Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι η Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Ελπίζω να είναι μια παραγωγική εβδομάδα για τον τόπο μας. Λοιπόν, στον ήχο, όποτε χρειαστεί δηλαδή, και στα ενδιάμεσα τα οποία εμπλουτίζουν το πρόγραμμα, ο Βασίλης Χατζηγιάννου στο μικρόφωνο μέχρι σήμερα και τις 12. Εκτάκτος ο Τέρης Χατζηγιάννου, και ο λόγος είναι ότι γύρω στις 11 αναμένουμε εδώ στα στούντιο του Κόσμος τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, να ξεκινήσω δίνοντας την ταυτότητα της ημέρας. Καταρχήν, περιοδία Ανδρουλάκη, εδώ και 5 ημέρες στα Δωδεκάνησα. Σημειώνω ότι πέραν του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, μαζί του ήταν οι βουλευτές ο Δημήτρης Μάτζος, ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης, βεβαίως ο κουμπάρος, ο Παύλος Χριστίδης. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τοπικά να συνοδεύουν τον πρόεδρο στις περιοδίες και στις συναντήσεις που έκανε. Ο λόγος να βρεθεί εδώ το ΠΑΣΟΚ ήταν ειδητός. Από τη μία, ο γάμος του ιού του αμνίστου δημάρχου της Ρόδου, του Φώτη Χατζηδιάκου, του Στέργου Χατζηδιάκου, με την Κατερίνα Κωνσταρίδη, όπου μεταξύ των κουμπάρων ήταν και ο βουλευτής, ο κύριος Παύλος Χριστίδης. Και βεβαίως είχαμε εδώ, θα λέει κανείς, όλη την πρώτη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Αξιοποίησε αυτή την δυνατότητα ο πρόεδρος, ο οποίος παραμένει και σήμερα στα Δωδεκάνησα. Το μεσημέρι, γύρω στις 12.30, πετάει για την Κάσο. Σήμερα θα εξαντλήσει το πρόγραμμα στην Κάσο. Υπάρχει ήδη ένα διαμορφωμένο πρόγραμμα το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα, και αύριο θα κλείσει αυτή την περιοδία στα Δωδεκάνησα με την Κάρπαθο. Οπότε έχουμε Ρόδο και Κασοκαρπαθία για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Παραμυθένιος ήταν ο γάμος του Στέργου Χατζηδιάκου και της Κατερίνας Κωνσταρίδη. Θα λυκανίσω ένα τριήμερο γλέντι όλη αυτή την περίοδο. Ξεκίνησε με το, όπως λέγεται, το pre-wedding party, τον γάμο το Σάββατο στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, που ήταν κατάμεστος, χρειάζεται να πω περισσότερα, βεβαίως, και χθες, διότι πολύ μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων, σχεδόν από όλο τον κόσμο δηλαδή, και κυριολεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την Κώστα Ρίκα, από την Κροατία, από την Γαλλία, από την Κύπρο, από την Μεγάλη Βρετανία, από το Βέλγιο, από παντού. Δεδομένου ότι τα παιδιά είχαν, αν θέλετε, μια καταπληκτική καριέρα, καταρχήν επαγγελματική, μέσα από τις σπουδές τους. Στη συνέχεια βρέθηκαν σε αρκετά μέρη στον κόσμο, Ηνωμένες Πολιτείες, στις Βρυξέλλες, δούλευαν εκεί σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, νομική και οι δύο, και βεβαίως όλοι οι φίλοι τους ήρθαν για να χαρούν αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, και πάρα πολλοί συγγενείς από την Κρήτη, δεδομένου ότι η καταγωγή της αγάπης Καλομήρη Χατζηδιάκου είναι από το Ανόγια της Κρήτης. Όλος ο κόσμος ήταν εδώ. Λοιπόν, στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, εδώ να δείτε τι γίνεται με την υπόθεση τραμπολίνο. Δηλαδή, ακόμη βουτάμε στα έγγραφα σε αυτόν τον τόπο. Διχονομία για όλα, ειδικά εκεί στον Δήμο της Ρόδου, που πρέπει πραγματικά με λίγο, με άλλο τρόπο να προσεγγίζουν τα γεγονότα, γιατί από τη μία βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει «Μα το τραμπολίνο μας ανήκει στον Δήμο, ανήκει στον τόπο, όλα τα σχετικά». Την ίδια ώρα, στην οποία έχει κοινοποιηθεί έγγραφο, το οποίο έχει παραλάβει ο Δήμαρχος, ότι η ευθύνη και ότι το τραμπολίνο δεν ανήκει, λέει, στον Δήμο της Ρόδου, ανήκει στην ΕΤΑΔ. Και είναι αυτό που σας λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση, δεδομένου ότι υπάρχει μια διαδικασία που ξεκίνησε από το 1971, μετά ένα δεύτερο ΦΕΚ το 1988, αλλά στην εξέλιξη του χρόνου χαθήκαμε με βάση αποφάσεις που αφορούν αυτά τα ζητήματα, δηλαδή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Και ειδικά όταν ακούσα από έμπειρους
Γιατί φτάσαμε τώρα κάποιοι να λένε μα ανήκει στο Δήμο της Ρόδου, έγινε μια ιστορία από το 23, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες μελέτες. Δεν γνώριζε κανείς τίποτα, δεν υπόθηκε ποτέ τίποτα. Εδώ διαπιστώνω ότι στο δημόσιο λόγο και παλιοί δήμαρχοι της Ρόδου, που έχουν γνώση δηλαδή αυτών των ζητημάτων, θεωρούν ότι υπάρχει ένα αλαλούμ σχετικά με την ιδιοκτησία αυτής της εξέδρας. Λέω εξέδρας και εκεί τα προβλήματα, δεδομένου ότι με βάση τον ελληνικό νόμο δεν μπορεί κανείς να κατασκευάζει ή να έχει διαδικασία νομιμότητας οποιοδήποτε χτίσμα το οποίο είναι εντός της θαλάσσης. Εκεί είναι τα πολλά μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την σύγχρονη νομοθεσία. Βεβαίως δεν υπάρχει και χρηματολογική μερίδα για το τραμπολίνο. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη υπόθεση. Διάβαζα προημερών τον πρώην δήμαρχο της Ρόδου, έτσι, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, γνωρίζει άριστα αυτά τα ζητήματα, τον Γιώργο το Γιαννόπουλο, να λέει ότι με βάση την νομοθεσία αυτό κινείται σε μία σάφια, και αυτό νομίζω το ερμηνεύει και το γεγονός. Όταν το 2007 ο αείμνηστος είναι Αριστοτέλης Παυλίδης, στα προβλήματα τα οποία παρουσίαζε τότε με τα μεγάλα πλοία τα οποία περνούσαν για να πάνε στο λιμάνι της Ρόδου, θυμίζω Αιώλιος Κεντέρης κτλ. Ηρίστον Παρόδο, Αιώλιος Κεντέρης, χθες πήγε στην Αλιάγα της Τουρκίας για να γίνει παλιοσίδερα. Το λέω επειδή είδα χθες το σχετικό βίντεο. Δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στα θεμέλια του τραμπολίνου. Τότε λοιπόν το Υπουργείο Αιγαίου αποφάσισε να δώσει χρήματα στην περιφέρεια, τότε ήταν νομαρχία, στην νομαρχία Δωδεκανήσου, για να κάνει μια παρέμβαση, και η παρέμβαση έγινε επί Μαχαιρίδη με αρμόδιους αντινομάρχες, τότε τον Στάθη Κουσουνά, μετέπειτα Δήμαρχο Δροδίων, και τον εξίσου αείμνηστο, είναι και ημέρες τώρα, Φώτη Χατζηδιάκο. Τότε λοιπόν η παρέμβαση στο τραμπολίνο έγινε από την τότε νομαρχιακή αρχή. Και βεβαίως ακολούθησε και άλλα χρόνια που είχαμε αρκετά προβλήματα, αλλά ουδέποτε τέθη σε τέτοια δυναμική το πρόβλημα με βάση και τις τελευταίες, αν θέλετε, εξελίξεις από την κακοκαιρία. Ένα είναι δεδομένο, ότι δεν μπορεί σε μια φάση διεκδίκησης, γι' αυτό προημερών έλεγα, όποια και να είναι η κατάσταση, θα πρέπει το ακίνητο να το διεκδικήσει, έτσι, ο Δήμος της Ρόδου. Όποια και να είναι η εξέλιξη, ένα είναι δεδομένο, ότι ο Δήμος της Ρόδου δεν μπορεί να φάσκει και να τη φάσκει. Και το λέω γιατί μετά από όλο αυτό το θόρυβο ο οποίος ξεκίνησε και από τις αντιδράσεις των πολιτών, έβγαλε ένα σχετικό post ο Δήμαρχος, ο οποίος επιχειρηματολογεί για το ενιδρίο, ενώ μία εβδομάδα πριν, σε έγγραφο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, η λεγόμενη Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης και Μνημείων, που υπογράφει ο εντεταλμένος τώρα στον Τρίτη Βαγιανός, έλεγε ότι δεν μας ανήκει. Ας αποφασίσουν. Τέλος πάντων. Και επειδή το θέμα έχει και μία νομική διάσταση, ας το φέρουν στη Βουλή να υπάρξει, εννοώ, εάν χρειαστεί, μία τέτοια εισήγηση, έτσι ώστε να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Είναι μοναδική εξαίρεση σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό το αλαλούμ το οποίο συνεχίζεται, δεν μπορεί να κρατάει καιρό. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ψηφίστε και. Πλέον δεν έχουμε δεύτερη Κυριακή εκλογές. Και είναι λογικό ότι υπάρχουν και αντιδράσεις. Διαβάζω μία αντίδραση, δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο να τη συζητήσουμε λίγο αργότερα, από την νεολαία του ΠΑΣΟΚ, που λέει μιλάτε για τους νέους και ο νέος κώδικας δεν προβλέπει τίποτα για τους νέους. Δεν προβλέπει ούτε παρουσία των νέων στα λεγόμενα δημοτικά νεανικά συμβούλια ή συμβούλια των νέων. Δεν προβλέπει συμμετοχή. Άρα τι κάνατε, μας αποκλείσατε, ενώ μιλάτε για μια Ελλάδα η οποία πρέπει να δώσει ευκαιρία στα νέα παιδιά. Άρα με μια Κυριακή τελειώσαμε, πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, νέα παζάρια, νέες νύφες, νέοι γαμπροί σε μια απίστευτη ιστορία η οποία θα εξελιχθεί μπροστά μας το 2028 όταν έχουμε τις δημοτικές εκλογές. Όμως εδώ συμβαίνουν και απίστευα πράγματα, δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχει μία συνένεση, μία συνεργασία, μία σύμπνοια, μία νέα αγάπη, ένας θυελώδης έρωτας μεταξύ του νυν και του πρώην δημάρχου, είναι πραγματικότητα. Δεν πίστευα ότι μέσα σε 2,5 χρόνια αυτοί που καταμαρτυρούσαν τα όσα μύρια
στον Αντώνη Καμπουράκη, τώρα θα ήταν υπερασπιστές του. Επίσης δεν περίμενα ο Αντώνης Καμπουράκης, ο οποίος έχει ακούσει τόσα πράγματα, τόσες κατηγορίες, τόσες προσωπικές μορφές, θα είχε μια τέτοια συμπεριφορά. Αλλά αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Θυμάμαι εκείνες τις κατηγορίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεσί που έφερνε σε τσάντες εκατομμύρια και άλλα πολλά, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλάζουν οι συγκυρίες και ας βάλουν μυαλό και όσοι είχαν πάντα μία στάση, είτε να είναι υπερασπιστές του ένα, είτε υπερασπιστές του άλλου δηλαδή, σε σχέση με μία στάση την οποία τηρούσαμε εμείς σε αυτό το σταθμό, λέγοντας τα πράγματα ως έχουν. Γιατί τώρα, να το συνδέσω από το τραμπουλίνο, ακούω λοιπόν ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε κάνει την όποια διαδικασία, δεν θα έδινε κανένα περιθώριο το τραμπολίνο να φτάσει στα χέρια της ΕΤΑΔ και άλλα πολλά. Και απορώ, πού ήταν όλοι αυτοί την προηγούμενη περίοδο όταν ξεκίνησε ο διάλογος για το τραμπολίνο και πού ήταν όλοι αυτοί όταν πριν από 2 χρόνια, σε σχέση και με τα υπόλοιπα ακίνητα τα οποία ανήκουν στον Δήμο της Ρόδου, έχουν επιτρέψει να μεταβληθούν σε έργα φαντάσματα. Και πολλά εξ αυτών ήταν, αν θέλετε, τα ακίνητα που με πάρα πολύ κόπο πήραμε από την ΕΤΑΔ. Την όποια ΕΤΑΔ, την όποια ανατροπή, γιατί είναι δεδομένο ότι όλα αυτά τα οποία είναι δημιουργήματα της τοπικής ιστορίας, ενώ όπως εξελίχθηκε η Ιταλική περίοδος μετά στο ελληνικό δημόσιο κτλ. Κτλ. Στον τόπο, πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου της Ρόδου. Γιατί ιστορικά έχει αποδείξει ότι όπου έχει εμπλακεί το ελληνικό δημόσιο, όλα έχουν καταρρεύσει. Σας θυμίζω την ιστορία που έχει να κάνει με το ξενοδοχείο Έλαφος στον προφήτη Ηλία, μέχρι να περάσει στην πρώτη φάση στα χέρια του Δήμου Καμήρου και μετά, έτσι, υιοθετώντας δηλαδή αυτή τη λογική της συνένωσης των Δήμων, στον Δήμο της Ρόδου ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Σας θυμίζω επίσης και την ιστορία με τις πηγές Καλυθέας, που ανήκε στην ΕΤΑΒ, θυμάστε, ΕΟΤ, διάφορους τύπους, μέχρι να περάσει στον Δήμο Καλυθέας. Και μετά και αυτό στην συνένωση να ενταχθεί στον Δήμο της Ρόδου και να υπάρχει εκείνη η ιστορική απόφαση του 2012 με μια υπογραφή υπουργών, μεταξύ αυτών Γερουλάνος Νικητιάδης, για να περάσει στα χέρια του Δήμου της Ρόδου, σας θυμίζω ποια ήταν η εξέλιξη στην Καλυθέα. Και βεβαίως, δείτε και τα τελευταία χρόνια, όταν με πολύ επίπονο αγώνα πέρασε η ροδιακή έπαυλη από τα χέρια της ΕΤΑΔ στο Δήμο της Ρόδου, επιθυτίας Φώτη Χατζηδιάκου, και τρέξαμε όλη τη διαδικασία για την αποκατάσταση της ροδιακής έπαυλης, και όσοι τώρα τα βρίσκουν θα πρέπει να αγκαλούν και αυτό για τα χάλια αυτής της εξέλιξης. Γιατί εδώ και 5,5 περίπου χρόνια, για να μην πω παραπάνω, η ροδιακή έπαυλη είναι μεταξύ φθοράς και αυθασίας. Και γι' αυτό είναι υπόλογες 2 δημοτικές αρχές. Η Δημοτική Αρχή Καμπουράκη καταρχήν, που είχε τα περισσότερα χρόνια, και τώρα με την εξέλιξή της, 2,5 χρόνια είναι στα πράγματα, η Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Κολιάδη. Και το λέω γιατί εφόσον αγαπήθηκαν τώρα, είναι αυτονόητο ότι η μία αρχή ήταν συνέχεια της άλλης. Επίσης θυμηθείτε την ιστορία που έχει να κάνει με το στρατιωτικό γραφείο, το οποίο η ΕΤΑΔ, ενώ καταρχήν είχαν εκδηλωθεί κάποιες προθέσεις στο παρελθόν, σε όλη αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με την διαδικασία αξιοποίησης, ο πυρετός αξιοποίησης της λεγόμενης δημόσιας περιουσίας, τι έκανε και σε αυτή την εξέλιξη, έφερε σε αυτή

αυτά τα οποία ισχύουν. Η περίφημη βίλα του Κεβενίτη, η αποκαλούμενη λαθασμένα βίλα Ντεβέκη που υπάρχει στον προφήτη Ηλία. Ανήκει στο Ταϊπέδ. Τα χτίρια της Ελεούσας, τα οποία δεν δόθηκαν στο Δήμο της Ρόδου για να κάνει παρεμβάσεις, δείτε ποια είναι η κατάστασή τους. Έτσι. Επίσης θυμηθείτε και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που υπάρχει στον προφήτη Ηλία. Η λεγόμενη καθολική εκκλησία, δηλαδή με τον προστάτη, έτσι, εκεί της εκκλησίας, τον προστάτη του Κυβενίτη. Θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, την κατάσταση την οποία υπάρχει, υπήρχε στην Καλλιθέα. Δείτε τώρα, απέναντι από την Καλλιθέα, πάνω στο δρόμο, ποια είναι η κατάσταση ενός ιστορικού κτηρίου, το περίφημο αμπελουργείο δηλαδή, που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Δείτε λοιπόν, όπου υπάρχει η ΕΤΑΔ, όπου υπάρχει το ΤΑΙΠΕΔ, η κατάσταση είναι δραματική. Άρα λοιπόν, εάν θες να διεκδικήσεις, διεκδικείς και βεβαίως είσαι υποχρεωμένος να αλλάξεις την ροή των γεγονότων. Και δεν θέλω να σας πω τώρα για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, το τι έγινε μετά από πάρα πολλά χρόνια, και δεν θέλω να σας πω και για άλλα κτίρια ποια είναι η κατάστασή τους. Και βεβαίως, επειδή τώρα τα βρήκαν στην Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Αρχή Κολιάδη και η πρώην Δημοτική Αρχή Καμπουράκη, ας βάλουν μπροστά να κλείσουν εκείνες τις πληγές τις οποίες βρήκαν έτοιμες. Και επειδή τώρα διάβασα και άκουσα και το Δήμαρχο να λέει ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, λέει, με την Λίνα Μενδώνη, δεν ήταν ότι είχε διαφωνήσει, απλά δεν μου έδωσε το λόγο η Μενδώνη και μίλησε η πρόξενος της Τουρκίας και το θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι μητροπολιτικό και άλλα πράγματα. Σ' αφήσει ο Δήμαρχος τα μαθήματα εξωτερικής πολιτικής στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και ασχοληθεί με την ουσία των πραγμάτων. Γιατί θα μπορούσε, το έχω ξαναπεί, να καθίσουν ένα τραπέζι με την Υπουργό για να δουν άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατάντια ότι περάσαν 6,5 χρόνια και είμαστε ακόμη στο ΘΑ, δηλαδή δεν έχουμε κάνει το παραμικρό. Και εδώ επισημαίνω και την κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Όταν λοιπόν έβλεπαν για να υπογράψουν, γιατί δεν τους άρεσαν οι προηγούμενες υπογραφές, την περίφημη προγραμματική σύμβαση της Μεσσωνικής Πόλης, γιατί άφησαν εκτός το περίφημο διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο τώρα κατάλαβε την αναγκαιότητά του και το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος της Ρόδου. Έχουν περάσει 6,5 ολόκληρα χρόνια και η λεγόμενη προγραμματική σύμβαση της Μεσσωνικής Πόλης βρίσκεται εκεί που τη βρήκαν έτοιμη. Και μάλιστα όχι μόνο δεν έκαναν το αυτονόητο, αλλά έβγαλαν βασικά κομμάτια, π.χ. αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα, του διαχειριστικού σχεδίου, στη νέα που υπέγραψαν, έτσι, αυτή που είχαμε αντιγράψει δηλαδή, στη νέα λοιπόν, αντί να την εξελίξουν, πήγαν και τη φόρτωσαν με 55 εκατομμύρια ευρώ. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Πραγματικότητα να σας πω ποια είναι. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Ότι και η Δημοτική Αρχή Καμπουράκη, εκτός κάποιων παρεμβάσεων που έγιναν από συγκεκριμένους ανθρώπους, στα περισσότερα αστόχησαν. Δεν έχουν βάλει ούτε ένα έργο στο περίφημο ΕΣΠΑ, το οποίο έκλεισε. Και ενοχλεί καμιά φορά, γιατί λέει ο Χατζημάρκος, είπε ότι πρέπει να γνωρίζετε που έχει πάει κάθε τι, κάθε χρήμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 2001, 2027, μάλλον 2014 κτλ. Δεν είχε μπει ένα έργο. Ένα έργο. Αυτό είναι φοβερό. Και βεβαίως είναι αυτό που λέμε τώρα, ότι εφόσον όλα τα μεγάλα έργα έχουν αποτύχει και δεν έχουν την δυνατότητα ακόμη να εντάξουν, τι κάνουμε? Τρώμε χρήματα από την περίφημη μπάγκα. Περίφημη μπάγκα ήταν η μπάγκα της διαχείρισης Χατζηδιάκου, τα 54 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ο ένας καταμαρτυρούσε στον υποστον άλλον, τα μύρια όσα δηλαδή, τα πρώτα 2,5 χρόνια. Και τώρα βλέπω αναρτήσεις συμβούλων Κολιάδη, αντιδημάρχων Κολιάδη, προέδρων Κολιάδη, με ουρά τις ανακοινώσεις Καμπουράκη. Έλα Θεέ, έλα Θεέ στον τόπο σου. Και δεν το λέω, κοιτάξτε, δεν το λέω με καμία διάθεση κριτικής δηλαδή, γιατί είναι λογικό, αν θέλετε και ανθρώπινο. Το λέω διότι οι τύποι έχουν πει απίστευτα πράγματα. Κοιτάξτε αυτά τα οποία έχουν υποθεί τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, δεν έχουν ακουστεί ποτέ

ποτέ μα ποτέ από την εποχή της απελευθέρωσης στο δημόσιο λόγο στην περιοχή μας. Ποτέ. Αυτά τα σεξουαλικά υπονοούμενα, τα υπονοούμενα περί κλεφτών, τα υπονοούμενα περί ληστείας, τα υπονοούμενα περί τύπων οι οποίοι έκαναν απίστευτα πράγματα. Είτε στη ΔΕΙΑΡ, είτε στο δημόσιο, δηλαδή στο δημοτικό ταμείο. Δεν ακούστηκε ποτέ. Μπορεί να υπήρχε μία ένταση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όχι τέτοια επίπεδου. Και πραγματικά, επειδή δεν είναι δουλειά του εισαγγελία να ασκεί δημόσια διοίκηση, όμως είναι δουλειά του εισαγγελία να ακούει αυτά τα οποία έχουν γραφεί στον τύπο, αυτά τα οποία ακούστηκαν σε δημόσιες συνεδριάσεις, δεν απασχόλησαν ποτέ κανέναν. Πραγματικά διαρωτάμε, πού πάμε? Και βεβαίως, αυτό το οποίο είναι μια πραγματικότητα, είναι ότι ζούμε με λίγο άσφαλτο, ζούμε με τα ελάχιστα. Βλέπω προέδρους δημοτικών κοινοτήτων να βγάζουν ποσταρίσματα. Ευχαριστώ τον τάδε αντιδήμαρχο που μου έστειλε τη τσάπα. Μα είμαστε σοβαροί? Είμαστε με τα καλά μας? Αυτή είναι η Ρόδος? Αυτή είναι η διεκδίκηση? Γιατί αντίθετα, αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι αυτό το οποίο λένε όλοι, ότι ο περίφημος ιδιωτικός τομέας πηγαίνει εκπληκτικά, ο δημόσιος τομέας ιστερεί. Και προσπαθεί με λίγο πασαλήματα κυριολεκτικά να αλλάξει μια εικόνα. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει. Θα πρέπει είτε να σοβαρευθούν και να κάνουν ουσιαστική δουλειά, και όχι αυτό το οποίο παρατηρείται, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο παρατηρείται είναι απίστευτο. Έχουν γεμίσει διάφοροι τύποι, διάφορα site, διάφορες ομάδες στο Facebook, που ένας υπερασπίζεται τον ένα και ο άλλος τους άλλους. Δεν υπάρχει αυτό. 100 ομάδες, στη μία ομάδα διαβάζεις ότι πάει χάλια η ιστορία Δήμος, στην άλλη διαβάζεις ότι τι εκπληκτικός δήμαρχος είναι ο Τάδε, και δεν μπορείς να καταλάβεις. Απίστευτες ομάδες που δεν έχουν ούτε όνομα, ούτε επώνυμο, ούτε προσωπικότητα. Και είναι αυτό που λέγαμε πάντα. Ξέρετε, όταν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, θα πρέπει κανείς να αναλαμβάνει την ευθύνη, να μπορεί από κάτω από κάποιο δημόσιο κείμενο, κάποιο κείμενο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο, να βάλει την υπογραφή του, για να είναι και υπόλογος των πράξεων ή των απόψεών του. Και όχι διάφοροι τύποι που δεν έχουν ούτε όνομα ούτε επίθετο να επιχειρηματολογούν απέναντι στη λογική μας. Γιατί πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι απέναντι στη λογική μας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, και όχι, πάμε, συνεχίζουμε, ότι θέλουμε και τραγούδι. Πάμε λοιπόν να εντοπίσουμε τον πρώτο συνομιλητή μας, οπότε πάμε στην διαδικασία της επικοινωνίας. Θα πω επίσης δύο λόγια, γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν έχουμε δύο μεγάλες απώλειες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο Κόσμος και πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με αφορμή την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οπότε λέω τα βασικά ζητήματα σε σχέση με το εκλογικό σύστημα, ότι από την πρώτη Κυριακή δήμαρχος. Όμως η ουσία αυτών των ζητημάτων, πέρα από τις αν θέλετε παθογένειες του συστήματος, πέρα από το τυπικό γεγονός που έχει να κάνει με την ομολογία και τα σχετικά, είναι η ουσία της λειτουργίας της δημοκρατίας και μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δόκτορα δημοσίου δικαίου, τον κύριο Βασίλη Μαστρογιάννη, ο οποίος είναι, αν θέλετε, πέρα από έχει απόλυτη γνώση το πώς λειτουργεί το δημόσιο, είναι και συγγραφέας πολύ σημαντικών βιβλίων σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, για να ακούσουμε την άποψή του. Καλημέρα, κύριε Μαστρογιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγεννιάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η άποψή σας, γιατί είδα από το λεγόμενο σύστημα των social media μία αντίδραση η οποία κάνει λόγο για την ουσιαστικά, αν θέλετε, θόπιση της δημοκρατίας, το λέω έτσι χαρακτηριστικά.
1: Είναι καθαρό. Δεν μπορεί να γίνει πιο καθαρό. Το ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν προωθηθεί 8 νομοθετήματα, κέρια νομοθετήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό δείχνει την ποιότητα της δημοκρατίας μας, δείχνει την προχειρότητα όσων νομοθετούν και βεβαίως τη σκοπιμότητα των ρυθμίσεων που περνάνε.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει σκοπιμότητα στην εξέλιξη όλης αυτής της διαδικασίας, δηλαδή με στόχο να υπάρχει μία εκλογική νίκη των λεγόμενων ισχυρών δυνάμεων? Αυτό προσδοκούσε η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε?
1: Κύριε Ρατζεάνο, θα με καθαρώσει. Η τοπική δημοκρατία
0: βάλεται. Να είμαστε καθαροί.
1: Ναι, έτσι. Η τοπική δημοκρατία βάλεται. Το εκλογικό σύστημα των ΟΤΑ δεν είναι απλώς μια τεχνική διαδικασία επιλογής αρετών της αυτοδιοίκησης, χωρίς να υπάρχει αναγωγή στη δημοκρατική αρχή και στις απορρέωσεις από αυτήν αρχές, της ίσης αντιπροσώπευσης και της ισοδυναμίας της ψήφου. Καθώς όλες αυτές πηγάζουν ευθέως από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και αναδεικνύονται προφανώς σε πεμπτουσία του αντιπροσωπευτικού μας συστήματος, κυρίως στους Δήμους και τις Περιφέρειες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, αλλά και ποιος άλλος, και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας. Έχουμε αποκλίνει κάθε φορά, με κάθε νομοσχέδιο και με κάθε νόμο που ψηφίζεται από τη Βουλή, αποκλίνουμε και φεύγουμε συνεχώς από την πεπτουσία της κατεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου όσον αφορά τους ΟΤΑ. Και τη δημοκρατία και τη λειτουργία των θεσμών, αλλά επειδή τώρα συζητάμε για το νέο κώδικα των ΟΤΑ. Η κατεύθυνση είναι αυτή, τελείως διαφορετική, της Ευρώπης δηλαδή, από αυτή που νομοθετούμε συνεχώς. Συγκεντρωτισμός, έλεγχος των μειοψηφιών. Ρίχνουμε συνεχώς το ποσοστό. Από το 50% πήγαμε στο 43%, τώρα πάμε στο 42%. Και το 42% μπορεί να γίνει και 30%, 35%. 36. Δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί αν δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή της δεύτερης προτίμησης, όπως λέγεται, της εναλλακτικής ψήφου, μπορούμε να πέσουμε και κάτω από αυτό το ποσοστό.
0: Άρα ουσιαστικά το λεγόμενο 43%, κύριε Μαστρογιάννη, δεν είναι απόλυτο, εάν δεν υπάρχει αυτή η δεύτερη επιλογή, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και τα βασικά που έχουν να κάνουν με αυτή τη φιλοσοφία. Αλλά εάν δεν είναι 43%, δηλαδή δεν είναι απόλυτο το 43%, που λέτε ότι αν δεν υπάρχει η λεγόμενη δεύτερη επιλογή, έτσι μπορεί να είναι και 35, μπορεί να είναι και 33.
1: Είναι προφανές. Ναι. Είναι προφανές. Όταν δεν υπάρχει δεύτερη προτίμηση και κάποιος έχει 37, θα βγει αυτός που έχει 37. Δηλαδή, ναι. Τι πρόβλεψη υπάρχει γι' αυτό? Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος τι πρόβλεψη υπάρχει γι' αυτό? Δηλαδή, πάμε συνεχώς σε κυριαρχία των μειοψηφιών. Ίσως να είναι και μια πρόβα και για τις βουλευτικές. Ναι. Βάζουμε ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι πρέπει
0: καλά
1: να ξεφύγουμε.
0: Διερωτάστε.
1: mm-hmm. από την λογική του συγκεντρωτισμού και του ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κεντρική διοίκηση έχει το δικό της ρόλο. Ας αφήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να βάλουμε το πλαίσιο βεβαίως λειτουργίας, αλλά στη λογική της απόλυτης πλειοψηφίας όπως υπήρχε δεκαετίες. Γιατί να σας θυμίσω, από δεκαετίες υπήρχε το 50-1. Έγινε μια προσπάθεια το 2006 να πέσουμε το 50% να πάμε στο 43% πάλι. Ξανακαταργήθηκε, επανήλθαμε στο 50% με μεγάλη διαβούλευση. Mm-hmm. Τώρα, χωρίς καμία ουσιαστική συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων και των κοινωνικών φορέων, με απλή πλειοψηφία της κυβέρνησης περνάει αυτό το νομοθέτημα, το οποίο προσπαθεί να ελέγξει ξανά την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι.
0: Πάντως, υπεύθυνη, κυρία Μαστρογιάννη, είναι και η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση που αντί να ζητά την αυτοτέλειά της, δηλαδή την αποφυγή, επειδή το έχουμε συζητήσει, του λεγόμενου επιτελικού κράτους, ανέχεται αυτή την εξέλιξη παίζοντας και ίδια με αριθμούς. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη ευθύνη η ίδια τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί στο τέλος μόνο τα σκουπίδια θα μαζεύουν. Και να δούμε αν τα μαζεύουν και αυτά.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Χατζηγιάννου, να σου πω όμως κάτι. Mm-hmm. Είναι δέσμια η τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν εξαρτάται από τη θέληση του κάθε υπουργού, της κάθε κυβέρνησης για το τι πόρους θα πάρει, έχουμε δώσει πλήστες αρμοδιότητες σαν κεντρική διοίκηση και έχουμε μεταβιβάσει αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Άρα είναι δέσμια η τοπική αυτοδιοίκηση και δυστυχώς περιμένει σαν το σκυλάκι με το στόμα ανοιχτό και τη γλώσσα έξω για να πάρει ελάχιστους πόρους, αυτούς που αν είσαι και λίγο δικός τους της κεντρικής διοίκησης κάθε φορά θα πάρεις λίγο παραπάνω. Αν δεν είσαι, θα μείνεις με τα λίγα.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά αυτά όμως έπρεπε να προτάσουν οι δήμαρχοι στις διάφορες συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ. Και όχι μόνο τα εκλογικά, γιατί θυμάστε στο συνέδριο το οποίο είχε γίνει στην Ρόδο το 2023, το 2024, είχαν αντιδράσει το σύστημα. Αλλά τα υπόλοιπα τα οποία έβαιζαν ως αιτούμενα δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους ΕΚΑΠ ή ουσιαστικά αρμοδιότητες να περάσουν σε επίπεδο δήμων, στη συνέχεια αυτή η μάχη των εντυπώσεων χάθηκε. Και πήγαμε, θα λέει κανείς, το λέω έχοντας απόλυτη γνώση, γονατιστή για να υποκύψουμε στην όποια πρόθεση της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Έτσι είναι. Έχει ευθύνη και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά να σας πω κάτι. Mm-hmm. Όταν υπάρχει αυτή η συνδιαλλαγή και δεν υπάρχει η αυτονομία, και αυτή η αυτονομία πρέπει να ξεκινήσει βεβαίως με αιτήματα και προτάσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά το πλαίσιο, mm-hmm. καλός ή κακός, καλός από μια άποψη, το έχει η κεντρική διοίκηση και η νομοθετική εξουσία, η οποία νομοθετεί. Mm-hmm. Αυτή βάζει το πλαίσιο. Βέβαια θα μπορούσε με πιέσεις των τοπικών αρχόντων αυτό το πλαίσιο να διαμορφώνεται ανάλογα. Ούτε από τη μία μεριά υπάρχει πίεση δυστυχώς, αλλά και πίεση να υπάρχει από κάποιους είναι τόσο αποσπασματικές και μικρές που δεν μπορούν να ανατρέψουν τους σχετισμούς στο νομοθετικό πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Η μείωση της αυτονομίας κάθε φορά που περνάει ένας νόμος.
0: Είδα και μία αντίδραση από τους νεολαίους, δηλαδή, που λένε «Μα συζητάτε για μας, υποτίθεται σε αυτή τη χώρα, μιλάτε για το μέλλον του τόπου, μιλάτε πώς θα επανέλθουν τα νέα παιδιά για να έχουν συμμετοχή στα κοινά και μας αποκλείεται ουσιαστικά από αυτή τη διαδικασία, διότι πλέον πού υπάρχουν νέοι στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης». Και δικαιολογημένα αντιδρούν τα παιδιά.
1: Δεν τους ενδιαφέρει η συμμετοχή, ούτε των νέων, ούτε των σκεπτόμενων ανθρώπων. Τους ενδιαφέρει ένα μικρό ποσοστό mm-hmm. Συμμετεχόντων για να μπορούν να ελέγξουν το παιχνίδι και στην κεντρική διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να είμαστε καθαροί στις κουβέντες μας, κύριε Χατζηγιάννη. Αυτό είναι. Δεν τους ενδιαφέρει ότι έχουμε πέσει κάτω το 50% της συμμετοχής και στις βουλευτικές εκλογές και στις άλλες εκλογές. Τους ενδιαφέρει να πηγαίνουν όσο και γίνεται σε πολλά κράτη στη Δύση αυτό. Όσο γίνεται λιγότεροι, να συμμετέχουν όσο γίνεται λιγότεροι άνθρωποι για να μπορούν και ειδικά οι νέοι που έχουν μια φλόγα αντίστασης εν πάση περιπτώσει mm-hmm. για να μπορούν να ελέγξουν αυτό το κοινό. Αυτή είναι η κατεύθυνση δυστυχώς. Και σε αυτό ακριβώς πρέπει να αντιδράσουμε. Και τώρα, η επιστημονική mm-hmm. κοινότητα αλλά και η κοινωνική φορή.
0: Ναι, θα αντιδράσουμε τώρα, αλλά είναι αργά γιατί ψηφίστηκε πλέον και αυτό ισχύει στην χώρα μας και δεν ξέρω όλοι αυτοί οι οποίοι συνένεσαν πώς θα βγάλουν την πατιέρα της επανάστασης την επόμενη μέρα. Έτσι, όταν είναι και ήδη όμοιροι και αν θέλετε και συνυπεύθυνοι αυτής της διαδικασίας. Να σας ρωτήσω, κύριε Μαστρογιάννη, επί της ουσίας, δηλαδή πέρα από το εκλογικό, αυτά τα οποία επιχειρεί να μαζέψει για να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε αυτά νομίζω ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς.
1: Η σημασία έχει η μεθόδευση και η σκοπή, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, για δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Ένα παράδειγμα. Καταργήσαμε με την προηγούμενη νομοθεσία όλους τους φορείς της δημόσιας δημοτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά που υπήρχαν σε όλη τη χώρα. Ωραία. Και λέει θα δημιουργήσουμε ένα φορέα που θα διαχειρίζει τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των φορέων και των επιχειρήσεων και τα λοιπά. Καλά, δεν έγινε αυτό τίποτα στους φορείς πουθενά σε κανένα δήμο, αλλά προσέξτε, και το κάνει παντού αυτό, σε όλη την νομοθεσία, και το έχω αναδείξει με τα γραπτά μου και επιστημονικά άρθρα που έχω δημοσιεύσει, τι βάζει επικεφαλή σε αυτό το φορέα, όπως και στο συμπαραστάτη το Δημότη και σε πολλά άλλα, στην ανάπλαση ΑΕ και όλα αυτά που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη φράση κρατήστε τι αν θέλετε και αυτοί που μας ακούν οι ακροατές σας. Πρόσωπο εγνωσμένο κύρους. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο στη Ρόδο εγνωσμένο κύρους, κύριε Χατζιάνο, μπορείτε να το περιγράψετε εσείς.
0: Αυτό που άμα το ρωτήσει ποιος είναι ο πρωθυπουργός θα πει ο Κυριάκος, φαντάζομαι τώρα λέω εγώ, ή αύριο μεθαύριο ο Νίκος, μια που περιμένω εδώ τον πρόεδρο του Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη σε λίγα λεπτά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει θέσεις ο κύριος Ανδρουλάκης για αυτό το θέμα και άλλωστε στη Βουλή, από ό,τι είδα και παρακολουθώ λίγο τα τεκτενόμενα στη Βουλή για συζήτηση με το θέμα αυτό, είπε ότι εμείς την επόμενη μέρα δεν θα συμφωνήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τρέψουμε το νομοθετικό πλαίσιο που έχει περάσει τελευταία και ενισχύει τις μικρές μειοψηφίες, τις ελεγχόμενες μειοψηφίες. Άρα, κοιτάξτε να δείτε, επί του προηγουμένου για να το ολοκληρώσω.
0: Να το παραδείγμα.
1: Δεν μπορεί να πηγαίνουμε συνεχώς προς την κατεύθυνση της λιγότερης συμμετοχής. Αυτό πρέπει να το αντιστρέψουμε. Και τα κίνητρα πρέπει να δοθούν κυρίως στους νέους, μια και το αναφέρατε, θα πρέπει να είναι σημαντικά και ποσοστιαία, αν θέλετε, σε κάποιες περιπτώσεις, για να ενισχυθεί η συμμετοχή τους, για να μπορούν να επηρεάσουν εξελίξεις προς τη δυτική κατεύθυνση. Όχι να προσπαθούμε να μειώσουμε συνεχώς το ποσοστό και να μειώνεται και το ποσοστό συμμετοχής και να μιλάμε για, αν βάλουμε το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές και τα ποσοστά που απαιτούνται για τη διοίκηση, στο ΣΟΤΑ, αλλά και στην κεντρική διοίκηση και στις βουλευτικές εκλογές, ουσιαστικά μιλάμε κάτω από 20. Αν βάλετε τα ποσοστά, είναι κάτω από 20, κύριε Χατζιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Του εκλογικού σώματος. Είναι τραγωδία. Αυτό πρέπει να το αντιστρέψουμε. Και να δημιουργήσουμε τέτοιες ευνοϊκές συνθήκες, ούτως ώστε να μπορέσει ο κόσμος και η νεολαία να έχει ελπίδα. Έχει χαθεί η ελπίδα από τον κόσμο. Βάζοντας κριτήρια, όπως σας είπα, πρόσωπο εγνωσμένο κύρους. Και ποια προσόντα θα πρέπει να έχει αυτό το πρόσωπο εγνωσμένο κύρους? Τίποτα. Να είναι γνωστός του Υπουργού. Καταργήσαμε την προηγούμενη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ στην εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην εποπτεία νομιμότητας, όπως ξέρετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και βάλαμε το Γενικό Γραμματέα πάλι με τι κριτήρια να είναι γνωστός του Υπουργού. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση σε κάθε θέση που προκυρήσετε. Με νόμιμες διαδικασίες, με προσοντολόγιο, με εμπειρία και όχι. Βγαίνουν αυτά τα περιστατικά όλα που βγαίνουν για τους ανεπάγγελτους, για τους χωρίς στοιχείο και όλους αυτούς που διοικούν τη χώρα. Είναι απίστευτο. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό.
0: Τελικά το μόνο που δεν αλλάζει στην χώρα, κύριε Μαστρογιάννη, δόκτωρα δημοσίου δικαίου, είναι το γνωστό του Υπουργού. Τα άλλα όλα ας τα πάρει ο άνεμος.
1: Ποιο είναι το 2026, μιλάμε με αυτούς τους όρους του πελατειασμού. Το 2026, δηλαδή... εν προκειμένου, υπάρχει ισότητα της ψήφου με αυτή τη δεύτερη επιλογή? Υπάρχει συνταγματική...
0: Το οποίο να εξηγήσουμε έτσι εν τάχει τι σημαίνει για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε πάρα πολλοί δεν τα παρακολουθούν, ότι έχει τη δυνατότητα ο πολίτης όταν φτάσει να ψηφίσει, να ψηφίσει μια πρώτη επιλογή, έτσι, μια παράταξη και μια δεύτερη επιλογή.
1: Ναι.
0: Και πώς προκύπτει το αποτέλεσμα, δηλαδή, αυτό εξηγήστε λίγο, εγώ γνωρίζω, αλλά και να ακούσει και ο κόσμος.
1: Ας υποθέσουμε ότι, συμμετέχουν στις εκλογές 4 παρατάξεις.
0: Ναι.
1: Η μία παίρνει 39%, η δεύτερη παίρνει 34%, η τρίτη παίρνει 17% και η τέταρτη παίρνει 10%. Εδώ, επειδή δεν έχουμε το 42%, θα προσμετρηθούν οι ψήφοι του τρίτου συνδυασμού, γιατί οι δύο πρώτοι θα συναγωνιστούν και θα περισμετρηθούν υπέρ αυτών οι, οι ψήφοι του τρίτου και του τέταρτου συνδυασμού. Ας υποθέσουμε ότι όλη η δεύτερη προτίμηση του, στον τρίτο συνδυασμό που έχει 17% θα πάνε στη δεύτερη επιλογή. Αμέσως βγαίνει με 51% ο δεύτερος συνδυασμός που πήρε 34%. Λέω ένα χοντρικό.
0: Άρα ουσιαστικά το παζάρι είναι πάντα πάνω στο τραπέζι.
1: Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Για το παζάρι που είπατε πάρα πολύ εύστοχα, κύριε Γατζιάμα. Εδώ πλέον πού πάμε? Στην νομιμοποίηση των αχυρανθρώπων. Και σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα στα φαινόμενα πρόσωπα. Δηλαδή ένας συνδυασμός κυρίαρχος τώρα με το προηγούμενο σύστημα, επειδή δεν μπορούσαν πολύ να φτιάξουν συνδυασμό που είχε κάνει το νομικό πλαίσιο, είχε προβλέψει την κυριαρχία των ήδη υπαρχόντων δημάρχων, ας πούμε, στην τοπική αυτοδιοίκηση, να αναφέρω τους δημάρχους γιατί οι περιφέρειες είναι λίγο διαφορετικές περιπτώσεις, στείνει λοιπόν έναν δεύτερο, στείνει ακριβώς όπως το λέω, χωρίς εισαγωγικά και άλλη εξήγηση.
0: Ναι.
1: Στείνει ακριβώς ένα δεύτερο φαινόμενο, ένα δεύτερο συνδυασμό με φαινόμενο πρόσωπο, δικό του, και είναι συμφωνημένο εξ αρχής, ενώ ο ψηφοφόρος δεν το ξέρει αυτό. Δεν το ξέρει ότι έχει συμφωνήσει αυτός με τον δήμαρχο, τον υπάρχοντα δήμαρχο, ας πούμε, τον, αυτόν που είναι σήμερα δήμαρχος, γιατί αυτός ήδη έχει ένα μηχανισμό ισχυρό, παίρνει ένα 10% και όλο αυτό το 10% που θα έχει προωθήσει το φαινόμενο πρόσωπο θα πάει σε αυτόν τον δήμαρχο, αν στην περίπτωση δεν εξασφαλίσει το 42%, να του δώσει και ένα 5, 6, 7 ακόμα για να βγει πρώτος και να πάρει, ξανά θα πω, το 60% των εδρών. Το πρώτο. Ακόμα και αν έχει λιγότερο από 42. Δηλαδή κάποιος που θα βγει ακόμα και με 40, παίρνει το 60%, τα 3 πέμπτα δηλαδή, των εδρών.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό το οποίο υποτίθεται ότι πήγαν να επανορθώσουν, ότι άλλο ψηφίζεις, άλλο σου βγαίνει, θα ισχύσει ακόμη σε πιο δυναμική κατάσταση με το νέο περίφημο σύστημα. Άρα λοιπόν εδώ ψάχνουμε αχυρανθρώπους, έτσι, για να στήσουμε ένα μηχανισμό διοίκησης.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και η διαπλοκή και οι υπόγειες διαδρομές θα αποθεωθούν για ακόμα μια φορά.
0: Το
1: ζήτημα είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία, κύριε Χατζηγιάννη. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεφύγουμε από τον πελατειασμό και τις υπόγειες διαδρομές σε αυτή τη χώρα. Να υπάρχει διαφάνεια. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι το 2026. Αυτή είναι η γνώμη μου και έχω γράψει τόσο για τη συμμετοχική δημοκρατία και τους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής. Καταργούνται όλα. Καταργήθηκαν οι επιτροπές. Πήγαν όλες οι αρμοδιότητες στη Δημοτική Επιτροπή. Αλλά να σας πω κάτι. Μια εξουσία πότε φαίνεται? Από τον τρόπο που από την πρώτη μέρα νομοθετεί. Όταν το 19, προσωπικά εγώ ως πολίτης και ως επιστήμονας, όσο μου αναλογεί, όταν είδα ότι η νομοθετική παρέμβαση που έγινε τότε από την κυβέρνηση, την παρούσα κυβέρνηση, να αλλάξει τους συσχετισμούς της ΟΤΑ, μετέφερε τις αρμοδιότητες όλες στην Οικονομική Επιτροπή και έδωσε πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή πλασματική στην παράταξη του Δημάρχου, του εκάστοτε Δημάρχου, κάτι βέβαια που κατέπεσε από το Συμβούλιο Επικρατείας μετά, και είναι φανερό το πόσο πρόχειρα γίνονται τα νομοθετήματα στη χώρα, κατέπεσε από το Συμβούλιο Επικρατείας ως αντισταγματικό. Από την πρώτη εκείνη ημέρα είπα ότι εδώ μιλάμε για μια θεσμική λειτουργία που υπερβαίνει κατά πολύ την προχειρότητα. Και μιλάμε για μια σκόπιμες ενέργειες που οδηγούν δυστυχώς στην απαξίωση της πολιτικής και της συμμετοχής.
0: Άστε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Μαστρογιάννη. Νομίζω ότι αυτή είναι έτσι, η πραγματικότητα. Ας μελετήσουν πλέον και οι παρατάξεις, ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο και ας δουν τα παζάρια τα οποία θα γίνουν πριν από την κάλπη αρκετό καιρό.
1: Να αντισταθεί στα συμφέροντα ο ελληνικός λαός, σε κάθε συμφέροντα να αντισταθεί. Αυτό εγώ προτείνω.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον δόκτωρ δημοσίου δικαίου, τον Βασίλη Μαστρογιάννη, πολυγραφότατος, γράφει για όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση για το ποιο είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο, ο νέος κώδικας στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα δούμε πάρα πολλά. Ακούσατε λαμπρά παραδείγματα, επίσης το ποσοστό το οποίο θα διεκδικεί ο νικητής των εκλογών, πώς παίρνει η πρίκα, το 60% των εδρών δηλαδή, έχουμε να ζήσουμε φοβερές στιγμές σε αυτή τη χώρα, είναι δεδομένο. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο να πω ακόμα λόγια. Θα μου πει και ο τεχνικός πώς πάμε με τον χρόνο. Ωραία. Πάω τώρα να πω δύο λόγια για την περιοδία Ανδρουλάκη. Ξεκίνησε την Παρασκευή, ήρθε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Ρόδο, συνοδευόμενος από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στελέχη πρώτης γραμμής, έτσι, βεβαίως αυτοί που ουσιαστικά δίνουν τις μάχες. Δημήτρης Μάτζος, Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Ηρακλής Δρούλιας, γνωστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και ο λόγος ήταν διτός. Από τη μία βεβαίως ο γάμος του Στέλου Χατζηδιάκου και της Κατερίνας Κωνσταρίδη. Ο Στέλος Χατζηδιάκος είναι ένα πρόσωπο το οποίο λογικό, με βάση και το background, πολύ ορκείται δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ, τον θέλουν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, πέρα από ότι έχει μια, αν θέλετε, ιστορική οικογενειακή κληρονομιά. Αυτό το οποίο μετράει πολύ πιο σημαντικά είναι ότι είναι από παιδί έτσι ενταγμένο στην πολιτική και βεβαίως έχει ένα, αν θέλετε, βιογραφικό μοναδικό, εξαιρετικό. Παράλληλα, αξιοποίηση ενός τόπου που είναι μια βάση, αν θέλετε, δυναμικής για το ΠΑΣΟΚ ιστορικά. Έτσι. Εκτός δηλαδή από τις εκλογές τις τελευταίες, ιστορικά το ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον τόπο πάντα είχε μία από τις μεγάλες σημαίες από τα κάστρα της εκλογής του. Και βεβαίως θυμίζω, επειδή και χθες έγινε ένα μνημόσυνο για 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, με πρωτοβουλία του πρώην βουλευτή, πρώην νομάρχη του Γιάννη Παρασκευά, βουλευτής Δωδεκανήσων, παίρνοντας τη θέση από τον Γιάννη Παρασκευά, ήταν ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Άρα λοιπόν είναι ένας νομός που έχει πάντα ιδιαίτερες σχέσεις με το λεγόμενο δημοκρατικό χώρο. Και συνεχίζεται η περιοδία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τρεις ημέρες στην Ρόδο, συναντήσεις, επισκέψεις σε Λαϊκή, σε Καλυθιές και σε άλλες περιοχές, ραντεβού κτλ. Κτλ, συζητήσεις, όλα αυτά, και σήμερα αναχωρεί για την Κάσο, σήμερα Κάσο, αύριο Κάρπαθο. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά, επιστρέφουμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Κόσμος, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες ανήκει αποκλειστικά στη σημερινή διακυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, επισημένοντας ότι πολλοί φοιτητές αδυνατούν να βρουν οικονομικά προσιτή κατοικία, ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν έως και το 60% του εισοδηματός τους για τη στέγαση. Παράλληλα, απέδωσε στην κυβέρνηση έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρότεινε τη δημιουργία μιας ενιαίας αρχής καταναλωτή με στόχο την αποτελεσματικότερη αποπτία της αγοράς. Αναφερόμενος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις και διαχρονικές αδυναμίες, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στις νησιωτικές περιοχές. Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης. Αναφερόμενος στην νησιωτική πολιτική, άσκησε κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά συνδέθηκε, όπως είπε, με το προσφυγικό ζήτημα, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, πρότεινε τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαφορά του ΦΠΑ, καθώς και οι πόροι από το τέλος ανθεκτικότητας, να επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω έργων υποδομής, όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου, η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και η υλοποίηση κινήτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών πρέπει να αισθανθούν ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα τους, σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συμμετάσχει, όπως ανέφερε, σε καμία περιπέτεια που είναι προϊόν του οπορτουνισμού του κ. Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του κόμματός του παραμένει η Νέα Δημοκρατία και στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανεξαρτησία από τη διαπλοκή. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε την πορεία εξυγίανσης του Χιτακό, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος του Φόδισα Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΙΠΕΝ Μανώλη Γραφάκου στις εγκαταστάσεις. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε ότι όταν ο Φόδισα ανέλαβε τη διαχείριση του χώρου το Σεπτέμβριο του 2024, η κατάσταση που επικρατούσε απαιτούσε άμεσες παρεμβάσεις σε περιβαλλοντικό και λειτουργικό επίπεδο. Όπως υποστήριξε, μέσα σε διάστημα περίπου 20 μηνών υλοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης. Προχώρησε υπερβαλλοντική αδειοδότηση και εκδόθηκε άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για μια δύσκολη προσπάθεια που συνοδεύτηκε από αντιδράσεις και έντονη κριτική, ευχαριστώντας τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Φώτισε για τη συμβολή τους στην αναβάθμιση του χώρου. Σε λειτουργία τέθηκε ενδιάμεση λύση διαχείρισης απορριμμάτων στην Κάλυμνο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακροχρόνιας περίοδου περιβαλλοντικών προβλημάτων και εκκρεμωτήτων στο τομέα των αποβλήτων. Όπως επισημαίνεται από το Δήμο Καλυμνίων, η υλοποίηση του έργου συνάντησε σημαντικές δυσκολίες και αντιδράσεις. Ωστόσο, προχώρησε με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η νέα υποδομή αποτελεί μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθείς θέσεις ιατρών εκδηλώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι καινές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν εντός του καλοκαιριού, ενώ για το 2026 προγραμματίζεται περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ με περισσότερες από 8.200 θέσεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού. Νέα διαστάση λαμβάνει υπόθεση του τραμπολίνου στην παραλία Ηλίτης Ρόδου μετά τη σφραγισή του με απόφαση της Κεντρικής Λιμενάρχη λόγω ζητημάτων ασφαλείας και πιθανής επικινδυνότητας της κατασκευής. Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα της αρμοδιότητας για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Σημαντική επιστημονική αποστολή με επικέντρο τα Δωδεκάνησα προγραμματίζεται για τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, καθώς το πρώτο μετεωρολογικό όχημα της Ευρώπης αναμένεται να φτάσει στη Ρόδο, πριν συνεχίσει την αποστολή του στο Καστελόριζο και τη Σίμη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιούν το forecastweather.gr και το Ινστιτούτο Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της μετεωρολογικής παρακολούθησης στα ακριτικά νησιά. Την έγκριση ενός νέου επιχειρησιακού προγράμματος για τη διαχείριση των αδεσποτών ζώων συντροφιάς αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Το σχέδιο προβλέπει δράσεις περί συλλογής, στήρωσης, περίθαλψης και καταγραφής αδέσποτων ζώων, καθώς και ενίσχυση των υιοθεσιών και των αναδοχών με στόχο τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού του στο νησί. Συνελήφθη 51χρονος έπειτα από καταγγελία γυναίκας για επίθεση και απόπειρα βιασμού. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ο άνδρας, ο οποίος της είχε παραχωρήσει χώρο διαμονή σε πρόχειρο κατάλημα, φέρεται να της επιτέθηκε χτυπώντας την στο κεφάλι με ξύλο και στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η ίδια κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε τις αρχές. Ο 51χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, χαρά και τιμή στο κόσμο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα, είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τρέχει, γνωρίζω ότι σε λίγο πετάτε για Κασοκαρπαθία, όπως το λέμε εμείς. Οπότε θα πάμε σε ένα αγώνα πικμό, δηλαδή, ουσιαστικά για μια πρώτη αντίδραση, διότι βλέπαμε τα πλάνα νωρίτερα. Είχατε θερμής υποδοχής στη λαϊκή αγορά αλλά και στα διάφορα διαμερίσματα εδώ στη Ρόδο. Και το λέω όχι στο τυπικό, στο ουσιαστικό, έτσι. Δηλαδή, σας αγκάλιασαν οι Δωδεκανήσοι, που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει δυνατά σε αυτόν τον τόπο.
1: Καταρχάς, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οι πολίτες, όχι μόνο εδώ στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, να μην αντιμετωπίζουν θετικά το ΠΑΣΟΚ, διότι εμείς δεν είμαστε ο λόγος που σήμερα περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο λόγος είναι μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά θα μπορούσε να κάνετε ένα πείραμα, να τους καλέσετε να πάνε στη λαϊκή αγορά και να εξηγήσουν στον κόσμο πώς μετά τα μνημόνια, αντί να γίνει η ζωή μας καλύτερη λόγω της ακρίβειας, του κόστου ζωής και της παρακμής κυρίως στη δημόσια υγεία, αλλά και σε ένα βαθμό και στη δημόσια παιδεία, σε όλη την Ελλάδα η μεσαία τάξη, οι πιο αδύναμοι, περνούν δύσκολα. Εγώ πάω παντού, συναντώ τον κόσμο, κουβεντιάζουμε. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Οι τιμές πλέον είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, δυτικού ευρωπαϊκού επίπεδου, και οι μισθοί έχουν αυξηθεί ελάχιστα, με αποτέλεσμα έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Και ένα ακόμη ζήτημα που αφορά και τη Ρόδο και άλλες περιοχές που είναι, θα λέγαμε, από τους πυλώνες τουριστικών προορισμών, είναι το θέμα της στέγασης. Δηλαδή πλέον στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, όπου έχουμε και πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και έρχονται και άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι, πυροσβέστες, αστυνομικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν μπορούν εύκολα να βρουν μια προσιτή στέγαση για να υπηρετήσουν το καθήκον τους, να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πακέτο δυσκολιών που η κυβέρνηση με την πολιτική της όχι μόνο δεν σχεδίασε την αντιμετώπιση, αλλά επί της ουσίας δημιούργησε, διότι ούτε ακρίβεια σε αυτό το επίπεδο είχαμε, ούτε ζήτημα στεγαστικό είχε ποτέ η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να σου πω ένα επίσημο στοιχείο. Η μεσαία τάξη και η πιο αδύναμη πληρώνουν σχεδόν 60% των εσόδων τους για στέγαση και για τους ανθρώπους που νοικιάζουν σπίτια. Αυτό είναι μια καταστροφή. Πώς να οργανώσουν τις υπόλοιπες τους δαπάνες.
0: Λοιπόν, βλέπω σε τίτλους αυτά τα οποία ουσιαστικά είπατε στην χθεσινή περιοδία και είναι είδηση παντού. Έμφαση στην ακρίβεια, για να πάω στην ακρίβεια, νησιωτικότητα, ανάγκη πολιτικής αλλαγής και κυβερνητικές πολιτικές. Σαν σας άκουσε ο Πρωθυπουργός, γιατί είπατε χθες για την ακρίβεια ότι θα καταθέσετε ερώτηση στη Βουλή και σήμερα, νομίζω υπάρχει σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Βλέπω τον τίτλο «Σύσκεψη για την ακρίβεια, συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές και τιμές πλαφών». Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα.
1: Καλάθια, συμφωνίες κυρίων. Το τι έχουμε ακούσει. Ναι. Πολιτικές για τη στέγαση. Πολιτικές για τον περιορισμό της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Τα πράγματα είναι απλά, ξέρετε, καμιά φορά λέμε ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ευημερούν ούτε οι αριθμοί ούτε οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο πληθωρισμός μας είναι σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 3,2 είναι ο ευρωπαϊκός μέσο όρος, 5 στην Ελλάδα. Ναι. Άρα εδώ υπάρχει ένα δομικό ζήτημα. Δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά. Έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Και ποιοι είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους? Από τη μία, για τα ολιγοπόλια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία και οι έρευνες που κάνει καθυστερούν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην έχουν εύκολα περιορισμούς σε αυτό που λέμε τη συνεννόηση και την ακρίβεια. Και στα ακτοπλοϊκά εδώ οι ενδονησιωτικές μεταφορές είναι πολύ ψηλού κόστος, διότι υπάρχουν μονοπωλιακές πρακτικές. Εγώ έχω πάλι τα καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχουν ξεκινήσει έρευνες, αλλά αυτές καθυστερούνται, δεν υπάρχει προσωπικό. Και βέβαια, έχω πει πολλές φορές, πρέπει να γίνει μια ενιαία αρχή καταναλωτή, η οποία όχι μόνο θα ενημερώνει τους πολίτες, αλλά θα βοηθά πρακτικά στο να εντοπίζει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι στο τέλος. Δηλαδή, εδώ τι γίνεται? Πάμε στο ράφι. Η ακρίβεια είναι σε πολλούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό βλέπετε ότι ακόμη και προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα, είχα πάει τιμολόγια πέρυσι στη Βουλή στον κυρία Μητσοτάκη,
0: ναι, ναι,
1: και τα κατέθεσα στη Βουλή. Τιμολόγια είχαμε σε όσπρια 8 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι. Αυτό το δείχνει. Μεσάζονται και ολιγοπόλια, θησαυρίζουν, δεν είναι ανεξέλεγκτη αγορά.
0: Αυτό είναι μια ιδεολογική προσέγγιση που κάνει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί λέει το εξής, το οποίο κατανοεί ο κάθε πολίτης. Είναι δυνατόν να γίνονται μετρήσεις και κάθε μέτρηση να βγάζει την ακρίβεια νούμερο ένα και να ακούσει τον πρωθυπουργό να λέει ότι με λυπεί η ακρίβεια, στεναχωριούμαι όταν τη βλέπω. Έχει να κάνει με μια ιδεολογική προσέγγιση.
1: Καλά, αυτός μπορεί να στεναχωριέται γιατί η ακρίβεια του δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Ναι. Αλλά η αγανάκτηση και ο θυμός είναι στον κόσμο
0: που πληρώνει. Οι πολίτες, ναι, δεν μπορούν να αντέξουν.
1: Λοιπόν, προσέξτε. Εγώ θα το πω πάρα πολύ απλά. Mm-hmm. Τι έχει συμβεί με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, το ΕΣΥ θα είχε καταρρεύσει. Υπάρχουν εδώ ένα συντονισμός αντιλήψεων. Ο πρώτος συντονισμός είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει το ισχυρό κράτος και του κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και το κράτος το οποίο λειτουργεί ελεγκτικά για να εφαρμόζονται οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στην αγορά όπως σε κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Άρα, από τη μία πλευρά είναι αυτό που πιστεύουν, mm-hmm, και από την άλλη πλευρά είναι αυτό που υπηρετούν. Ποιο υπηρετούν? Όταν δύο οικονομικά συμφέροντα ελέγχουν το 77% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, όταν παρακμάζει το ΕΣΥ. Αυτή...
0: Πάντως εδώ ο αντίλογος είναι διαφορετικός, κύριε Πρόεδρε. Ο υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, λέει ότι ζούμε εξαιρετικές στιγμές στην υγεία και μάλιστα δείτε τι γίνεται με παρεμβάσεις που γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης σε διάφορα ιδρύματα της χώρας. Και είπα ακόμα και ένα παράδειγμα, π.χ. λέω το νοσοκομείο της Ρόδου, που πράγματι γίνεται μια αποκατάσταση.
1: Αυτό με το νερό προχθές που έβλεπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσέξτε.
0: Ναι.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί έγινε, να θυμηθούμε λίγο, για τον κορονοϊό. Έγινε για να πάει στους αδύναμους, mm-hmm, και στο κοινωνικό κράτος και να γίνουν και κάποιες υποδομές για να κάνουν μια δίκαιη πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή μετάβαση. Εγώ λοιπόν θα σας κάνω τρία ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, βλέπουμε κάποια ραγδαία βελτίωση? Εδώ μέσα στον κορονοϊό ζήσαμε τραγικές καταστάσεις. Έμπαιναν άνθρωποι στο νοσοκομείο και λόγω των λοιμώξεων, λόγω του ότι πήραν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, αντιμετώπισης περιστατικών, είδαμε τεράστιες αδυναμίες. Επουλώθηκαν αυτές οι αδυναμίες?
0: Όχι, στηρίξαμε.
1: Εδώ πάω στη Βουλή και καταθέτω τροπολογία να ενταχθούν, mm-hmm, στα βαρέα κανθυγινά. Mm-hmm. Λέει δεν μπορούν να μπουν οι γιατροί. Καταθέτω δεύτερη τροπολογία μόνο για κάποιους υγειονομικούς. Δηλαδή, οι νοσηλευτές δικαιούνται στον ιδιωτικό τομέα βαρέα και ανθυγινά, αλλά δεν δικαιούνται στον δημόσιο τομέα? Να σας δώσω και άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Πρωτοβάθμια υγεία. Η Ελλάδα είναι πολύ πίσω από την Ευρώπη. Τρέξαμε. Ποιο πρέπει να είναι το μοντέλο? Νέος υγειονομικός χάρτης, mm-hmm, ισχυρή πρωτοβάθμια υγεία, ώστε όταν έχεις κάποιο ζήτημα να πηγαίνεις στην πρωτοβάθμια υγεία και το νοσοκομείο. Γι' αυτό στον κόρνο είχαν προβλήματα, διότι όλοι έτρεχαν στα νοσοκομεία. Ενώ έπρεπε να πάνε πρώτο στην πρωτοβάθμια και μετά τα περιστατικά, τα πιο βαριά, να τα οδηγεί η πρωτοβάθμια στο νοσοκομείο. Εμείς λοιπόν όλες αυτές τις δομές δεν τις έχουμε οργανώσει. Και είμαστε μια χώρα με μια ιδιαίτερη νησιωτικότητα, με μια ιδιαίτερη ορεινότητα, με μεγάλες αποστάσεις. Όχι γιατί είμαστε μεγάλη χώρα, αλλά γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο. Ναι. Όλα αυτά έχουν μπει σε ένα πλαίσιο σχεδιασμού τα επόμενα χρόνια με μια δημογραφική κατάρρευση. Πόσο πολλά νησιά. Η κατάσταση στα νησιά είναι πολύ δύσκολη. Το ξέρετε και το ξέρουν. Φεύγουν οι γιατροί. Παρετούνται και φεύγονται λόγω των συνθήκων. Όταν δεν έχεις προσωπικό, οι συνθήκες εργασίας για νοσηλευτές και γιατρούς δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πλέον έρχονται οι νοσηλευτές, κάνονται μερικά χρόνια στο ΕΣΥ, κάνουν ουσιαστικά μια μετεκπαίδευση και φεύγουν στο ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά. Έχει γεμίσει η Κύπρος Έλληνες γιατρούς, η Γερμανία, η Ελβετία και όλα τα υπόλοιπα κράτη. Τι κάνουμε για όλα αυτά? Ξέρετε, ωραία είναι τα λόγια, mm-hmm, υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα εικονοποιείται στο βίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη. Το ΕΣΥ δεν πάει καλά. Το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το ΕΣΥ, το πίστεψε, το στήριξε, έκανε όλο αυτό το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να το αναγεννήσουμε. Για μας είναι μία από τις προτεραιότητες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ένας υπουργός που μέρα νύχτα είναι στα κανάλια, στα social media και στο Χαβαλέ και την Ατάκα, Δεν βλέπω εγώ που βρίσκει χρόνο να κάνει δουλειά. Ένας υπουργός υγείας και οποιοδήποτε υπουργός σε τέτοια κρίσιμα πόστα έπρεπε να είναι μέρα νύχτα και να δημιουργεί στρατηγικές για το μέλλον βάσει και της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Εμείς εδώ έχουμε μόνο προπαγάνδα και επικοινωνία.
0: Επειδή γνωρίζω ότι θα καταθέσετε ερώτηση στην Βουλή που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας, για το οποίο το ΠΑΣΟΚ, παρατηρώντας δηλαδή, πραγματικά
1: την
0: έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά.
1: Θα
0: συντηθεί αυτό
1: λέω, την Παρασκευή που έρχεται.
0: Ποια είναι η αίσθησή σας, δηλαδή στο Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας τελικά φύγανε πόροι για να πάνε σε ημέτρους, σε μεγάλες εταιρείες και ουσιαστικά αυτοί δεν οδηγήθηκαν στην πραγματική οικονομία? Γιατί από εκεί έπρεπε να ήταν αφετηρία εκκίνησης για τη χώρα και όχι απλά γιγάντωσης. Το λέω με βάση τα στοιχεία, γιατί αφορούν και την περιοχή μας, κύριε Πρόεδρε, και μου επιτρέπετε ότι πώς λειτουργεί λίγο η κατάσταση, εννοώ η θεσμική, καταλαβαίνουμε όσοι έχουμε κάνει και δύο μέρες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Τρία παραδείγματα. Έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι Ευρωπαίοι μας δίνουν με παραμετρικές αλλαγές ένα από τα μεγαλύτερα ταμεία ανάκαμψης στην Ευρώπη, ενώ ποσοστιαία βάσει του πληθυσμού και της χώρας. Έγινε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Είχα ρωτήσει τότε τον Αντώνιο Κώστα, ήταν ακόμη πρωθυπουργός, και μου λέει: κάναμε μεγάλες συζητήσεις, comments, σχόλια η τοπική αυτοδιοίκηση, προτεραιοποίηση έργων, διαβούλευση. Ποια διαβούλευση?

0: Σας έλεγαν όλοι και αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Λοιπόν, αντί να γίνει αυτό, αν δείτε, τα πρώτα χρήματα και τα πολλά χρήματα πήγαν μέσω των δανείων που δώσανε οι τράπεζες. Mm-hmm. Γιατί αυτές επί τους ισχυριστήκαν το ταμείο. Πήγανε σε μεγάλους παίκτες. Αντί να γίνουν προγράμματα συνεργειών με κίνητρα θέσεων εργασίας, με κίνητρα κλιματικά πράσινης μετάβασης, mm-hmm. και να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν εύκολα να μπουν στην τράπεζα λόγω κριτηρίων που έχει η τραπεζική αγορά. Έτσι έπρεπε να πάνε τα χρήματα σε αυτούς που τα είχαν πραγματικά ανάγκη. Τρίτο παράδειγμα. Τι λένε τα επίσημα στοιχεία? Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και πάμε το 2029. Μιλάμε τώρα για κυβερνητικά στοιχεία. Η αύξηση της ανάπτυξης θα πάει γύρω στο 0%. Αν είχαμε αξιοποιήσει σωστά το Ταμείο Ανάκαμψης, θα είχαμε φτιάξει μόνιμους πυλώνες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Εδώ τι έχει συμβεί? Για να φτάσω και στα 12.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Γιατί εδώ κουβεντιάζουμε για να ακούει ο κόσμος.
0: Ναι, και εδώ σας λένε και για το ΦΠΑ. Λοιπόν, σας το είπανε. Τι γίνεται με το ΦΠΑ στη Ρόδο?
1: Προσέξτε. Τι έγινε? Mm-hmm. Ανάπτυξη βαπτίστηκε.
0: Πάμε μπροστά, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε την κάμερα για να μας βλέπουν τώρα. Εντάξει,
1: έγινε.
0: Για να διευκολύνουμε και λίγο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, ανάπτυξη ονοματίστηκε αυτή την περίοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη το ξεπούλημα της περιουσίας μας. Γιατί 1 στα 2 ευρώ που έρχονται για ανάπτυξη εισαγωγικά στην Ελλάδα είναι real estate και εξαγορές επιχειρήσεων. Άρα η ανάπτυξη είναι να ξεπουλάμε τα κινητά μας. Και μάλιστα έχω πει το από τη ΔΕΘ. Mm-hmm. Έπρεπε σε όλη την Ελλάδα την ακριτική να υπάρχουν ειδικοί κανόνες απαγόρευσης αγοράς ακινήτων, περιορισμών. Δεν μπορεί σήμερα εγώ μπορώ να πάρω εύκολα ένα κινητό στην Τουρκία.
0: Καλά το λέτε, γιατί σας το είπα. Εδώ γίνεται χαμός. Πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν χτήματα, περιουσία, σπίτια,
1: δηλαδή,
0: και στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά.
1: Real estate του Ισραήλ θα γίνει η Ελλάδα. Δηλαδή εδώ έπρεπε να μπουν κάποιοι περιορισμοί, διότι αυτή η ανάπτυξη δεν είναι μη βιώσιμη. Δεν μπορούμε πάντα να ξεπουλάμε ένα. Και δυσκολεύει και τη ζωή μας. Διότι πουλώντας σπίτια που γίνονται Airbnb, επί της ουσίας μετά δεν έχουν τα παιδιά σου να μείνουν φτηνά και με αξιοπρέπεια. Άρα η ανάπτυξη δεν είναι ανθεκτική. Γι' αυτό τα ίδια τα στοιχεία της κυβέρνησης λένε από το 29 και μετά πάμε σε δύσκολα πεδία. Πάμε σε πάγωμα. Πάμε στην κατάψυξη αναπτυξιακά. Τώρα θα σας πω και κάτι ακόμη. Θέλαμε Golden Visa. Γιατί το έχω πολλές φορές. Ας δίναμε σε όσους επενδύουν όχι σε ακίνητα, αλλά σε μεταποίηση, σε έρευνα, σε βιομηχανία. Υπάρχουν δυνατότητες. Δεν μπορεί εμείς, ενώ πάγωσε αυτή η πολιτική που αφορά το real estate σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, να τη συνεχίζουμε. Και σας δίνω και ένα τελευταίο παράδειγμα. Πάω στη Βουλή και λέω 2 πράγματα. Πρώτον, γιατί αφήσαμε την Golden Visa στα μικρά νησιά 400.000 και στην υπόλοιπη Ελλάδα την πήγαμε 800.000? Δηλαδή δημιουργούμε ένα μαγνήτη να πάει εκεί που δεν υπάρχουν υποδομές, που δεν έχουν νερό, που δεν έχουν ενέργεια, που δεν έχουν υγεία, για να δυσκολέψουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων περαιτέρω?
0: Και
1: έχουν μπει στη
0: υπάρχουν
1: θέση.
0: Και εθνικοί λόγοι.
1: Πέρα από, εγώ σας λέω τώρα στη Σέριφο, στη Σύμνο, πέρα από τα κριτικά νησιά. Θα σου πω, γιατί είπα για τους εθνικούς λόγους που βάζεται υπάρχουν, γι' αυτό είπα να μπαίνουν ειδικά κριτήρια. Έχουμε έρθει στη θέση ενός συνταξιούχου? Τι κόστος ζωής υπάρχει πια σε ένα τέτοιο νησί το καλοκαίρι? Δηλαδή τι θέλουμε? Να φύγουν οι μόνιμοι κάτοικοι για να είναι τα νησιά αυτά φαντάσματα το χειμώνα και το καλοκαίρι να ανοίγουν τον Απρίλιο από τους εργαζόμενους που θα έρθουν από την υπόλοιπη Ελλάδα? Αυτό δεν είναι μοντέλο ανάπτυξης.
0: Πρόεδρε, τρέχω για να προλάβουμε.
1: Διαφωνώ. Ναι. Θα σας πω τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Για μένα πρέπει να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, και να συνδέσουμε τον τουρισμό. Και μιλώ τώρα για τη Ρόδο. Η Ρόδος κάποτε εδώ είχε ένα ισχυρό πρωτογενή τομέα, είχε κτηνοτροφία. Πού είναι όλα αυτά τα πράγματα? Πήγαινα χθες στα χωριά και μου λέει ο κόσμος, κάποτε υπήρχαν τόσο πολύ μεγάλη παραγωγή του πρωτογενού τομέα. Τώρα έχουν εκλείψει όλα. Αν δεν έρθουν οι Ιταλίκες από την Αθήνα, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πώς πρέπει να γίνει αυτό? Ειδικά φορολογικά κίνητρα. Υποδομές. Έκανα συνέδριο πέρυσι εδώ στη Ρόδο.
0: Βεβαίως,
1: τι είπαν οι ειδικοί? Είπανε για κάθε 3 ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων, το κράτος δίνει 1. Άρα τι έχει συμβεί? Ένα χάσμα μεταξύ μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων, κυρίως ξενοδοχείων, σε σχέση με τις υποδομές που υπηρετούν την καλύτερη ζωή των μόνιμων κατοίκων. Άρα τι πρέπει να γίνει? Να καλύψουμε τα 2 ευρώ. Πώς θα τα καλύψουμε? Έχω πρόταση. Τώρα και χρόνια κατήργησε ο κύριος Τσίπρας το μειωμένο ΦΠΑ. Τότε είχε πει σε εσάς ψέματα λέγοντας τον πίεση η Ευρώπη. Είχα κάνει ερώτηση στο

0: Σόβεζε ως Ευρωβουλευτής και μου απάντησε ότι είναι μια σημαντική πολιτική της νησιωτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πιέσανε ποτέ να καταργηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ. Και τι έκανε μετά, για να μην εκτεθεί περαιτέρω, συνέδεσε το μειωμένο ΦΠΑ με το θέμα του προσφυγικού. Η Ρόδος λοιπόν έμεινε απ' έξω. Ποια είναι η πρότασή μου? Όλα αυτά τα χρόνια που είναι απ' έξω, τα χρήματα της διαφοράς του ΦΠΑ που πήγανε στο κεντρικό κράτος, ενώ από τη διαφορά του συντελεστή, να επιστρέψουν στο νησί σε υποδομές.
1: Με προλάβατε, γιατί θα σας ρωτήσω για αυτό.
0: Υγεία, παιδεία και κίνητρα
1: σας για τον δημογραφικό. Σας είχα ρωτήσει το 2023 σε ευρωεκλογία, σε πρόεδρε, και μου είπατε αυτό το, ότι να μείνουν, να επιστρέψουν τα χρήματα για να μένουν στις υποδομές και να τα διαχειρίζει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Εγώ λέω, έτσι, όταν το κράτος μπορεί να πάει στο μειωμένο ΦΠΑ, αλλά επειδή ήδη υπάρχει αδικία αυτή, για να καλύψουμε την αδικία, η διαφορά από τότε που πήγαν στο μειωμένο άλλα νησιά, να επιστρέψουν αρκετά χρήματα. Αυτά τα 8 χρόνια να επιστρέψει σε υποδομές. Άρα το τέλος ανθεκτικότητας και η διαφορά του ΦΠΑ να γίνουν έργα υποδομής από τα 2 ευρώ που λείπουν ανά 3 ευρώ για δημόσιες υποδομές στη Ρόδο. Δίκτυα οδικά, στην υγεία, κίνητρα, άποψή μου πολύ σημαντικό θέμα είναι το δημογραφικό, κίνητρα για το δημογραφικό. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε σχέδια που αφορούν την, τα παιδιά, τα πιο μικρά παιδιά που είναι ευρωφωνηπιακοί σταθμοί, δηλαδή να νιώσει ο κάτοικος, ο μόνιμος κάτοικος της Ρόδου και ο συνταξιούχος και τα νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν οικογένεια, ότι το κράτος είναι εδώ και όχι το κράτος βλέπει τη Ρόδο ως την Αγελάδα, την τουριστική που παίρνει το χρήμα. Και πίσω οι άνθρωποι ζουν μια δύσκολη κατάσταση.
1: Γρήγορα, γρήγορα σε δύο πολιτικά ερωτήματα και να προλάβει το αεροπλάνο. Βλέπω ότι ξεκινάει ένας διάλογος, ακόμη και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει πάμε σε σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ. Δεν τα βρίσκουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο χώρος ο οποίος μας εκφράζει, εκφράζει την κέντρο-αριστερά, είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς βλέπετε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή είστε ανοιχτό σε ένα διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο συγκλήσεων?
0: Προσέξτε, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία περιπέτεια. Έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας στο συνέδριο, είναι καθαρές, γραμμένες σε πέτρα. Έτσι θα πάμε σε εκλογές. Ναι. Δίνουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή και για την νίκη απέναντι στην δημοκρατία. Θα πούνε κάποιοι, μα οι δημοσκοπήσεις δύσκολα. Δημοσκοπήσεις που τη μία μέρα δείχνουν 2%, για την άλλη 12%. Επιτρέψτε μου, πρέπει και εσείς δημοσιογράφοι να τους ρωτήσετε πώς υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Λες, δεν έχει ξανά συμβεί αυτό το πράγμα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία πήρε παντού τα ίδια και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα, τη μία 2, την άλλη 12. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να ερευνηθούν και δημοσιογραφικά. Τώρα, γίνεται μία συζήτηση. Η συζήτηση είναι με την κοινωνία. Διότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να μπει σε μία περιπέτεια η οποία είναι προϊόν του οπορτουνισμού του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάθεται στο παρασκήνιο και σχεδίασε τη διάλυση του κόμματός του. Αφορά αυτούς και αυτόν. Δεν αφορούν αυτές οι παρασκηνιακές μεθοδεύσεις, το ΠΑΣΟΚ που δίνει μάχη πάντα στο προσκήνιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο βασικός και κύριος αντίπαλος, διότι είναι η κυβέρνηση που έχει ιστορική ευκαιρία. Και το Ταμείο Ανάκαμψης πήρε λευκή επιταγή το 19 ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα έχουμε καλύτερη δημοκρατία, καλύτερη υγεία, καλύτερη ανάπτυξη. Και ρωτώ, καλύτερη δημοκρατία υποκλοπές? Καλύτερη δημοκρατία η Βουλή να γίνει πλυντήριο του άρθρου 86? Για να μην πηγαίνουν στη δικαιοσύνη οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας? Καλύτερη δημοκρατία είναι τη μία να κάνουμε εξεταστική με 120 για το ίδιο λόγο και την άλλη με 150? Καλύτερη δημοκρατία είναι να παίζουν με το Σύνταγμα? Όχι. Δυστυχώς, μία από τα ίδια. Ανάπτυξη, σας περιέγραψα το πρόβλημα. Ναι. Ανισότητες αυξάνουν. Η υγεία και η παιδεία δεν πάει καλά. Άρα ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα, έχει τα στελέχη και έχει και κάτι περισσότερο. Ανεξαρτησία από τη διαπλοκή. Για μένα όλα αυτά που σας είπα για να μπορώ να τα κάνω, δεν πρέπει να έχω εξαρτήσεις και δεν έχω εξαρτήσεις. Γι' αυτό ζητώ και εδώ τους Δωδεκανήσιους, τους νησιώτες, που έχουμε κοινή παράδοση, έχουμε πολλά κοινά η Κρήτη με τα Δωδεκάνησα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, νέα σελίδα για εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Απαντήσατε, αλλά περιττό να σας ρωτήσω για την επόμενη μέρα.
0: Ένα ακόμη.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή πετάω για την Κάσο σε λίγη ώρα και γι' αυτό βιαζόμαστε.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε.
0: Δεν πάμε στην Κάσο τυχαία. Πάμε για να στείλουμε ένα μήνυμα. Για μας η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν μπορεί να ξεκινά ένα έργο, ένα έργο εμβληματικό που συνδέεται απολύτως με τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να έχει περάσει ο τραμπουκισμός του Ερντογάν και κάποιοι να μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, όταν τους έχω ρωτήσει πολλές φορές στη Βουλή, πείτε μας το χρονοδιάγραμμα Πόντης του Καλωδίου που εσείς διαφημίζατε ως εμβληματικό έργο μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης. Πείτε πότε. Αύριο, σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Μην κρύβεται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης από τις τεράστιες ευθύνες. Εκθέτουν τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σχεδιάσανε πρόχειρα και να τα αποτελέσματα. Εμείς λέμε ένα πράγμα. Η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν διαπραγματευόμαστε αυτά που το διεθνές δίκαιο λέει ότι μας ανήκουν και είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, μετά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω στο χρόνο που είχαμε, σε 20 λεπτά, τι να πρωτοπρολάβεις, δηλαδή, για να μιλήσεις με τον πρόεδρο, να του θέσεις έτσι ερωτήματα. Λοιπόν, για την Κάσο, σήμερα το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως αύριο στην Κάρπαθο. Τώρα πάμε σε ένα θέμα, το οποίο προέκυψε δηλαδή και έχει αρχίσει ένας πολύ μεγάλος διάλογος, ποιος έχει την ιδιοκτησία, τι γίνεται, τα πράγματα νομίζω ξεκαθαρίζουν και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η νομική προσέγγιση αυτού του ζητήματος. Αναφέρομαι στο θέμα του τραμπολίνου, έτσι. Είναι μια υπόθεση η οποία εκκρεμεί από το 2007, όταν είχαμε την πρώτη διαδικασία αποκατάστασης, τότε από την νομαρχιακή αρχή Μαχαιρίδη με υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη τον Στάθη Κουσουνά. Μεσολάβησαν πάρα πολλά χρόνια. Ξανακαθήκαμε λίγο στη μετάφραση με αφορμή την νομοθεσία, η οποία άλλαξε τα κενά τα οποία υπήρχαν. Τώρα ξαφνικά βγαίνει και στη δημοσιότητα ότι, λέει, ο Δήμος της Ρόδου είχε ουσιαστικά αρχίσει να μελετά την υπόθεση το 2023 και θεώρησε ότι μελετάω την υπόθεση, αλλά δεν λέω τίποτα δημόσια. Προηγήθηκαν 2,5 χρόνια δημοτικές αρχές. Δεν άκουσα ποτέ να γίνεται κάποια αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον είχαν ενημερωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα για το τραμπολίνο, και χαθήκαμε στα έγγραφα. 71-88, στη συνέχεια, γυαλό, θρηματική υπηρεσία, εισαγγελίας, λιμεναχείο, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Και βεβαίως μετά από τη δημόσια κατακραυγή, μία αντίδραση από τον Δήμο, τον Δήμαρχο, ότι το τραμπολίνο είναι δικό μας. Και πριν αλέκτορ φωνή σε τρεις, έρχεται ο εντεταλμένος στη Μεσσηνική πόλη και λέει: όχι, δεν μας ανήκει το τραμπολίνο, θα τρελαθούμε στο τέλος. Λοιπόν, ο κύριος Στόδος Μαλιαράκης είναι δικηγόρος, είναι άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει στα κοινά, γνωρίζει το τι αναφέρει, γιατί μελετάει, όπως λένε, τα έγγραφα, και τα έγγραφα κάτι καταμαρτυρούν, για να μας πει την άποψή του. Και διαβάζω σε τίτλο ότι έχει μία σκέψη πώς λύνεται νομοθετικά το ζήτημα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει χτυπητολογική μερίδα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Καλημέρα, κύριε Μαλιαράκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τα είπα καλά, δηλαδή προσπαθώ να τα βάλω σε μια τάξη.
1: Μια χαρά τα είπατε εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάνει εντύπωση ότι είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο είναι, το νομίζω, το μοναδικό που δεν το θέλει κανένας.
0: Ναι. Και ενώ πρέπει να το θέλουν όλοι κανονικά. Είναι το, ό,τι ναι, πολύτιμότερο υπάρχει, έτσι.
1: Και πρωτίστως θα έπρεπε να το θέλει ο Δήμος Ρόδου.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Είναι ένα τοπόσημο, είναι ένα μνημείο το οποίο άμεσα συνδεδεμένο με την ψυχή των ρωτητών.
0: Και μοναδικό σε όλη τη χώρα, δεν υπάρχει. Μόνο στη Ρόδο υπάρχει,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Οπότε, εδώ να σας πω, τα νομικά είναι μια επιστήμη στα οποία ή μπορείς να πνιγείς ή μπορείς να σοφείς.
0: Ναι.
1: Η σημασία έχει τι θέλεις εσύ να κάνεις. Να το πω έτσι πολύ απλά. Και θεωρώ ότι ο Δήμος, από τη στιγμή που θεωρούμε ότι είναι δικό μας ή ότι πρέπει να είναι δικό μας και ότι μας ανήκει από πάντα και πρέπει να μας ανήκει στο ΔΝΚΕΣ, είναι ότι θα πρέπει να στηρίξει την άποψή του αυτή και να βρει τα επιχειρήματα τα οποία στηρίζουν την άποψη αυτή. Προφανώς, όπως είπατε, το τραμπολίνο και το έλι, τα δύο αυτά κτίρια, κτίσματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους ιστορικά, αρχιτεκτονικά, οργανικά, λειτουργικά ως ένα ενιαίο,
0: σωστά,
1: δεν έχουν κτηματολογική μερίδα. Mm-hmm. Το οποίο δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, να το πω έτσι. Αλλά σημασία έχει τι θέλεις. Γιατί αν θέλεις το μνημείο, το τραμπολίνο προκειμένου να είναι του Δήμου, πρέπει να βρεις τα επιχειρήματα να το στηρίξεις.
0: Ναι, δεν υπάρχει ένα άλλο θέμα, δηλαδή ουσιαστικά, εντάξει, το καταλαβαίνω για το ακίνητο του Έλλη, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Η ιδιαιτερότητα ότι έχεις ένα χτίσμα στη θάλασσα, με βάση την ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται, άρα ουσιαστικά θέλει, αν θέλετε, μία, εάν χρειαστεί προφανώς και από την Βουλή, μία εισήγηση, μία πράξη, μία απόφαση για να έχεις, να το έχεις ιστορικά και πρακτικά κατοχυρωμένο.
1: Προφανώς. Εντάξει, ναι. Αν θέλεις πραγματικά να είσαι πλήρως κατοχυρωμένος, πρέπει να υπάρξει,
0: ναι,
1: μια συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: ρύθμιση που να το αναφέρει συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: να δίνει την αρμοδιότητα.
0: Ναι, ένα φέκ το οποίο θα βγει για να τελειώσουμε με αυτά τα ζητήματα.
1: Ωραία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μέχρι να υπάρξει, υπάρχει θέμα επικινδυνότητας, όπως αναφέρει το λιμεναρχείο.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει καταρχάς να κάνεις κάποιες άμεσες ενέργειες και καταρχάς να ξεκαθαρίσεις. Είναι δικό σου ως Δήμος. Λες ότι είναι δικό σου. θεωρείς ότι είναι δικό σου, δεν μπορεί να έρχεται η υπηρεσία και να έχει επιχειρήματα ότι δεν είναι δικό σου. Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι, ότι το συγκεκριμένο τμήμα, το συγκεκριμένο κτίσμα, mm-hmm. ως εξάρτημα, παράρτημα του κέντρου αναψυχής.
0: Σωστά, όπως ήταν λουτρών, χαρακτηρισμένος ο χώρος του Έλλη.
1: Είναι μέρος του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Ναι. Όταν το 1928-30 πότε έγινε το...
0: Νομίζω 28 προς το 29, αυτό. Ναι, ναι.
1: Εκεί έγινε το τραμπολίνο, ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τις λουτρικές εγκαταστάσεις. Το 1971, όταν μεταβιβάστηκε στο ελληνικό δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, από το ελληνικό δημόσιο, το συγκρότημα, ναι, δεν αναφέρεται συγκεκριμένα το τραμπολίνο, αλλά εξυπακούεται ότι ως παράρτημα, εξάρτημα και άμεσα συνδεδεμένο με το κτίριο, μεταβιβάστηκε και αυτό. Βέβαια έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι εντός της θάλασσας και ότι μεσολαβεί.
0: Ναι, πάντως υπάρχει και άλλη ιδιαιτερότητα, κύριε Μαλιαράκη, γιατί έχουν συμβεί, δηλαδή το 2007, όταν παρενέβη τότε ο έμνηστος Αριστοτέλης Παυλίδης στέλνοντας χρήματα στην Ομαρχία Δωδεκανήσου, ενώ δεν είχε την ευθύνη και αναζητούσαμε και τότε σε ποιον ανήκει, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έκανε μία παρέμβαση. Μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι και τότε δεν είχε αντιδράσει ο Δήμος της Ρόδου. Μου προξενεί επίσης εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζω δημόσια τοποθέτηση του Γιώργου του Γιαννόπουλου, ο οποίος ξέρει τι λέει και λέει ότι αυτό από την εξέλιξη ανήκει στην ΕΔΑΔ. Τρίτη απορία που έχω. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει πρώην αντιδήμαρχος Μεσσονικής Πόλης και να λέει το 23 εμείς είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε μελέτη αποκατάστασης, πέφταμε λέει και με τις μπουκάλες και βλέπαμε το πρόβλημα, και αυτό να μην αναφέρεται στη διάδοχη δημοτική αρχή εφόσον τότε κινδύνευε το τραμπολίνο. Και ένα τρίτο αυτό που σας είπα. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν ο εντεταλμένος Μεσσονική Πόλη να λέει δεν μας ανήκει, όταν έχει προηγηθεί ο δήμαρχος που λέει ότι είναι δικό μας. Δηλαδή θα μας τρελάνουν. Όλοι αυτοί.
1: Που ήταν και θα είναι δικό μας.
0: Ναι, που ήταν και θα είναι δικό μας. Ναι. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
1: Μα γι' αυτό λέω εδώ, πρέπει να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις. Αν θέλεις ότι το κτίσμα αυτό είναι δικό σου, πρέπει να βρεις επιχειρήματα να το στηρίξεις ότι είναι δικό σου. Ξεκάθαρη απάντηση σε ποιον ανήκει δεν υπάρχει. Δηλαδή με την έννοια ότι όλοι μπορεί να έχουν επιχειρήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι το αποποιούνται. Ναι. Η ΕΤΑΔ λέει δεν είναι δικό μου, η κτηματική υπηρεσία δεν είναι δικό μου, η περιφέρεια δεν είναι δικό μου.
0: Ερώτημα τώρα, κτηματολογική μερίδα βγαίνει.
1: Το 2023 έγινε μια προσπάθεια από την τότε δημοτική αρχή να γίνει, να πάρει το συγκεκριμένο ακίνητο, το ΕΛΗ, να πάρει κτηματολογική μερίδα. Εκεί πέρα θεωρώ ότι έγινε ένα λάθος στη διαδικασία. Γιατί πήγε να γίνει αποχαρακτηρισμός από κοινόχρηστος χώρος του τμήματος, το οποίο είναι κοινόχρηστος χώρος παραλίας,
0: Αιγιανικής
1: παραλίας.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει από την κτηματική υπηρεσία, όπως και δεν πέρασε. Δεν είναι δυνατόν ένας κοινόχρηστος χώρος παραλία, γυαλού και παραλίας, να αποχαρακτηριστεί προκειμένου να δημιουργηθεί ιδιωτική, εν προκειμένου δημοτική μερίδα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Οπότε, άρα ήταν λαθασμένη προσέγγιση από την πλευρά του Δήμου, και εφόσον υπήρχε τόσο έντονο το 23 το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, γιατί δεν ενημερώθηκε η διάδοχη κατάσταση για αυτό το ζήτημα? Γιατί επειδή ξέρετε την προϋπηρεσία, δεν έτυχε στη βάρδια μου. Δεν έτυχε στη βάρδια μου, γιατί αν συνέβαινε, αλίμονο αν δεν διεκδικείς το δικό σου, όπως λες, το τραμπολίνο και το αφήνεις στην κάθε ΕΤΑΔ. Βλέπουμε τα χάλια της ΕΤΑΔ στη Ρόδο. Έτσι.
1: Γιατί άμα λέμε έτσι, δηλαδή δημιουργείς κινδύνους ακόμα και για το κτίριο του ΕΛΗ.
0: Του ΕΛΗ, συνολικά.
1: Γιατί τη στιγμή που δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα δεν έχει γραφτεί το νομοθετικό διάταγμα, γιατί ακόμα και ο νόμος πρέπει να μεταγραφεί στο κτηματολόγιο ως τίτλος κτήσης.
0: Πολλά λάθη προφανώς, πάρα πολλά λάθη. Έτσι.
1: Ναι, εδώ δηλαδή ανοίγει την πόρτα την κερκόπορτα και για την ΕΤΑΔ να σου πει, ωραία, από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει μεταγραφεί ακόμα ο τίτλος κτήσης στο όνομα του Δήμου Ρόδου και δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα και το κτίσμα αποτελεί τμήμα της παραλίας ή τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, άρα υπάγεται σε εμάς, θα το χάσεις ακόμα περισσότερο.
0: Ναι. Σας πω κάτι, το λέω έτσι γιατί είναι ενδεικτικό σε αυτό που αναφέρεστε. Ανέβασε ένα post, εντάξει τα διαβάζουμε όλοι μεταξύ μας, στο Facebook, και μου απάντησε από κάτω η κυρία Νόρα Απέργη, η οποία έχει διατελέσει νομάκης Δωδεκανήσου, λέγοντάς μου Ψάξτε λίγο στην ΕΤΑΔ με αυτά τα οποία γίνονται, μήπως το ενοικιάσουν τελικά, αφού ο Δήμος αποποιείται την ευθύνη. Δηλαδή.
1: Με αυτό λέω, δεν ανοίγει
0: ναι, ναι, ναι. Είναι εκπληκτικά.
1: Μια διαδικασία, ναι. Λέγοντας ότι τυπικά ναι, δεν σου ανήκει από τη στιγμή ναι. Που δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα μπορεί να σου κάνει και
0: πάντως,
1: καμιά
0: εγώ μένω στο Δήμο.
1: Και να σου ζητήσει, ναι. Και, να σου ζητήσει και αποζημίωση ναι. Για τα ωφελήματα που έχει λάβει εσύ ο Δήμος.
0: Από τόσα χρόνια. Δώστε μας και τα ρέστα. Ναι, βέβαια. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω επίσης, προσπαθώ να το αντιληφθώ, δυσκολεύομαι, βοηθήστε μας εσείς, έτσι, έχετε λαμπρές σπουδές και γνώση το νομικό, πώς είναι δυνατόν να παραλαμβάνει ένα έγγραφο από τον αντιδήμαρχό του, εντεταλμένο μάλλον, στην Μεσαιωνική Πόλη ο Δήμαρχος, να κοινοποιείται στο γραφείο του, έγγραφο που λέει δεν μας ανήκει και την επομένη, το λέω, να εμφανίζεται προφανώς λόγω της αγανάκτησης του κόσμου, έτσι, και να λέει μας ανήκει και μας ανήκει. Πώς είναι δυνατόν αυτό, πώς ερμηνεύεται.
1: Δώσατε την απάντηση ήδη. Αγανάκτηση του κόσμου. Οπότε εδώ δεν είναι αυτό που έγινε με την ανάστηση του, τέλος, την ανακοίνωση του Δημάρχου. Ναι. Ήταν μια επικοινωνιακή πολιτική.
0: Είναι αυτό που λέω Αυγερινός. Έτσι, θυμάστε ένα τραγούδι λαϊκό, δεν ξέρω αν ακούτε εσείς λαϊκά, αλλά εμείς υποφέραμε κάποια στιγμή για τα μάτια του κόσμου.
1: Αυτό ακριβώς, για τα μάτια του κόσμου. Ναι, τώρα εντάξει, υπήρξε όλη αυτή η καταγραφή και αυτό είναι από το 2025.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το 2025 το Λιμεναρχείο είχε στείλει έγγραφο στο Δήμο Ρόδου και στην ΕΤΑΔ ως δυνητικοί ιδιοκτήτες. Το έγγραφο του 2025 της ΕΤΑΔ έχει δημοσιευτεί που από τότε λέει η ΕΤΑΔ δεν είναι δικό μου το τραμπούλινο, δεν μου έχει μεταβιβαστεί, τελείωσε. Ο Δήμος Ρόδου το 2025 είχε απαντήσει.
0: Όχι, να σας πω κάτι. Και όχι μόνο αυτό.
1: Εξέρουμε την απάντηση του 2020.
0: Ναι, να σας πω και το άλλο, κύριε Μαλιαράκη. Αποκαλύπτω και το γεγονός ότι κάποιος επίσημος φορέας είχε στείλει στο τέλος του 2025 και αρχές του 2026 δίτη στην περιοχή να κάνει αυτοψία για να το παραδώσει. Άρα μεταξύ τους γνώριζαν την ιστορία. Βεβαίως άρχισε πάρα πολύ το Λιμεναρχείο να αποφασίσει ότι θα βάλω τυπικά, αν θέλετε, μία πινακίδα για να καλυφθώ από τη δημόσια ευθύνη αν κάποιος ληστήσει, πάει στο κεφάλι του κτλ. Αλλά εδώ όλοι το γνώριζαν δηλαδή. Ήταν κάτι το οποίο συζητούσαν ή σιγοψιθύριζαν μεταξύ των εγγράφων τους.
1: Ναι. Και κάτι άλλο που είναι πολύ πρακτικό. Τώρα έχουμε μία σφράγιση, τυπική σφράγιση από το Λιμεναρχείο, το οποίο λέει ότι είναι επικίνδυνο. Ναι. Έχουμε το Δήμο να λέει ότι αυτό ήταν δικό μας και είναι δικό μας και από την άλλη έχουμε το τραμπολίνο να λειτουργεί κανονικά. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και έτσι ένας εξευτελισμός των θεσμών.
0: Σωστά.
1: Γιατί καταλαβαίνω ότι τα παιδάκια δεν βλέπουν την πινακίδα.
0: Σιγά
1: και
0: που θα καταλάβουν την πινακίδα. Ναι, βέβαια.
1: Τα καρπίδια που λένε.
0: Έτσι, καρπίδια. Αλλά, το λέτε.
1: Αλλά εδώ δημιουργείται ένα θέμα ότι αν τυχόν ομιγέννητο προκύψει οτιδήποτε, δηλαδή εδώ θα τρέχουμε μετά. Γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει πάρα πολύ άμεσα να βρεθεί η λύση, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και το χρησιμοποιούν εκατοντάδες καθημερινά.
0: Άστε. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα συζητήσουμε ξανά, κύριε Μαλιάρα, και είναι δεδομένο. Έχει, περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα τι έχει να μας παρουσιάσει, γιατί κάθε μέρα δοκιμάζουμε και μία έκπληξη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Έγινε και εγώ,
0: να είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Χριστόλου Μαλιάρα, και έχουμε τα υπόλοιπα τα οποία ουσιαστικά παρατηρούμε τώρα. Αυτή η άτυπη συμφωνία, η άτυπη αγάπη, ο άτυπος έρωτας μας έχει μπερδέψει δηλαδή. Και από την άλλη νομίζω ότι δικαιώνει μια άποψη που είχαμε δημόσια, τη λέγαμε, ότι εμάς μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο Τάδε, ούτε ο Τάδε, ούτε ο Δίνα. Μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Έτσι. Και αυτό έχουμε ως υποχρέωση και να διατυπώσουμε δημόσια και να υποστηρίξουμε χωρίς να έχουμε κανέναν ανάγκη. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο, θα έχουμε την δυνατότητα, θα σας πάρω λίγο στο τραμπουλίνο, σας δείξω εγώ τώρα χθεσινές φωτογραφίες. Γιατί αυτοί λένε διάφορα δημόσια, όπως λένε διάφοροι, εγώ πήγα και βούτυξα που λένε, όχι εγώ, έστειλα καλούς βουτυκτάδες για να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Πάμε δηλαδή και στην ουσία του πράγματος να ρωτήσουμε και κάποιον ο οποίος είναι σχετικός, δηλαδή είναι μηχανικός, ξέρει τι γίνεται, και να πάμε και ένα παρακάτω βήμα την συζήτηση. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Κόσμος, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες ανήκει αποκλειστικά στη σημερινή διακυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, επισημένοντας ότι πολλοί φοιτητές αδυνατούν να βρουν οικονομικά προσιτή κατοικία, ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν έως και το 60% του εισοδήματός τους για τη στέγαση. Παράλληλα, απέδωσε στην κυβέρνηση έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τη δημιουργία μιας ενιαίας αρχής καταναλωτή με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς. Αναφερόμενος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις και διαχρονικές αδυναμίες, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στις νησιωτικές περιοχές. Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης. Αναφερόμενος στην νησιωτική πολιτική, άσκησε κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά συνδέθηκε, όπως είπε, με το προσφυγικό ζήτημα, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, πρότεινε τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαφορά του ΦΠΑ, καθώς και οι πόροι από το τέλος ανθεκτικότητας, να επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω έργων υποδομής, όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου, η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και η υλοποίηση κινήτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών πρέπει να αισθανθούν ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα τους, σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συμμετάσχει, όπως ανέφερε, σε καμία περιπέτεια που είναι προϊόν του οπορτουνισμού του κ. Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του κόμματός του παραμένει η Νέα Δημοκρατία και στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανεξαρτησία από τη διαπλοκή. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε την πορεία εξυγένσης του Χιτακό, Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου και πρόεδρος του Φόδισα Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΙΠΕΝ Μανώλη Γραφάκου στις εγκαταστάσεις. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε ότι όταν ο Φόδισα ανέλαβε τη διαχείριση του χώρου το Σεπτέμβριο του 2024, η κατάσταση που επικρατούσε απαιτούσε άμεσες παρεμβάσεις σε περιβαλλοντικό και λειτουργικό επίπεδο. Όπως υποστήριξε, μέσα σε διάστημα περίπου 20 μηνών υλοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης. Προχώρησε η περιβαλλοντική αδειοδότηση και εκδόθηκε άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για μια δύσκολη προσπάθεια που συνοδεύτηκε από αντιδράσεις και έντονη κριτική, ευχαριστώντας τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Φώτισε για τη συμβολή τους στην αναβάθμιση του χώρου. Σε λειτουργία τέθηκε ενδιάμεση λύση διαχείρισης απορριμμάτων στην Κάλυμνο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακροχρόνιας περίοδου περιβαλλοντικών προβλημάτων και εκκρεμωτήτων στο τομέα των αποβλήτων. Όπως επισημαίνεται από το Δήμο Καλυμνίων, η υλοποίηση του έργου συνάντησε σημαντικές δυσκολίες και αντιδράσεις. Ωστόσο, προχώρησε με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η νέα υποδομή αποτελεί μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών εκδηλώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι καινές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν εντός του καλοκαιριού, ενώ για το 2026 προγραμματίζεται περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ με περισσότερες από 8.200 θέσεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού. Νέα διαστάση λαμβάνει υπόθεση του τραμπολίνου στην παραλία Ηλίτης Ρόδου μετά τη σφραγισή του, με απόφαση της Κεντρικής Λιμενάρχη λόγω ζητημάτων ασφαλείας και πιθανής επικινδυνότητας της κατασκευής. Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών. Στο επικεντρό βρίσκεται το ζήτημα της αρμοδιότητας για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Σημαντική επιστημονική αποστολή με επικέντρο τα Δωδεκάνησα προγραμματίζεται για τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, καθώς το πρώτο μετεωρολογικό όχημα της Ευρώπης αναμένεται να φτάσει στη Ρόδο, πριν συνεχίσει την αποστολή του στο Καστελόριζο και τη Σίμη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιούν το forecastweather.gr και το Ινστιτούτο Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της μετεωρολογικής παρακολούθησης στα ακριτικά νησιά. Την έγκριση ενός νέου επιχειρησιακού προγράμματος για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Το σχέδιο προβλέπει δράσεις περί συλλογής, στήρωσης, περίθαλψης και καταγραφής αδέσποτων ζώων, καθώς και ενίσχυση των υιοθεσιών και των αναδοχών με στόχο τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού του στο νησί. Συνελήφθη 51χρονος έπειτα από καταγγελία γυναίκας για επίθεση και απόπειρα βιασμού. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ο άνδρας, ο οποίος της είχε παραχωρήσει χώρο διαμονή σε πρόχειρο κατάλημα, φέρεται να της επιτέθηκε χτυπώντας την στο κεφάλι με ξύλο και στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η ίδια κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε τις αρχές. Ο 51χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική. Μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου μείον 20%.
6: Φέτα Pop Πρόβια Δοδόνη Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του μήνα. Πάμε, ξεκινάμε κυρίες και κύριοι με κρύο καφεδάκι στο ραδιόφωνο της ενημέρωσής σας, στο Κόσμος 93,8. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο, 25 λεπτά μετά τις 7 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 σήμερα. Για να δούμε τι φέρνει η σημερινή ημέρα. Σήμερα κυρίες και κύριοι γιορτάζουν οι Απόστολοι. Είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Αν έχετε κοντά σας κάποιον Απόστολο, κάποιον φίλο ή κάποιον στην οικογένειά σας Αποστόλη, Τόλη, Αποστολία, Λίνα, ευχηθείτε τους χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, γεμάτη πνευματική υγεία και σωματική, χαμόγελο και ό,τι χρειάζεται για να αντιμετωπίζει κανείς τις δυσκολίες αυτής της ζωής, αυτού του μάταιου βίου. Το 1905, σαν σήμερα, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει την εργασία του για την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Η φυσική αλλάζει όψη. Ποτέ δεν θα είναι ξανά η ίδια. Το 1908, σαν σήμερα, έχουμε το μυστήριο της Ντουγκούσκα. Ένας τεράστιος μετεωρίτης εκρήγνεται πάνω από τη Σιβηρία, ισοπεδώνοντας 80 εκατομμύρια δέντρα. Ήταν αυτό, ρε παιδιά. Όπω θέλω να μάθω περισσότερα για αυτό. Λοιπόν, ακόμα συζητιέται αυτό το γεγονός, γιατί δεν βρέθηκε ποτέ κρατήρας. Περισσότεροι επιστήμονες σήμερα σημειώνουν ότι πρόκειται για μια έκρηξη αέρος, ένα air boost. Ένα αντικείμενο πιθανότατα. Ένας μικρός αστεροειδής ή ένας πυρήνας κομήτη εξεράγει σε ύψους περίπου 5 έως 10 χιλιόμετρων πάνω από το έδαφος. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε υπολογίζεται ότι ήταν χίλιες φορές μεγαλύτερη από την ατομική βόμβα της Χιροσίμα. Απίστευτο. Το 1913, σαν σήμερα, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τις Σέρες από τους Βουλγάρους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Ενώ το 1944 ξεκινάει η ιστορική διάσκεψη του Bretton Woods, η οποία έβαλε τα θεμέλια της παγκόσμιας μεταπολεμικής οικονομίας. Εκεί γεννήθηκαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Έχουμε γεννητούρια σήμερα. Λοιπόν, υδράργυρος εδώ στην περιοχή μας, μια χαρά ο καιρός, καλός και σήμερα. Δεν θα βρέξει, μην πάρετε ομπρέλες, καπέλα πάρτε, κάνα ζεστό, κάνα νεράκι για τη ζέστη. Αν και θα είναι λίγο δροσερή η μέρα, θα έχει 4-5 μποφόρ. Πνέουν, δυτική άνεμη, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Την ώρα που μιλάμε, κάτω από τον ήλιο μπορεί να είναι και κατά τις 12:00 το μεσημέρι στους 35. Στους 35 θα είναι και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ο υδράργυρος, 36 maximum στην Αθήνα στις μεσημεριανές ώρες. Ενώ κακά μαντάτα, η ζέστη της Ευρώπης και ο καύσωνας έρχονται τώρα στα Βαλκάνια, αλλά κυρίως έτσι στις βόρειες χώρες των Βαλκανίων, Ρουμανία, Σαράγεβο, Μπουλγάρια, αυτά τα μέρη. Εμείς ακόμα την γλιτώνουμε, είμαστε καλά, είμαστε δροσερά. Αυτά για την πρώτη καλημέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε ένα μικρό σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε μερικά πράγματα από την επικαιρότητα για αρχή.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλή δύναμη σε όλους. Καλημερούδια σε όλους. Τρίτη σήμερα. Τελευταία ημέρα του μήνα. Χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες, στις Αποστολίες και σε όσους και όσες γιορτάζουν. Λοιπόν, φοβερές εικόνες βγαίνουν από τον σεισμό στη Βενεζουέλα, που πραγματικά εκεί πέρα είναι μια τραγωδία όλη η κατάσταση. Δείτε εδώ ένα βίντεο, όσοι είστε στην τηλεόραση συντονισμένοι ή όσοι παρακολουθείτε μέσα από το www.tvcosmos.gr, την ώρα της έκρηξης, όπου δείχνει τους ανθρώπους να μην μπορούν να σταθούν ούτε καν στον δρόμο και τα αυτοκίνητα κυριολεκτικά να χορεύουν, ενώ μια πολυκατοικία πίσω να σωριάζεται από τα 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. 50.000 αγνοούμενοι, είναι μια πραγματικά παγκόσμια τραγωδία αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, και δεν ξέρω και αν, εν πάση περιπτώσει, έχουν σταθεί και η ανθρωπότητα κοντά σε αυτήν εδώ την χώρα, η οποία πρόσφατα δέχτηκε και ένα έτσι σοβαρό πλήγμα από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βενεζουέλα λοιπόν είναι το νούμερο ένα που παίζει στην επικαιρότητα παγκοσμίως ακόμη. Η ακτογραμμή του Τρινιγκάτ σηκώθηκε 6 μέτρα. Φωτογραφίες και βίντεο από την ακτογραμμή της Εγκάλφα στη Βενεζουέλα, που βρίσκεται στο χωριό Σέντρος, δείχνουν ψάρια, καβούρια και σαλάχια νεκρά στην άμμο, στην παραλία. Έχει αλλάξει εκεί τεράστια, δημιουργήθηκε ρήγμα. Λοιπόν, τώρα στην Ελλάδα είχαμε συμφωνία κυβέρνησης και των σούπερ μαρκετάδων για πάγωμα των τιμών ως τον Σεπτέμβριο. Για το δίμηνο του καλοκαιριού που μεσολαβεί μέχρι και τις αρχές του φθινοπόρου, ο Θεοδωρικάκος τόνισε πως η βιομηχανία δεσμεύτηκε να συγκρατήσει τις τιμές ακόμα και στα 2.000 προϊόντα στα οποία υπήρχε 6%, βασικά θα μπει 6% λόγω του πλαφών. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θετικό είναι να υπάρχει μια συμφωνία. Τώρα, για ποιο λόγο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δεν το καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Είναι όμως έτσι μια καλή αρχή. Να δεσμευθούν οι τιμές σε 2.000 προϊόντα τα οποία, όπως υπογράμμισε, είχαν μειωθεί οι τιμές τους και κατά ένα 6% λόγω του πλαφών. Η μισή Ευρώπη έχει καύσωνα και η άλλη μισή Ευρώπη έχει καταρακτώδεις βροχές. Ο ρυθμός κλιματικής αλλαγής ξεπερνά κατά πολύ τις υποτυπώδεις προετοιμασίες της Ηπείρου, ειδικά από τη στιγμή που θερμαίνεται ταχύτερα η Ευρώπη από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη, λένε οι ειδικοί. Ακραίες θερμοκρασίες σαρώνουν τη Δυτική Ευρώπη, κοστίζουν τη ζωή σε εκατοντάδες και σε χιλιάδες μάλλον ανθρώπους, οι οποίοι είτε πεθαίνουν από θερμοπληξίες είτε πνίγονται σε ποτάμια και λίμνες και σε συντριβάνια που ψάχνουν δροσιά. Από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη
Την προηγούμενη, τουλάχιστον 200 άνθρωποι είχαν πεθάνει, καταγράφηκαν οι θάνατοί τους. Στην Ισπανία. Στο διαγωνισμό του λαγοκέφαλου, ο νικητής είναι ένας 15χρονος, ο οποίος έπιασε 158 και κέρδισε το βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Ο νεαρός Γιάννης, που ασχολείται με το ψάρεμα τα τελευταία χρόνια, ξεχώρισε για τις επιδόσεις του στην μάχη κατά του λαγοκέφαλου. Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου.

Στην τοπική επικαιρότητα ακόμα υπάρχει το ερώτημα των τραμπολίνων, σε ποιον ανήκει και πότε θα επισκευαστεί και αν θα επισκευαστεί. Ένα θέμα είναι αυτό, την ώρα που τσιγκάνοι μεταφέρονται από περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας στη Ρόδο και ο δήμαρχος προσφεύγει στη δικαιοσύνη για αυτό το θέμα. Παράλληλα παρατηρείται και μερικές περίεργες εγκαταστάσεις τσιγκάνων στο δάσος στα Ασγούρου. Εκεί μεταξύ της περιοχής Παλιάς Σκουπίδια και Τριών έχουν εγκατασταθεί κάποιοι μέσα στο δάσος σε ένα οικόπεδο, γεγονός που και έχουν φτιάξει κάτι σαν παράγκες, ας το πούμε, γεγονός που έχει ξεσηκώσει όλο τον οικισμό των Καστελοριζιών, οι οποίοι, τον συνοικισμό των Καστελοριζιών, κάπως έτσι λέγεται, οι οποίοι έχουν άνθρωποι πάει και στην δικαιοσύνη για αυτό εδώ το θέμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Και ενώ ο Βασίλης Τυροκλέας λέει ότι έχει λύσεις για το θέμα των τσιγκάνων του Καρακόνερου και τις επόμενες ημέρες θα τις προτείνει στον δήμαρχο της Ρόδου. Κάτι τέτοια σενάρια παίζονται και για να δούμε τι θα βγει με αυτό εδώ το μεγάλο πρόβλημα, αν θα γίνει κάτι.

6 Έλληνες θα πάνε στην Βενεζουέλα να βοηθήσουν να συνδράμουν τις αρχές εκεί για ό,τι μπορούν να σώσουν. Ο Ερντογάν επιτίθεται στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Από το ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε η Ξενογιαννακοπούλου. Χτυπήστε τις καμπάνες. Ο Μητσοτάκης περιόδευσε στο Εγάλεο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογικό πυροτέχνημα όσον αφορά τη συμφωνία για τα τρόφιμα, για την οποία σας προείπαμε, μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μαρκετάδων και επιχειρηματιών.

Ένας Τούρκος δολοφονήθηκε σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε αντίπαλες μαφίες. Έχουμε διάφορες στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Ρόδο, χθες μετέβη στην Κάσο. Ήταν και φιλοξενούμενος στην εκπομπή του Τέρη του Χατζιωάννου στην τηλεόραση Κόσμος και στο ραδιόφωνο Κόσμος. Συμβολική η επίσκεψή του στην Κάσο, είπε, έστειλε και μήνυμα εθνικό, ασκώντας κριτική και στην κυβέρνηση για την στάση που τήρησε και την υποχωρητικότητά της στο θέμα του καλωδίου.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
5: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
4: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
5: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
4: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
5: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
4: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
9: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Είμαστε στο ραδιόφωνο ο Κόσμος, εδώ μαζί με τον Γιάννη τον Χατζιαντωνίου. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Είσαι καλά?
1: Αντέχουμε, αντέχουμε.
0: Ωραία, εσείς? Μια χαρά, και εμείς αντέχουμε. Και έχουμε και τον Χρήστο τον Ευστρατίου κοντά μας, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη. Καλημέρα κύριε Ευστρατίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λοΐσο, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη.
0: Ωραία, πώς πάει?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πώς πάνε τα έργα κύριε Ευστρατίου?
2: Τα έργα. Ποια χαρά πάνε τα έργα. Βέβαια είναι καλοκαίρι λίγο και έχουμε... Συνεχίζουμε, παρότι είναι καλοκαιρινοί μήνες, γιατί καταλαβαίνετε κύριε Λοΐσο ότι δεν είναι εύκολο στο να γίνουν όλα τα έργα μέσα στον μέσα στο χειμώνα.
0: Ναι.
2: Όπως θυμάστε και πέρσι.
0: Εντάξει, τώρα είναι σε εξέλιξη τουριστική σεζόν.
2: Ναι, είναι η τουριστική σεζόν, αλλά καταλαβαίνετε όμως ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν και τα έργα. Και μεγάλα έργα, αλλά να σας θυμίσω ότι πέρσι είχαμε σταματήσει στην οδό Ηρακλειδών από τον Απρίλη μήνα και είχαμε ξεκινήσει τον Νοέμβριο, αλλά καταλαβαίνετε ότι με τις βροχές, τις κακοκαιρίες, τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολο στο να προχωρήσουν όλα αυτά τα έργα. Διότι και αυτό το έργο της Ηρακλειδών, έτσι να πω, έτσι επειδή είναι στην τουριστική περιοχή αυτό το έργο,
0: ναι,
2: είναι δύσκολο να γίνει. Δηλαδή και το χειμώνα έχουμε παράπονα, αλλά έργα χωρίς να έχεις παράπονα δεν γίνεται.
0: Ναι. Τώρα έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, τώρα στην Ηρακλειδών μιλάμε για τους κόμβους, τα πεζοδρόμια και όλα
2: μιλάμε
0: αυτά.
2: Μιλάμε για τους κόμβους, τα πεζοδρόμια και τα λοιπά. Τώρα βέβαια μετά τον δεύτερο κόμβο εκεί που έγινε στο Μίραμαρε,
0: ναι,
2: απέναντι δουλεύουμε σε ένα μικρότερα τμήματα από την δεξιά πλευρά όπως πάμε για το αεροδρόμιο. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε κύριε Λοΐζο. Εντάξει, είναι για κάποια μέτρα τώρα αυτά, 200-300 μέτρα, λίγο υπομονή, ούτως ή άλλως δεν ενοχλείται και πολύ το κυκλοφοριακό εκεί πέρα. Έχουμε βάλει πάλι τα μεταλλικά εκεί και θα δουλεύουμε στην δεξιά πλευρά στα πεζοδρόμια.
0: Εντάξει, οκ, okay, τι να κάνουμε, έργα είναι, ναι, καλό είναι.
2: Έργο είναι, ναι.
0: Να γίνονται, ναι, να προχωράνε και να... Το θέμα είναι ότι προχωράνε και υπάρχει και ένα καλό αποτέλεσμα εκεί πέρα επί της Ηρακλειδών, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι το
2: υπάρχει
0: θετικό.
2: Ένα καλό αποτέλεσμα,
0: και υπάρχει και αναβάθμιση της περιοχής.
2: Αναβάθμιση της περιοχής, βλέπετε ότι φύγαν όλες οι κολόνες, τα καλώδια που περνούσαν δεξιά και αριστερά, κάθεται από τον δρόμο από πάνω. Δείχνει κάτι όμορφο, είναι κάτι πολιτισμένο. Βλέπετε ότι πάρα πολλοί κόσμος κυκλοφορεί στα πεζοδρόμια, άνετα οι τουρίστες,
0: ναι.
2: Η κυκλοφορία, εντάξει, αν είναι normal, πάμε normal δηλαδή, είστε γύρω στα 40 χιλιόμετρα.
0: Μια χαρά.
2: Χοντρικά πηγαίνει εκεί πέρα. Φανταστείτε όμως ότι θα γίνουν και τα ανοίγματα δεξιά και αριστερά, έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν και τα λεωφορεία. Οπότε δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο και γι' αυτό μπορεί να υπάρχει κάποια ένα κυκλοφοριακό έτσι λίγο. Αλλά τι να κάνεις, δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα κυκλοφοριακό, νομίζω.
2: Όχι. Εγώ το πρόβλημα το εντοπίζω.
0: Δεν ξέρω και αν.
2: Περισσότερο, ναι, στην Ιαλισσό και προς την Κρεμαστή.
0: Ναι.
2: Περισσότερο εκεί το εντοπίζω το κυκλοφοριακό παρά μπροστά εκεί όπου έχουν γίνει τα έργα.
0: Καλά, ναι. Ειδικά από την Κρεμαστή προς την Ιαλισσό.
2: Γιατί εμείς το περνάμε καθημερινά.
0: Από την Κρεμαστή προς την Ιαλισσό έχει πάρα πολύ ταλαιπωρία. Ειδικά βέβαια αυτές εδώ τις ώρες τώρα, έτσι. Δηλαδή τις πρωινές ώρες εκείνης.
2: Όταν και οι υπόλοιποι κόμβοι, όταν θα γίνουν και τα υπόλοιπα ανοίγματα, πιστεύω να είμαστε καλύτερα. Ούτως ή άλλως από τους δρόμους δεν μπορείς να κυκλοφορείς με πολλά χιλιόμετρα.
0: Είδαμε ότι κάνετε και κάποια έργα σε χωριά όμως, έτσι, εκεί στη Παστίδα τι γίνεται.
2: Το έργο στα Μαριτσά Ψύνθος είναι αυτό το οποίο γίνεται η αποκατάσταση της επαρχιακής οδού.
0: Ναι.
2: Εκεί, αν θυμάστε, είχαν γίνει μεγάλες κατολουθήσεις, είχαν φύγει το οδόστρωμα σε πολλά σημεία εκεί πάνω, έχουν γίνει αποχετεύσεις. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει την ασφαλτόστρωση, έχουν τελειώσει όλα και προχωράμε στην ασφαλτόστρωση του δρόμου. Μια εξαιρετική δουλειά που γίνεται εκεί πέρα και μεγάλη δουλειά. Ο περισσότερος κόσμος δεν περνάει από αυτόν τον δρόμο για να το δει. Χθες ανέβασα κάποιες φωτογραφίες έτσι για να καταλάβουν, και αυτές οι φωτογραφίες, κύριε Λοΐζο, είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τη δουλειά που έχουν γίνει, δηλαδή. Και,
0: η αλήθεια δεν ξέρω, αλλά έχω καιρό να σας δω να ανεβάζετε φωτογραφίες.
2: Όχι, ανεβάζω. Ανεβάζω, είναι όλα μαζί, είναι φωτιές, είναι ότι... διάφορα που συμβαίνουν, είναι αεροπλάνα, είναι ελικόπτερα, εντάξει.
0: Okay. Πάμε λίγο να δούμε και λίγο από τα χθεσινά.
1: Να ρωτήσω
0: εδώ
1: κάτι.
0: Να δείξουμε λίγο μισό λεπτάκι, να δείξουμε και μερικές φωτογραφίες. Εδώ πέρα τώρα αυτός εδώ ο δρόμος που βλέπουμε, αυτή εδώ η ασφαλτόστρωση, είναι Μαριτσά Ψήνθος.
2: Είναι Μαριτσά Ψήνθος.
0: Μια χαρά.
2: Ωραίος
0: δρόμος.
2: Ναι.
0: Ωραία δουλειά. Ωραία ασφαλτός. Πολύ ωραία.
2: Και τα υπόλοιπα ομβρίων.
0: Και εδώ πέρα βλέπουμε και κάποιες ζημιές έτσι, που υπήρχαν στο δόσμα και έγιναν.
2: Ναι. Φτιάχνουμε δεξιά και αριστερά και τα πρανή στο να τα στηρίξουμε και να μην πέσουν. Ναι. Αλλά και όλο το υδραυλικό σύστημα εκεί πέρα, έτσι ώστε να μπορούν να φεύγουν δεξιά και αριστερά τα νερά και να μην φεύγουν δρόμοι σε επόμενες

0: ζήσει, είναι βιολογικός,
1: ναι, δεν είναι υπάρχει πάρα πολλά κανένα, πράγματα. Δεν υπήρξε κανένα σχεδιασμός, είναι πολλά τα χρόνια.
0: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και να σας πω και για τον κόμβο στο πριν τον οποίο φτιάξαμε, που είναι το, το μεγάλο τον κόμβο που φτιάξαμε πριν το αεροδρόμιο. Φανταστείτε ότι τα δίχτυα περνούσαν δεξιά και αριστερά, δηλαδή εκεί πέρα ήταν ένα χάος. Και τώρα έτσι μπαίνει μια τάξη.
1: Μπαίνει σε μια σειρά και ξέρει, υπάρχει και ένα σχεδιασμός. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό ξέρουν και οι τουρίστες και στα μέρη τους. Ασφαλώς και γίνονται έργα σε περίοδο που υπάρχει κίνηση. Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουν ξαναδεί.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι. Ωραία. Αφού θα συνεχιστεί, λοιπόν, πότε προβλέπετε έτσι να έχει ολοκληρωθεί?
0: Εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί, αλλά δεν γίνεται. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να κλείσουν δρόμοι αν θέλουμε να ολοκληρωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς δουλεύουμε και κλείνουμε το ένα ρεύμα. Συνεχίζουμε με τα άλλο έργα, έτσι δεν γίνονται τόσο μεγάλα έργα και να δουλεύεις από τη μία πλευρά και εν κοινήσει
1: και να υπάρχει κίνηση,
0: να υπάρχει κίνηση και να έχεις και την μουρμούρα και την φασαρία και
1: αυτά πάντα υπάρχουν, πάντα
0: να ακούς τα εξαμάξεις, τέλος πάντων
1: πάντα υπάρχουν. Άρα λοιπόν συνεχίζεται και προχωρά. Εκεί στο Πάπου θα υπάρξει κόμβος και εκεί.
0: Εκεί θα υπάρξει κόμβος, μα.
2: Εκεί πότε θα το δούμε αυτό το κόμβο? Θα ξεκινήσει από του χρόνου, δηλαδή από το χειμώνα?
0: Θα ξεκινήσουμε, ναι, από το χειμώνα πιστεύω να ξεκινήσει.
2: Από το χειμώνα, ωραία.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μεγάλη κίνηση και θα λύσει πολλά προβλήματα αυτό.
0: Η στάση Παρασκευά έχει αρκετούς κόμβους. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι οι κόμβοι θα βοηθήσουν στο να μπορούν να γυρνάνε και τα φορτηγά και να γίνεται η αναστροφή, γιατί όπως θα γίνεται η κυκλοφορία θα κοπεί αριστερή στροφή πηγαίνοντας, θα είναι διπλής γραμμής, οπότε κάποιος αν θέλει να μπει σε ένα ξενοδοχείο ή ένα μεγάλο λεωφορείο δεν θα σταματάει την κυκλοφορία και θα μπαίνει αριστερά μέσα, θα πηγαίνει από τον κόμβο τον πιο κοντινό και θα γυρνάει και θα μπαίνει μέσα στο ξενοδοχείο.
2: Μάλιστα. Με τις φωτιές τι γίνεται τώρα, με την πυροπροστασία, πώς πάει η κατάσταση?
0: Καλά πάμε. Και χθες είχαμε τις δύο συμβάντα, δεν ήταν τίποτα. Μάλλον δεν είχε συμβάν, είχε αναγνώριση έτσι καπνού έτσι σε ένα σημείο. Κατά τις 5 η ώρα στην περιοχή των Καλλιστών είχαν δώσει, αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι. Και στα φάντου χθες έτσι υπήρξε λίγο καπνός σε μια επιχείρηση, να θέλετε. Και τις τελευταίες μέρες βλέπουμε έτσι να έχουμε μικρές αιστείες, τις πιάνουμε βέβαια πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πάρα πολύ οργανωμένα, είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε συντονισμένοι, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλοι μαζί.
2: Σε επιφυλακή έχουμε, λοιπόν, έτσι.
0: Σε επιφυλακή συνέχεια, εθελοντικές ομάδες.
1: Ναι. Σταθμεύουν ελικόπτερα,
0: πλάνα εδώ. Σταθμεύουν, είχε έρθει αρχές του μήνα το ελικόπτερο, αλλά πριν 20 μέρες, τον προηγούμενο μήνα, είχαν έρθει και τρεις ερτράκτορες. Οπότε και με τη δύναμη της ΕΜΟΔΕ που σταθμεύει τους δασοκομάντες που σταθμεύουν εκεί στο παλιό αεροδρόμιο, μαζί με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, είμαστε πάρα πολύ καλά.
2: Σήμερα εκπνέει και ο νόμος, η προθεσμία βασικά, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έτσι. Νομίζω ότι από τώρα και πίσω θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα, πρώτον. Αλλά πρέπει να έχει καθαρίσει και αρκετός κόσμος τα χωράφια του, νομίζω. Πρέπει να έχουν εναρμοστεί και πρέπει να έχει βοηθήσει και αυτό.
1: Και το δημόσιο έχει πολλά που πρέπει να καθαρίσει και... Τα δημοτικά, τα δημόσια, δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά.
0: Ναι. Είναι άνθρωποι και εκτός των δημοσίων βέβαια που δεν ξέρεις και που ανήκει πλέον τα χωράφια, αλλά και αυτά που ανήκουν στις τράπεζες και τα έχουν κατασχέσει από τον κόσμο. Οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει και έχουν περιουσίες, δεν έχουν διοκτήτες προς το παρόν. Έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα. Τώρα από εκεί και πέρα ο Δήμος, η αλήθεια είναι ότι εδώ στη Ρόδο υπάρχει το χρηματολόγιο και στα νησιά της 12.

0: κυβέρνηση, οπότε είναι εύκολο στο να βρεθεί ποιανοί είναι και να γίνει σχετικές ειδοποιήσεις ή αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν υπάρχουν.
1: Λοιπόν, ένα άλλο θετικό νέο είναι ότι το καμπαναριό στον Ευαγγελισμό θα αποκατασταθεί από την περιφέρεια και εξασφάλισε χρηματοδότηση, αν δεν κάνω λάθος, 1 εκατομμύριο και κάτι.
0: 1,2 είναι.
1: Από το Υπουργείο Πολιτισμού,
0: το οποίο θα φτιαχτεί, δεν θυμάμαι τώρα από ποιο. Από
1: ναι, από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι. Από ό,τι είχα ενημερωθεί ήταν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, την κυρία Μενδώνη.
0: Και έχει αρκετά πράγματα στο να γίνουν εκεί. Αποκατάσταση.
1: Ναι, του καμπαναριού, γιατί είναι έτοιμο να πέσει το καμπαναριού.
0: Μέχρι και οι καμπάνες θα συντηρηθούν από ό,τι είχα διαβάσει στην μελέτη, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σημείο της Ρόδου και όλα αυτά έχουν υποστεί, όλα τα παλιά μας καυτήρια έχουν υποστεί φθορές και αυτά βέβαια είναι και δίπλα στη θάλασσα, οπότε να μπαίνει και να φτιάχνεται. Όπως το Εθνικό βλέπετε, όπως τα ταμεία τα οποία είχαν φτιαχτεί τελευταία.
2: Τα ταμεία
0: να ομορφύνει λίγο η πόλη μας.
2: Είχαν φτιαχτεί, μόνο που βλέπουμε απέναντι την Αγία Σοφιά να γίνεται τζαμί. Κάποιος πρέπει να μιλήσει και γι' αυτό, αλλά να πω εγώ κάτι στο καμπαναριό και στην εκκλησία της Φιλερίμου. Μήπως και αυτό να το εντάσσατε κάπου να μπορέσει να αποκατασταθεί. Η εκκλησία και το καμπαναριό του Φιλερίμου έχουν υποστεί κάποια βλάβη.
0: Είχαμε κάνει κάποιες εργασίες.
2: Ναι, είχαν γίνει.
0: Και
2: ίσως μπορεί κάτι συμπληρωματικά να αποκατασταθεί και αυτό.
0: Α, δεν το ξέρω.
2: Μέσα στα έργα από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Πάντως αυτό που...
0: Αν και είναι και δουλειά του Υπουργείου αυτά, βέβαια, αλλά
2: βέβαια,
0: η Περιφέρεια Νοτιοικία, ο Περιφερειάρχης είναι...
2: Αλλά αν δεν ενδιαφερθεί η Περιφέρεια, μόνο από εκεί. Μόνο από εκεί μπορεί να γίνει
0: ναι,
2: κάτι.
0: Αυτά τελικά ο κόσμος...
2: Έτσι.
0: Ο κόσμος, ναι, πέφτει πάνω στην περιφέρεια, πάνω στον περιφερειάρχη, γιατί βλέπει να γίνονται πράγματα, έτσι αναλαμβάνουμε και πράγματα τα οποία δεν είναι ευθύνη δικιά μας. Αλλά και εμείς πρέπει να φτιάξουμε και τα δικά μας, δηλαδή και το χτίριο το δικό μας να προχωρήσει,
2: ναι.
0: Να φτιαχτεί της περιφέρειας.
2: Και αυτό, βέβαια. Αυτό βέβαια, από εκεί περιμένουν όλοι.
1: Λοιπόν,
2: δεν περιμένει κανείς από το απρόσωπο Υπουργείο.
1: Μιας και μιλάς τώρα για Φιλέρημο, δείξε λίγο πλάνα. Εδώ είναι, ξέρεις, ο δρόμος του Γολγοθά της Φιλερίμου.
2: Ναι.
1: Όπου είχαν πάει κάποιοι και είχαν ξυλώσει τις απεικονίσεις, τις παλιές της Σταύρωσης. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι, τα είχαν ξυλώσει τα μπρούτζινα.
2: Ναι.
1: Από ό,τι έχω ενημερωθεί και με έχει ενημερώσει ο κύριος Στάγκας, όπου έχουν φτιαχτεί από την περιφέρεια πιστά αντίγραφα. Σωστά, κύριε Ευστρατίου.
0: Ναι, έχουν φτιαχτεί, αλλά δεν ξέρω πότε θα τοποθετηθούν.
1: Και δηλαδή, είναι θέμα χρόνου να τοποθετηθούν και αυτά.
0: Ακριβώς.
2: Τα άλλα είναι στο μουσείο. Τα άλλα στο μουσείο, τα γνήσια.
1: Τα άλλα βρεθήκανε. Τι θα γίνουν τώρα τα γνήσια, δεν ξέρω.
0: Τα άλλα θα συντηρηθούν λογικά, πιστεύω και εγώ, και να τα κρατήσουν σε μία. Κάπου.
1: Κάπως, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα γίνουν. Αλλά ό,τι και να είναι, πάντως και αυτό εδώ το κομμάτι, δηλαδή θα βελτιωθεί, θα φτιαχτεί και θα μπουν.
2: Ναι, χρειάζεται ο Φιλέρημος. Έχουν γίνει πράγματα, η πυρόσβεση και πολλά συντηρηθήκαν εκεί. Αλλά χρειάζεται να γίνουν κι άλλα, γιατί είναι μοναδικό μνημείο.
1: Ναι.
0: Είχε και υποστεί και αρκετές ζημιές και με τις βροχές και με τον Μπόρα. Είχε κατέβει όλο το βουνό κάτω, έτσι.
1: Ναι. Και που άνοιξε φέτος και έχει γίνει και τα δύο που άνοιξε, δηλαδή πάλι καλά και είναι και επισκέψιμο. Κύριε Ευστρατίου, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Ευστρατίου. Γιάννη μου, πήγαμε κατευθείαν στα τοπικά, στα έργα. Πάμε πάρουμε μια μουσική ανάσα.
2: Τι άλλο θα πάμε.
1: Πάμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.

0: Πάμε λίγο, κυρίες και κύριοι, στον αθηναϊκό τύπο τώρα. Ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τις εφημερίδες από τη Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο, κύριο θέμα, καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Τεράστια κορυδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της ΕΛΤΣΤΑΤ τους διαψεύδουν. Ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους ομοφύλων. Έλα, Γιάννη. Έλα λίγο κέντρο, δες τον, έλα λίγο κέντρο, κεντραρίσου στην κάμερα.
1: Λέει αρκετά
0: ανάποδα.
1: Αρκετές δηλώσεις ο Στουρνάρας τελευταία. Είπε και για το ασφαλιστικό. Είπε και για το ασφαλιστικό, για το που πάει. Πάει προς ιδιωτικοποίηση, διότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Τι λέει? Διότι έχει φύγει το επικουρικό, έχει πάει. Τώρα λέει και για το υπόλοιπο ασφαλιστικό. Αληθεύουν αυτά? Είναι μπροστινός στην πολιτική ο κεντρικός τραπεζίτης? Τι θα γίνει με το ασφαλιστικό? Δεν σχολιάστηκε,
0: ναι.
1: Δεν σχολιάστηκε δεόντως αυτό που είπε πριν από λίγες μέρες σχετικά με το ασφαλιστικό. Είναι μεγάλο θέμα, διότι έχουν αφαιρέσει πολλά έσοδα από το ασφαλιστικό. Τέλος πάντων, ας ασχοληθούμε με αυτό, γιατί αφορά όλους, και αυτούς που δουλεύουν και εκείνους που έχουν πάρει σύνταξη.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Τι λες τώρα? Δεν πάμε καλά.
1: Κατά Εβραίων?
0: Ναι. Απίστευτο.
1: Απίστευτο βέβαια.
0: Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα.
1: Τα τάγματα εφόδου ήταν τον...
0: Ο Ρουβίκονας βγήκε έξω με Free Palestine, μαύρες φανέλες, και λιντσάρει και κυνηγάει Εβραίους, Ισραηλινούς στην Αθήνα.
1: Θα λύσει το Παλαιστινιακό?
0: Έλαντε, εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, για την ακρίβεια, όχι στην Αθήνα, που έχουμε ξεφύγει τελείως. Δεν πάμε καλά. Δείξτε την εικόνα, Κλέμ. Μπράβο. Εδώ.
1: Είναι και με μαύρες μπλούζες.
0: Ρε Γιάννη, πώς εξηγείς τώρα ότι οι ακροαριστεροί έχουν αρχίσει και γίνονται τόσο, ξέρω εγώ, έτσι, αντι-Ισραηλινοί?
1: Δεν νομίζω ότι είναι αξιαλόγο για να προβάλλονται τόσο πολύ από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Δεν νομίζω. Υπάρχουν δεκάδες οργανώσεις με ό,τι νομίζει. Οι παρέες κάνουν οργανώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αξιαλόγου ότι αυτά αποτελούν μέρος της κοινωνίας. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτά.
0: Επόμενη εφημερίδα, τα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με μορφή ευέλικτης ενασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές οι επιλογές, στο σύνολό τους τι προβλέπει η συμφωνία?
1: Εφαρμόζουν την πρόταση του
0: Ανδρουλάκη
1: από τώρα?
0: Φοβερό.
1: Πριν γίνει κυβέρνηση. Εφαρμόζουν την πρόταση του Ανδρουλάκη, τι γίνεται, τι συμβαίνει?
0: Έλαντε, είδες. Είχε δίκιο τελικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έλεγε τετραήμερη εργασία.
1: Να.
0: Και τον κράξαμε να μην τον τον άνθρωπο. Άδικα.
1: Μήπως πάει η κυβέρνηση να την εφαρμόσει για να πει, να, εγώ την έκανα πρώτη?
0: Εντάξει, το κάνει ο Τέλεϊ τώρα, έτσι. Προφανώς το κάνουν αυτοί οι οποίοι μπορούν, ας το πούμε. Δηλαδή, που είναι τεχνητής νοημοσύνης, που δεν χρειάζονται εργατικά χέρια, αυτοί που κουράζονται πνευματικά, κυρίως εγκεφαλικά, μάλλον σε αυτούς.
1: Η τεχνική νοημοσύνη θα φέρει πολλή ανεργία, μου φαίνεται.
0: Λοιπόν, έκθεση ΩΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, κατά την έκθεση του ΟΣΑ. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Βάλουμε το στρατό να κυβερνήσει, για να αναλάβει όλο ο στρατός? Αυτό θέλουν οι Έλληνες.
1: Όχι,
0: θέλουν πίσω χουντά, θέλουν δικτατορία. Τι
1: όχι,
0: θέλουν.
1: Όχι. Ο θεσμός στα μάτια του κόσμου είναι πιο αξιόπιστος.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, δεν εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα. Εντάξει. Μόνο το 15% εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα. Μόνο το 39% εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Μόλις το 24% εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Και τι εμπιστεύονται οι Έλληνες? Στο στρατό εμπιστεύονται δηλαδή.
1: Αυτό λέω.
0: Αν γίνει ένα δημοψήφισμα.
1: Όχι για να κυβερνήσει, αλλά ως θεσμό. Ως θεσμό. Έχει κλονιστεί και η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχει κλονιστεί από ό,τι
0: αναφέρει. Εγώ σου λέω, δηλαδή, αν γίνει ένα δημοψήφισμα με αυτά τα δεδομένα του ΟΣΑ και λέει, ξέρω εγώ, θέλετε το στρατό να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας για τα επόμενα 10 χρόνια. Λες να βγει πρώτο.
1: Από εκεί που γινόντουσαν πραξικοπήματα, τώρα να πει ο λαός ότι θέλω το στρατό.
0: Έλατε, μπορεί. Λες τώρα, λες να έχουμε φτάσει εκεί.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα λέει ο ΣΑ, εδώ πέρα έχουμε ένα ξέρω εγώ, δημοκρατικό πραξικόπημα. Δημοκρατική δικτατορία αυτή τη στιγμή ζούμε. Εάν για παράδειγμα ισχύει αυτό ότι μόλις το 15% των Ελλήνων εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα. Άρα το 85% δηλαδή τι εμπιστεύεται?
1: Αρκεί να ψηφίζει. Αρκεί να ψηφίσει. Γιατί ο χειρότερος από όλους είναι αυτός που δεν ψηφίζει. Αυτός που δεν έχει γνώμη, που δεν έχει θέληση. Εάν όλοι ασχοληθούν, η συντριπτική πλειοψηφία, και ψηφίσουν, τότε ναι, θα προκύψει κάτι καλό και θα ανέβει η εμπιστοσύνη του κόσμου. Mm. Φεύγουν από την πολιτική, αποστασιοποιούνται, πάνε σπίτι τους, αλλά δεν ξέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο βγαίνει το χειρότερο που δεν θέλουν. Φεύγοντας λοιπόν από την κάλπη, βγαίνει το χειρότερο που δεν θέλεις. Άρα να μετέχεις στην κάλπη για να αναδείξεις αυτό που πρέπει.
0: Λοιπόν, εδώ...
1: Στην αρχαία Ελλάδα αυτούς τους εξωστράγγιζαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν μήνυμα ότι η τετραήμερη εργασία δεν απαγορεύεται στην Ελλάδα και είναι θεσπισμένη, αρκεί να εργαστείς περισσότερες όλες τις υπόλοιπες, σε περίπτωση δηλαδή που έχεις εργαστεί τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.
1: Δεν είναι θεσμοθετημένη η τετραήμερη εργασία, απλώς λένε είναι εβδομαδιαία εργασία που αν τη συμπληρώσεις τις προηγούμενες 4 μέρες μπορεί να έχεις το ρεπό την επόμενη.
0: Ναι, αποτελεί μέρος διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Η βασική αρχή είναι απλή, δεν μειώνονται οι ώρες, παραμένουν 40 τη βδομάδα, αλλά ανακατανέμονται. Αντί για το κλασικό πενθήμερο 8ωρο,
1: ας καταργήσουν το 13ωρο.
0: Ο εργαζόμενος δουλεύει 4 μέρες την εβδομάδα από 10 ώρες την ημέρα και με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνει τις 40 ώρες που προβλέπει την πλήρης απασχόληση. Ο μισθός παραμένει ακριβώς ο ίδιος χωρίς καμία μείωση.
1: Και δουλεύει και την 5η ημέρα.
0: Κερδίζει μία τρίτη ημέρα ανάπαυσης ρεπό μέσα στη βδομάδα. Τώρα αν θέλει μπορεί να τη δουλέψει και μαύρα δηλαδή. Αυτό. Και είναι νόμος του 21, μαύρα, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, επειδή είναι σωστή δουλεύει γι' αυτό.
1: Ή να τη δουλέψει χωρίς να πληρωθεί. Γιατί το 13ωρο που τον υποχρεώνει. Το 13ωρο που τον υποχρεώνει.
0: Ούτε οι Φιλιππινέζοι δεν το κάνουν αυτό στα ξενοδοχεία που έρχονται τώρα αυτή την περίοδο.
1: Το 13ωρο που υποχρεώνει τον εργαζόμενο να πάει, λέει κατόπιν διαπραγμάτευσης. Ποια διαπραγμάτευση μπορεί να κάνει ένας μεμονωμένος εργαζόμενος?
0: Εγώ ξέρω Φιλιππινέζους πέρυσι που κάνανε απεργίες από ξενοδοχεία μέσα στη σεζόν. Γιατί καταπατούνταν τα δικαιώματα.
1: Το καταφέρανε και αυτό.
0: Εννοείται, οι Φιλιππινέζοι. Εννοείται. Δεν θα το κάνουν οι Έλληνες. Πήγαινε στο ένα τηλέφωνο στο Πάμε και θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα μπει το Πάμε μέσα κατευθείαν. Τέλος πάντων, τώρα είναι και η κάρτα ψηφιακή της εργασίας. Δεν μπορεί κανένας να αυθαιρετήσει κανένας εργοδότης σε βάρος των εργαζομένων. Πάση περιπτώσει όμως, πάμε παρακάτω. Το μακελιό, δεν τα γνωρίζω και τέλεια αυτά τα θέματα τα εργατικά. Θα μπορούσε να μας μιλήσει για αυτά εδώ ο κύριος Σταμούλης από την Ένωση. Το μακελιό Αλέξη Τσίπρας, ο τζαπατζής δημοκρατίας, 101 λόγια να μην ξαναψηφίσει ποτέ κανείς το τσιράκι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Το άθεο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, το πονεμένο παιδί της Κυψέλης, που αναζητώντας το φτηνό ενίκιο ξέπεσε στις άγριες ακτές της βίλας στο Σούνιο. Το πύρινο άρθρο του Παναγιώτη Τραϊνού αποκαθιλώνει τη σκοτεινό επιβίτωρα της εξουσίας. Συναντήθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με την Kimberly Guilfoyle, η οποία είχε συναντηθεί πριν
1: με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Με τον Αντώνη Σαμαρά, ναι, τι έγινε τώρα, με όλο το μνημόνιο τώρα συναντιέται η Kimberly.
1: Αυτή ήταν η συνάντηση.
0: Μας πάνε πάλι για μνημόνια οι Αμερικανοί.
1: Αυτή ήταν η συνάντηση.
0: Ψήνουνε τίποτα στη χώρα, τι συμβαίνει, δεν κατάλαβα, για πες.
1: Κοίταξε.
0: Ετοιμάζουν τίποτα και μας τους θυμίζουν, δηλαδή το Σαμαρά, τον Τσίπρα. Μήπως στο τέλος αρχίσει να μήπως αύριο συναντήσει και τον Βενιζέλο. Λες.
1: Πιθανότατα. Αφού συναντά προσωπικότητες. Από ό,τι φαίνεται, συναντά πολλές προσωπικότητες και είναι η πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης.
0: Ναι, είναι.
1: Αυτό που έκανε εντύπωση είναι η συνάντηση με τον Σάμαρα. Αυτό είναι το top. Οι άλλοι υπήρχαν τέως πρωθυπουργούς συναντά και παλαιότερα συναντούσε. Τώρα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της συγκυρίας και αυτό που επίκυνται να συμβούν. Και ο ένας, αυτός που ανέφερες τώρα, και ο προηγούμενος, ο πρώην πρωθυπουργός, είναι σε ιδρυθέντα κόμματα καινούργια ή υποίδρυση κόμματα. Άρα η αμερικανική κυβέρνηση φροντίζει από νωρίς να έχει επαφές με το πολιτικό προσωπικό της χώρας που μέλεται να προκύψει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ τώρα έτσι όλα αυτά εδώ, όπως τα βλέπω, μου θυμίζουν τις μέρες του μνημονίου. Λοιπόν, θέλω να βάλεις τα δύο μεγάλα παράθυρα και το ένα το μεσαίο στη μέση, το μεγάλο, να είμαστε πιο μεγάλοι λίγο, καλέ μου σκηνοθέτη. Και θέλω να πω μερικά
1: τις
0: πράγματα.
1: Τις μέρες του μνημονίου.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς, είσαι φοβερός αυτό.
1: Γιατί
0: αυτό
1: όμως σου θυμίζουν τις μέρες του μνημονίου.
0: Εντάξει, όταν βλέπω Σαμαρά και όταν βλέπω και Τσίπρα να συναντιόνται με την Αμερικανίδα πρέσβη, θυμάμαι εποχή μνημονίου.
1: Ναι, αλλά δεν την
0: έβαλα
1: το μνημόνιο οι Αμερικάνοι.
0: Θα σου εξηγήσω, περίμενε. Όπα. Εδώ, ακριβώς τώρα σε αυτό ήθελα να φτάσω, Γιάννη. Η Ελλάδα πώς μπήκε στα μνημόνια, για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Πάμε να σας θυμίσω λίγο την ιστορία.
1: Κι εγώ θα σου θυμίσω, πες μου.
0: Ωραία. Κάτσε λίγο να κάνω μία ανασυγκρότηση εγκεφαλική, ναι. Δίσκων, εντάξει. Όταν κυβερνούσε ο Κώστας Καραμαλής, είχε πάρει την εξουσία από τον Σιμίτη. Ήτανε μία εποχή που μόλις είχαμε μπει στο ευρώ και εξαιτίας του ευρώ ο δανεισμός ήταν εύκολος. Ο κόσμος ήταν καλομαθημένος από την εποχή του Ανδρέα και του Πασόκ και το αφήγημα της ισχυρής οικονομίας του Σιμίτη και ο Καραμαλής συνέχιζε στο δρόμο του δανεισμού, του εύκολου δανεισμού. Όμως, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που κυβερνούσε τότε, τι έκανε, έφτιαξε τις σχέσεις του με τον Πούτιν, ο οποίος ήθελε την Αλεξανδρούπολη για να την κάνει κόμβο πετρελαίου, και επίσης με τους Κινέζους που ήθελαν το λιμάνι του Πειραιά για να το κάνουν κόμβο εμπορίου. Έδωσε λοιπόν ο Καραμαλής το λιμάνι στους Κινέζους στην Κόσκο, αλλά την Αλεξανδρούπολη στους Ρώσους δεν πρόλαβε να τη δώσει. Διότι έγινε ένας μεγάλος χαμός στη χώρα με αφορμή το θάνατο του Γρηγορόπουλου και γόταν η Αθήνα από τις δυνάμεις κυρίως των Μπαχαλάκηδων και ποιον άλλον δεν γνωρίζουμε, για μήνες, το Γιωργάκιο Παπανδρέου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, λεφτά υπάρχουν, μην τολμήσεις να πάρεις μέτρα, έρχομαι εγώ. Και έτσι λοιπόν ο Καραμαλής αναγκάστηκε μέσα σε όλο αυτό εδώ το πολιτικό σκηνικό το 2009, ήτανε, κάπου εκεί ήτανε, το 2010, να πάει σε εκλογές, να χάσει τις εκλογές και να έρθει αμέσως μετά ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος από το αφήγημα «Λεφτά υπάρχουν» ξεκινάει ένα αφήγημα περί καμένης και κατεστραμμένης οικονομίας, περί απάτης και εξαπάτησης της Ελλάδας απέναντι στους πιστωτές της και στους επενδυτές. τα spreads του δανεισμού εκτοξεύονται σε βαθμό που να μην μπορεί η Ελλάδα να δανειστεί για να καλύψει οι δανειακές υποχρεώσεις. Εν τω μεταξύ, το Γιωργάκη με το που αναλαμβάνει έδωσε σε όλους τους Έλληνες από 500 ευρώ. Χαρτζηλίκι, το ευχαριστώ. Και μετά από όλα αυτά εδώ, πάει στο Καστελόριζο και μας λέει ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις του κράτους και ζητάμε την βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή ήταν η αρχή του πρώτου μνημονίου. Έτσι μπήκε η Ελλάδα στα μνημόνια. Η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια γιατί ο Καραμανλής ουσιαστικά άνοιξε τις πόρτες της χώρας στους Ρώσους και στους Κινέζους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ήρθε μετά το Γιωργάκη, ο οποίος ήταν άτομο των Αμερικανών και έστρωσε το δρόμο για μία δεκαετία η οποία θα ήταν σκληρής, μνημονιακής, πολιτικής, έως ότου φύγουν και οι Ρώσοι, φύγουν οι Κινέζοι, δεν μπόρεσαν να φύγουν γιατί τα είχαν πάρει ήδη τα λιμάνια της Κόσμου και δεν γινόταν αυτό, αλλά όμως η Ελλάδα αλυσοδέθηκε με χρέος, ενώ τότε είχαμε ένα χρέος 320 δις, φτάσαμε σήμερα να έχουμε 360 δις, μετά από 10 χρόνια μνημόνια, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, και να πανηγυρίζουμε ότι είμαστε μια χαρά σε σχέση με το δημοσιονομικό μας, με το ΑΕΠ, σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας, κάτι το οποίο αυτοί που ξέρουνε ή κάποιοι αναλυτές, εν πάση περιπτώσει οικονομολόγοι, λένε ότι δεν είναι αληθινό, αλλά είναι εν μέρη πλασματικό εξαιτίας της αύξησης των τιμών που έχει επέλθει από τους συνεχείς πολέμους και τις κρίσεις τις ενεργειακές. Αλλά η ιστορία του μνημονίου είναι αυτή. Είμαστε καλύτεροι, και συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι, είμαστε καλύτερα σε σχέση με το 2019 που είχαμε κλειστές τράπεζες. Σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα, δεν το συζητάμε, αλλά παραμένουμε όμως σε πολύ αυστηρή δημοσιονομική μέγενη, διότι το χρέος πρέπει να αποπληρώνεται και όλες αυτές εδώ, όλα αυτά εδώ τα πλεονάσματα, τα 6 δις που περισσεύουν, και αυτά πηγαίνουν σε πρόωρες αποπληρωμές και σε κάποιο και εν μέρη ένα ποσοστό αυτονών, 15-20% το πολύ, σε πολιτικές φοροελάφρυνσης. Αυτά ήθελα να πω, Γιάννη μου.
1: Ναι, υπάρχει μια διαφορά. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, λένε χρεοκόπησε η χώρα. Μα δεν ήταν κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιτήρηση και την έγκριση και την εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών? Ήτανε. Γιατί λοιπόν ευθύνεται τότε η χώρα που μπήκε στα μνημόνια και που η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη επέβαλε τιμωρητικά και όχι βελτιωτικά? Γιατί επέβαλε?
0: Γιατί οι Έλληνες ψήφισαν τον Γιώργο Παπανδρέου, γι' αυτό. Γιατί πίστεψαν ότι λεφτά υπάρχουν, φέρανε έναν Αμερικανό πολιτικό, ο οποίος δεν ξέρουμε και τι ρόλους είχε,
1: κοίταξε, και αν είχε εντολές,
0: και κατέστρεψε την ελληνική οικονομία εν μία ανοιχτή με τις δηλώσεις του.
1: Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν εχθρικοί προς την Αμερικανική κυβέρνηση.
0: Πώς, ο Καραμαλής δεν μπορούσε να αγοράσει?
1: Μέρκελ εκδικήθηκε τον Κώστα τον Καραμαλή.
0: Ο Καραμαλής ήταν σε εισαγωγικά εχθρικός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι. Βεβαίως προς τη Γερμανία.
0: Όχι.
1: Η Μέρκελ ετιμώρησε.
0: Ωραία, και προς τη Γερμανία, έστω.
1: Λέω, εφόσον η οικονομική πολιτική τότε ήταν εγκεκριμένη
0: τότε Γερμανία
1: από την
0: και
1: γερμανοκρατούμενη Ευρώπη, γιατί φόρτωσαν σε μας τη χτινοδία των μνημονίων, όταν η Lehman Brothers στην Αμερική που ξεκίνησε η κρίση ήταν η κρίση της Αμερικής και ερχόταν στην Ελλάδα, αντί να βελτιώσουν το ευρώ, την Ευρωζώνη, είπαν ότι χρεοκόπησε η Ελλάδα. Πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα όταν ήταν μέρος της οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης, την οποία ενέκριναν?
0: Όταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Γιώργος Παπανδρέου, Ανέλαβε και βγήκε και είπε ότι η χώρα μου δεν έχει οικονομία, είναι κατεστραμμένη και πώς θα βγούμε να δανειστούμε, γιατί θα τα κάνουμε όλα, δεν θα μπορέσουμε να τους αποπληρώσουμε. Οι επενδυτές σου είπανε δεν θα πάρουμε ομόλογα αυτά, του ελληνικού δημοσίου που έπαιρναν επί Καραμαλή για παράδειγμα, που είχε εικόνα χώρας πιο οργανωμένης κτλ. Και έτσι δεν μπορούσε να πάει η Ελλάδα να δανειστεί. Εκτοξεύτηκαν τα spreads, δεν θυμάμαι στο πόσο της 100.
1: Όλα αυτά δεν γίνονται.
0: Και από εκεί και πέρα έπρεπε να πάει στο δούνου του να δανειστεί η Ελλάδα και στους θεσμούς της Ευρώπης.
1: Όλα αυτά
0: και
1: δημιουργήθηκε, δεν γίνονται από μόνα τους.
0: Και δημιουργήθηκε ο μηχανισμός στήριξης.
1: Όλα αυτά δεν γίνονται από μόνα τους. Άνθρωποι τα φτιάχνουν, άνθρωποι τα κατευθύνουν.
0: Εννοείται.
1: Άνθρωποι
0: Εννοείται.
1: Τα δημιουργούν.
0: Εννοείται.
1: Και τα προγραμματίζουν.
0: Εννοείται.
1: Και γίνονται. Το
0: Εννοείται.
1: Ίδιο λοιπόν συνέβη και τώρα. Και ο Μακαρίτης,
0: τώρα δεν
1: τότε
0: είναι το
1: υπουργός
0: ίδιο.
1: Οικονομικών, ο Μακαρίτης υπουργός οικονομικών της Γερμανίας τότε, δεν ήταν απλώς εχθρικός, ήταν τιμωρητικός και εκδικητικός. Εκείνο το οποίο μπορούμε να καταλογίσουμε στους δικούς μας πολιτικούς είναι ατολμία, αλλά όταν έχεις κάτω από τη μέγενη αυτής της γερμανοκρατούμενης πολιτικής και έχεις την τιμωρητική διάθεση, τελευταία φέρανε και τον τότε πρόεδρο του Eurogroup, τον Dyson Bloom, το φέρανε εδώ να μας πει τι άραγε, ότι εφάρμοσαν τη χτινοδία των μνημονίων πάνω στον ελληνικό λαό, λες και έφταιγε ο ελληνικός λαός για την όποια οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελλήνων πολιτικών, αλλά όχι ότι φταίγαμε εμείς για το ευρώ, ήταν η κρίση του ευρώ που ερχόταν από την Αμερική, και για να μην αποδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ και στην οικονομική πολιτική της Γερμανίας που τότε οικονομούσε αρκετά από αυτή την πολιτική, είπαν ότι είναι θέμα της Ελλάδος και εφάρμοσαν τη χτινοδία των μνημονίων. Αν για κάτι κατηγορήσουμε τους Ελλήνες πολιτικούς είναι ότι δεν τόλμησαν και εφάρμοσαν πολιτικές δίμευσης των περιουσιών των Ελλήνων. Δηλαδή περιέκοψαν μισθούς, περιέκοψαν συντάξεις, λες και έφταιγαν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, και τις περιέκοψαν 10 και 15 φορές, και ένας άνθρωπος που έβαζε, να που είναι το χρέος, ένας άνθρωπος που ήταν συνετός και ήταν η συντριπτική πλειοψηφία, έβαζε ένα χρέος, ένα στεγαστικό δάνειο, ένα επιχειρηματικό δάνειο, σύμφωνα με τα τότε εισοδήματά του, όταν τον εξόντωσαν και τον έφεραν στη μέση του μισθού και της σύνταξης, τη δόση στην τράπεζα δεν του την μείωσαν.
0: Σωστό.
1: Και αποτέλεσμα,
0: Αδικία.
1: Να χρεοκοπήσουν τα νοικοκυριά και οι οικογένειες, να καταστραφεί η χώρα που ούτε σε πόλεμο δεν έγινε ποτέ με τέτοια ένταση και τέτοιο μίσος. Γι' αυτό λέω γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Αυτός ο Μακαρίτης υπουργός,
0: ένα λεπτάκι, όμως,
1: ο σύγχρονος Μέτερνιχ, έφερε τα πράγματα εδώ. Αν για κάτι λοιπόν έχουμε υποχρέωση, είναι να αποδοθεί γι' αυτό δικαιοσύνη. Γιατί αν χρωστάνε σήμερα, αν έχουν χάσει τα σπίτια τους, αν έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους, είναι από αυτό το χτύπημα που δίμευσαν και δημεύουν τις περιουσίες μας. Αυτό δεν είναι τίποτα επαναστατικό, είναι η πράξη, είναι η εφαρμογή της πολιτικής. Αλλά πού? Κάποτε πρέπει να βρούμε και πολιτικούς να διεκδικήσουν το δίκαιο του ελληνικού λαού απέναντι σε εκείνους. Γι' αυτό είπα την άλλη φορά που ο σημερινός Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup λέει για την κρίση στη Γερμανία. Πείτε τους λοιπόν τώρα, ελάτε εδώ να εφαρμόσετε αυτά που βάλατε σε μας. Ελάτε να τα εφαρμόσετε κι εσείς πάνω στο γερμανικό λαό, να δούμε πόσο θα αντέξετε.
0: Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά, το κύριο θέμα της εστίας. Τι εννοεί εδώ ο ποιητής? Άλλα κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα την επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Μάλιστα.
1: Σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο ο Κατάκη.
0: Εσπρέσο.
1: Επειδή είναι με την ελληνική σημαία, δεν έχει σημασία.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν το κατάλαβα. Τι συνέβη, για εξήγησέ μου.
1: Όχι, δεν το ξέρω το γεγονός. Αυτό, αυτό που συγκρίνει είναι αν έπεφτε με καμιά άλλη σημαία, αν γινόταν με καμιά άλλη σημαία, θα είχε προβληθεί. Θα είχε. Επειδή είναι η ελληνική, δεν έχει σημασία. Αυτό η υποβάθμιση, η υποτίμηση του συμβόλου της Ελλάδος και των ελληνικών συμβόλων και των ελληνικών αξιών, αυτό αναφέρει η εφημερίδα.
0: Η Εσπρέσο. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη.
1: Αυτά.
0: Η Συντακτών, η εφημερίδα. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Η Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Τι λες τώρα,
1: πάλι
0: αυτό έχει ενδιαφέρον. Σχεδόν ένα στα τέσσερα, μισό λεπτάκι. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Τι σημαίνει αυτό?
1: Πάλι το πρόβλημα το εντοπίζουν στα πρατήρια.
0: Τι εννοεί?
1: Τα δηληστήρια δεν ασχολείται κανείς. Οι τιμές στα δηληστήρια δεν ασχολούνται.
0: Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εκεί που όταν πέφτουν οι τιμές δεν πέφτουν στα δηληστήρια, με αυτό δεν ασχολούνται. Δεν ασχολείται κανείς.
0: Ένα λεπτάκι τώρα. Άμα τα βεζινάδικα κλέβουν δηλαδή, τι φταίνε τα δηληστήρια? Δεν κατάλαβα.
1: Αυτό το διαπιστώνουν τώρα μετά από τόσους...
0: Δεν κλέβουν όλα τα... Εγώ τώρα το διαβάζω στην Καθημερινή.
1: Ναι,
0: τι
1: όχι.
0: Τώρα.
1: Λέω
0: τι να αυτούς, κάνουμε τώρα.
1: Για αυτούς που το γράφουν, συμφωνώ. Δεν λέω για σένα.
0: Δηλαδή πρέπει αυτοί εδώ τώρα που... Ένα λεπτάκι. Αυτοί εδώ που το γράφουν, κακώς το γράφουν.
1: Όχι. Λέω ότι εντοπίζουν το πρόβλημα στα βεζινάδικα. Μα χιλιάδες ελέγχους δεν έχουν κάνει. Δεν τους έχουν βρει ακόμα. Χιλιάδες ελέγχους εδώ και τόσα χρόνια. Δεν έχουν βρει ακόμα τις πειραγμένες αντλίες. Λέω ότι σε αυτή την ιστορία του κυκλώματος των καυσίμων, εκεί που είναι η πηγή της ακρίβειας και η πηγή της αυθαιρεσίας, ουδής ασχολείται. Ουδής, ούτε κυβέρνηση, ούτε πολιτική, ούτε μέσα ενημέρωσης, τίποτα.
0: Εγώ ξέρω ότι ο Βαρδινογιάννης βγήκε με άρθρο του πριν μία εβδομάδα και κατηγορούσε τον Μητσοτάκη. Που ο Βαρδινογιάννης είναι το μεγαλύτερο κεφάλι πετρελαϊκό στη χώρα. Με το Ρόιλ, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ένα λεπτάκι. Γιατί λοιπόν ο Βαρδινογιάννης που είναι ο πιο δυνατός από όλους αυτούς είναι κόντρα στην κυβέρνηση και στο Μητσοτάκη? Γιατί όλη η διαπλοκή αυτή τη στιγμή, ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης, ο Σαββίδης, μόνο ο Αλαφούζος δεν ξέρω ο οποίος έχει το Sky και κρατάει κάπως. Καλά, αυτός έχει δώσει, είναι το BBC από πίσω, δηλαδή ως κανάλι. Αλλά γιατί όλη η διαπλοκή αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση? Εγώ πιστεύω ότι ο Βαρδινογιάννης είναι απέναντι εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Μητσοτάκης είναι περισσότερο τον ΝΑΠΕ, δίνει στους Γερμανούς περισσότερα δηλαδή σε κάποιους, σε αυτήν εδώ την κατεύθυνση την ενεργειακή, τον ανανεώσιμο πηγό ενέργειας, και αυτό εδώ δεν συμφέρει και δεν αρέσει στους πετρελαιάδες τους οποίους εσύ αυτή τη στιγμή προαναφέρεις. Αυτή είναι και η άλλη όψη δηλαδή.
1: Δεν έχουν μόνο πετρέλαια, έχουν και ΑΠΕ. Αυτοί οι μεγάλες επιχειρηματίες δεν έχουν μόνο πετρέλαια, έχουν και ΑΠΕ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Μυτιλινέος, είναι στις ΑΠΕ.
1: Δεν ξέρω
0: Μυτιλινέος
1: αν είναι απέναντι,
0: και κάποιοι άλλοι.
1: Δεν ξέρω αν είναι απέναντι τώρα ή δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι? Ο Μαρινάκης δεν ξέρεις αν είναι απέναντι στο Μητσοτάκη?
1: Ο Μαρινάκης έχει πέσει
0: σφαλιάρες, και σφαλιάρες παίξανε.
1: Έχει πέσει και σφαλιάρες
0: με τον ανιψιό του. Ο Βαρδινογιάννης, σου λέω, πριν μια εβδομάδα ο Βαρδινογιάννης έβγαλε αυτό και τον κατηγορούσε. Το Α, δεν βλέπεις ότι θέλουν τον Τσίπρα? Δεν είδες ο Σδρόιτερ τι τεμενάδες έκανε στον Τσίπρα στην τελευταία του συνέντευξη? Τα είδες αυτά?
1: Ναι, τα άκουσα, δεν τα είδα, αλλά
0: αν θέλεις μπορώ να
1: σου λέω ότι αν λοιπόν τώρα αλλάξανε αυτό, η ταύτιση αυτών με το λαό, κάπως δύσκολο να γίνει.
0: Πάμε να σου δείξω λίγο Σδρόιτερ με Τσίπρα. Πάμε να βάλουμε λίγο.
1: Πάμε να βάλουμε.
0: Λοιπόν, δες εδώ πέρα λίγο Σδρόιτερ με Τσίπρα τώρα, να δεις σκληρή συνέντευξη. Πάμε.
2: Στόχος. Και σας δούμε να παρετήσετε και πάλι και να φύγετε από την πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί το έχετε κάνει μια φορά. Δεν ήταν ο στόχος τότε να είστε δεύτερος. Λέτε ότι και τώρα δεν είναι ο στόχος να είστε
3: υπάρχουν
2: δεύτερος.
3: Ήττες και
2: μην μας φύγετε και πάλι.
3: Ανησυχείτε τόσο πολύ, ακόμα δεν
2: ανησυχώ για τις εξελίξεις, δεν ξέρω. Στοχεύεται από τώρα.
0: Ανησυχεί, μην του φύγει. Ανησυχεί, μην του φύγει.
3: Σας απάντησα.
0: Πώς σου πάει, δεν σε δώσει συνέντευξη.
2: Σα δούμε να παρεθείστε και πάλι και να φεύγετε από την πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί το έχετε κάνει μια φορά. Δεν ήταν ο στόχος τότε να είστε δεύτερος. Λέω ότι και τώρα δεν είναι ο στόχος να είστε δεύτερος.
3: Υπάρχουν ήττες και
2: ήττες. Μην μας φύγετε και πάλι.
3: Ανησυχείτε τόσο πολύ, ακόμα δεν είναι.
2: Ανησυχώ για τις εξελίξεις, δεν ξέρω.
0: Μέχρι και ο Τσίπρας αισθάνθηκε άβολα. Σου λέει τώρα τι γλύψιμο είναι τώρα αυτό εδώ που μου ρίχνει ο Σντρόιτερ. Θα εκτεθούμε εδώ πέρα. Και τώρα εδώ μιλάμε για Α. Τι σημαίνει Α? Βαρδινογιάννης, δεν είναι Α? Και όχι μόνο. Α είναι και Στάρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος. Μπες περιπτώσει. Αλλά Α σίγουρα.
1: Αλλάξανε τα πράγματα, δηλαδή.
0: Αλλάξανε τα πράγματα.
1: Αλλάξαν τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Θέλουν πίσω τον Τσίπρα. Θέλουν τη Τσίπρα.
1: Τότε γιατί όλοι μαζί πέσανε το 19 να τον φάνε? Τότε γιατί το 19 πέσαν όλοι μαζί να τον φάνε το Τσίπρα και μηδενός εξαιρουμένου? Και έγινε
0: γιατί
1: το Ελλαδής.
0: Είχε έρθει
1: και όλοι
0: το τέλος
1: μαζί
0: του.
1: Στήριζα Μητσοτάκη. Και μέχρι σήμερα. Γιατί τότε το κάνανε αυτό? Τώρα μετενόησαν, λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι τα συμφέροντά τους και τίποτα πέραν αυτού για τους μεγάλους επιχειρηματίες, δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι υπέρ του λαού ασχολούνται.
0: Άκου,
1: άστο, αυτό,
0: εγώ,
1: περίμενε. Άστο.
0: Εννοείται ότι ο καθένας βλέπει τα συμφέροντά του, αλλά το αφήγημα, η κυβέρνηση είναι η διεφθαρμένη που εξυπηρετεί τους ολιγάρχες. Και η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της δεξιάς που εξυπηρετεί τους ολιγάρχες και του καπιταλισμού. Και από την άλλη έχουμε τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι το κόμμα των σοσιαλιστών και του λαού. Αυτό το αφήγημα, αυτό το παπατζηλίκι, δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να το ρίξουμε στο σκουπίδο τενεκέ. Δεν είμαστε τόσο ανόητοι, δεν είμαστε τόσο βλάκες και ούτε μπορούν τους Έλληνες το 2026 που έχουμε φάει 3 μνημόνια στο κεφάλι να μας θεωρούν ηλιθίους και να παίζουν με μια πολιτική τόσο χαμηλού επίπεδου. Αν υπάρχουν οι ψηφοφόροι τόσο χαμηλού επίπεδου και IQ που είναι, ξέρω εγώ, αυτό, για μένα πιστεύω ότι εντάξει, αυτοί δεν θα πρέπει να ψηφίζουν καν.
1: Κοίταξε. Εάν ο λαός τα καταπίνει από κάτω,
0: αμάσιτα,
1: αν
0: ακριβώς
1: τα καταπίνει αμάσιτα, ναι.
0: Έτσι,
1: αυτό ακριβώς λέω.
0: Έτσι, Γιάννη.
1: Ας ανοίξουν τα μάτια τους όλοι,
0: να βλέπουν,
1: ας ανοίξουν
0: να
1: τα μάτια τους τι ψηφίζουν, γιατί δεν μπορεί να ψηφίζουν
0: εμείς
1: αυτή την κυβέρνηση και μετά την επόμενη.
0: Εμείς Γιάννη από εδώ θα λέμε την αλήθεια. Αρέσει δεν αρέσει, συμφέρει δεν συμφέρει. Και τέλος.
1: Λέμε αυτό που πιστεύουμε με όσα επιχειρήματα έχουμε. Από εκεί και πέρα η αλήθεια δεν είναι μόνο πρόσωπη και ούτε είναι ενός προσώπου η αλήθεια. Μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση βγαίνει. Αλλά θα πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν μπορείς να πάει να ψηφίζεις αυτό που ψηφίζεις και την επόμενη μέρα να λες «εγώ δεν τον ψήφισα». Όταν σου λένε γιατί ψήφισες αυτή την κυβέρνηση, να σου λένε εγώ δεν τον ψήφισα, ούτε εγώ τον ψήφισα, λοιπόν, ούτε εγώ. Λες και από μόνος του βγήκε ο Μητσοτάκης ή από μόνος του ξαναβγήκε. Αυτό λέω για να μην τα καταπίνουν αμάσιτα.
0: Ή από μόνος του βγήκε ο Τσίπρας. Λέγε και για τον Τσίπρα. Όχι μόνο για τον Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: ποιος έβγαλε τον Τσίπρα, ποιος έβγαλε τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου? Οι Έλληνες το βγάλανε.
1: Ο λαός
0: τους έβγαλε.
1: Ναι, δεν το αρνείται όμως. Αυτό που γίνεται τώρα.
0: Πρέπει να κλείσουμε,
1: είναι το κάτι άλλο. Ναι, ναι.
0: Μας κάνανε σήμερα λογοκρισία και θα κλείσουμε μία ώρα πιο νωρίς την εκπομπή μου. Μας λογοκρίνουν εδώ πέρα.
1: Τι να κάνεις, αυτά είναι ανθρώπινα.
0: Αλλά από την επόμενη εβδομάδα όμως δεν είναι ανθρώπινα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ανθρώπινα για την άλλη λογική. Και όχι αυτή. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά.
1: Να είσαι καλά.
0: Για σήμερα, για μια
1: γεια και χαρά σε όλους. Γεια και χαρά σας.
0: Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά έρχεται ο Τέρης ο Χατζηιωάννου.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Η τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα και βεβαίως είναι ραγδαίες οι πολιτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, δεδομένου ότι έχουμε, αν θέλετε, μια πολύ έντονη κινητικότητα. Καταρχήν από την πλευρά της κυβέρνησης είχαμε, όπως είπαμε και χθες, αυτή την σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, λέγοντας ότι θα υπάρξει πλαφόν και ότι από το Σεπτέμβρη θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών από τους μεγάλους ομίλους, δηλαδή από τα σούπερ μάρκετς. Θα φανεί αν αυτό γίνει πραγματικότητα, διότι εάν μπορούσαν να τρέξουν, γιατί δεν το έκαναν άμεσα, δηλαδή να το βιώσουμε και μέσα στον Αύγουστο, όταν οι περισσότεροι Έλληνες πάνε για διακοπές. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε αυτά, που μάλλον επανέλαβε αυτά που μας είπε χθες, έχοντας τη δυνατότητα να έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη μαζί του στην Κάσο, που μίλησε για τα κυριαρχικά δικαιώματα και έβαλε το ίδιο δίλημα, δηλαδή τι θα κάνει η κυβέρνηση με την πόντιση του καλωδίου και τι θα κάνει η κυβέρνηση απέναντι στις απειλές του Ερντογάν. Κινητικότητα και στον ΣΥΡΙΖΑ, πάμε μάλλον για ομαλή μετάβαση, μετάδοση είναι, κυριολεκτικά όχι μετάβαση, σε μια νέα ηγεσία, διότι διαφωνούν οι παραμείνοντες στο κόμμα με το τι πράττει ο Σωκράτης Φάμελος. Και βεβαίως τώρα στα μικρότερα κόμματα, κίνημα Δημοκρατίας δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε που θα πάει η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία ζητάει, διεκδικεί, παζαρεύει για να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Πολλά ονόματα σε κάθε επίπεδο. Α, προέκυψε και εδώ ένα όνομα. Ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ταξίαρχος δηλαδή, είναι αποστρατεία, ο Θέμης Καλαμάτας, δηλώνει στο πλευρό της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Θα είναι δηλαδή υποψήφιος ο Θέμης ο Καλαμάτας. Ψάχνουμε να το ρωτήσουμε τι τον τράβηξε στην ωραία Αφροδίτη. Και η Αφροδίτη παζαρεύει και με τους, πώς τους λέει, τους γύφτους. Έτσι λένε. Λένε Ρωμά, αν ζητήσεις συγγνώμη, όπως το λέει ο Παϊτέρης, αν ζητήσεις συγγνώμη, είναι όμορφη, έχει γύφτη και ομορφιά και όλοι θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, ψηφοδέλτια ετοιμάζονται, ονόματα ακούγονται και βεβαίως αυτό το οποίο είναι εκπληκτικό είναι ότι όλοι οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι αγνοούσαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έλεγαν δεν πειράζει, εντάξει δεν τρέχει τίποτα να το διαγράψουμε, όλοι αυτοί τώρα καθημερινά παρακαλάνε τον Αντώνη Σαμαρά. Άκουγα τον Κώστα Κυρανάκη. Καλά, Κυρανάκης είναι έξυπνος. Άλλοι δεν είχα μυαλό. Θες και τι δεν είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουν πάθει οξία σαμαρίτιδα στη Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, το προσέξετε. Βρε παρακάλια στον Αντώνη. Ο οποίος Αντώνης και μετά ο Αλέξης συναντήθηκε με την Kimberly Guilfoyle. Όλοι ψάχνουν την ευλογία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ή την διαβεβαίωση δηλαδή προς τους Αμερικανούς ότι παιδιά, ό,τι και να συμβεί, δεν πρόκειται κάτι να αλλάξει. Εμείς είμαστε οπαδοί της συμφωνίας, του κάθε του διαδρόμου, των βάσεων κτλ. Κτλ. Και βεβαίως χαμός με τις δημοσκοπήσεις, θα είναι η μόνη χρονιά που μέσα στον Αύγουστο, ενώ έχουμε τα μπάνια του λαού που έλεγε ο σοφός Ανδρέας Παπανδρέου, θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Βάρδια θα κάνουν δημοσκόποι. Πώς λέγαμε γερμανικό και όλα τα σχετικά, βάρδια θα κάνουν. Βλέπω τον Ζαχαρία το Ζούπι, το φίλο μας, να υδρώνει. Α, Ζαχαρία μου είπε χθες να σε φιλήσω ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί ο Ζαχαρίας πριν κάποιες μέρες του έλεγα κάτι για τον Ανδρουλάκη, λέω σε αγαπιά πάρα πολύ, μου έκανε ένα έτσι μοντάζ και μου έστειλε αγκαλιά τον Ζαχαρία με τον Ανδρουλάκη.
Λοιπόν, στα υπόλοιπα να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος, δηλαδή 10-11, να έχουμε κοντά μας τους αριστούχους του Ροδίων Παιδεία. Το Ροδίων Παιδεία είναι ένα εξαιρετικό εκπαιδευτήριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάνει μια καταπληκτική δουλειά δηλαδή, και το διαπιστώνει κανείς όταν βλέπει τα παιδιά κάθε χρόνο να σκίζουν, κυριολεκτικά δηλαδή, να χτυπάνε πρότυχες. Τώρα στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αν τα βρήκαν, πώς τα βρήκαν τώρα ο Καμπουράκης με τον Κολιάδη, ο Κολιάδης με τον Καμπουράκη, πώς και έχουμε μία, αν θέλετε,

Για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης καταλαβαίνει πάρα πολλά. Καταλαβαίνει ότι έρχονται παζάρια. Απίστευτα παζάρια. Ψηφίζει δηλαδή άλλον και σου βγαίνει άλλος. Είναι αυτό το οποίο πήγε να αποφύγει η κυβέρνηση πριν με αυτή την περίφημη ιστορία που είχε κάνει ως εκλογικό νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα νέο περιβάλλον. Χθες δεν προλάβαμε γιατί έπρεπε να πετάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κάσο. Αλλά και η άποψη του ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα δώσουμε μάχη να μην εφαρμοστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι ουσιαστικά καταλύει την έννοια της δημοκρατίας. Λύνει βεβαίως πάρα πολλά ζητήματα, έτσι, ο κώδικας σε σχέση και με θέματα που έχουν να κάνουν με τα νομοθεμήματα, δηλαδή με τις αρμοδιότητες. Και δεν είναι μόνο ότι αντιδρά το πρώτο επίπεδο διοίκησης, αντιδρά και δευτεροβάθμια. Γιατί μπαίνει θέμα στην ειδική συνεδρίαση, νομίζω θα μπει σε επόμενη συνεδρίαση, η κατάργηση των νέων στα διάφορα περιφερειακά όργανα, η κατάργηση των επάρχων και άλλα πολλά. Δηλαδή έρχονται πάρα πολλές αλλαγές. Λοιπόν, και στον Δήμο της Ρόδου συνεχίζονται έτσι κάποια ζητήματα, σε αυτό αναφέρθηκα, σε σοβαρότητα. Δηλαδή αυτή η υπόθεση δεν θέλαμε να δώσουμε κάποια διάσταση χθες, το είδαμε να υπάρχει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την παρέμβαση στο εξωτερικό τοιχείο, δηλαδή ουσιαστικά στον περίβολο του περίφημου χτηρίου ή της Βίλας Ακάβη. Τελικά, παρά τις διαψεύσεις ότι πήραμε άδεια, χθες υπήρχε σήμα, εντολή δηλαδή, διακοπής εργασιών από την εφορία νεωτέρων μνημείων. Διότι προφανώς κάνουν το κεφαλιού τους. Και να το ξαναπώ και δημόσια. Εγώ θεωρώ ότι, τουλάχιστον σε ό,τι είχε να κάνει με την ΔΕΙΑΡ, πέρα από αυτά τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα νερά, με τις οφειλές και όλες αυτές έτσι οι υποθέσεις, ότι υπήρξε μια παραγωγική διαδικασία, δηλαδή μια κινητικότητα. Αρκεί η κινητικότητα, αγαπητέ Πρόεδρε, να μην καταλήγει σε μια αυταρέσκεια. Γιατί σε κάποια ζητήματα αυτό το οποίο επιδεικνύεται από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ και εντεταλμένο στη Μεσαιωνική Πόλη είναι ένας ναρκισισμός, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και μια αυταρέσκεια. Και στην Μεσαιωνική Πόλη δεν είναι τι μου έρχεται στο μυαλό να κάνω. Υπάρχουν βεβαίως σε μια οργανωμένη πολιτεία νόμοι. Και αυτός ο οποίος πρέπει πρώτος να τηρεί τους νόμους είναι ο ίδιος ο θεσμικός παράγοντας που είναι εγκύτερα στους πολίτες, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν δηλαδή δεν λογαριάσεις στους άλλους, κακό του κεφαλιού σου κάνεις. Και δεν είναι μόνο ότι κάνεις κακό του κεφαλιού σου, κακό του κεφαλιού σου ως πρόσωπο δηλαδή, όπου και να είναι αυτό, κάνει και στην εξέλιξη των σημαντικών ζητημάτων που αφορούν αυτή την δημοτική ακίνητη περιουσία, δηλαδή όλη αυτή την πρίκα την οποία διαθέτει ο Δήμος της Ρόδου. Και το λέω γιατί επαναλαμβάνω, δεν είμαι πολέμιος κανενός, δεν έχω καμία διάθεση δηλαδή και δεν το έκανα και ποτέ μου. Και όταν υπήρξαμε ενεργοί και υπήρξαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι αργότερα έκαναν μια επιλογή να κατέβουν με άλλους ιδιασμούς. Νομίζω ότι ένας λογικός άνθρωπος προσπαθεί να υπερασπιστεί το έργο και τον εαυτό του. Δεν είναι σωστό να επιτίθεται στους άλλους. Γι' αυτό δεν έχουμε ζητήματα σε αυτά τα θέματα δηλαδή. Υπάρχει μια καθαρότητα, αλλά υπάρχει άποψη. Και υπάρχει αυτό που ξαφνικά ενοχλεί όλους. Όταν λέγαμε την αλήθεια, εδώ φάγαμε επιθέσεις από διάφορους τύπους και ουρονοκατέβατους και διάφορους τύπους που υπερασπίζονταν με πάθος τον ένα και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την αλήθεια. Και η αλήθεια, ξέρετε, δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη δηλαδή. Δεν έχει κανείς την απόλυτη έννοια της αντικειμενικότητας. Ο μόνος ο οποίος αντίκειται σε όλα αυτά είναι μόνο το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει στους ουρανούς που λένε, έτσι. Το μόνο το οποίο μπορεί να μιλήσει για την αλήθεια είναι μόνο ο Θεός. Οι υπόλοιποι πάντα με μια υποκειμενική προσέγγιση βλέπουν τα γεγονότα. Γιατί το συνδέω και με αυτή την ιστορία που είχε να κάνει με το τραμπολίνο, τα λέγαμε και χθες. Άλλα λέει δημόσια ο δήμαρχος, άλλα έχει παραλάβει από τον ενταλμένο σύμβολο και να σας πω και την εξέλιξη τώρα. Γιατί καλά κάνουνε. Χθες ξυλώθηκε η σκάλα προς το τραμπολίνο. Δηλαδή με εντολή, φαντάζομαι, του Λιμεναρχείου,
το οποίο έβαλε εκεί την πινακίδα ασφαλείας και είπε please

0: not approaching here, όπως λέμε στο Γενάδη, έστειλε άνθρωπο ο οποίος έβγαλε την σκάλα ανόδου, δηλαδή στο τραμπολίνο, μήπως και γλιτώσουν, γιατί βλέπει ότι έβαλε την ταμπέλα, αλλά τα παιδιά, οι νέοι, σιγά που θα καταλάβουν τίποτα οι νέοι, ανέβαιναν δεκάδες. Και φοβάται τώρα ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Επί της ουσίας δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή είναι μια καθαρά σημαντική κατασκευή, 100 χρόνια από οτιδήποτε έχουν φτιάξει οι Ιταλοί, με μια άλλη λογική, γιατί ήρθαν για να μείνουν τότε, έχει μια δυναμική στο χρόνο. Εμείς δεν έχουμε δυναμική στην κοινή λογική. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουν, ας σταματήσουμε τα παιχνίδια, ανήκει ή δεν ανήκει και εμάς, γιατί έχουν χαθεί. Και πρώην δήμαρχοι που έχουν διαχειριστεί αυτή την υπόθεση, και ας βάλουμε μπροστά κάποια στιγμή να γίνει αποκατάσταση του τραμπολίνου από τον Δήμο της Ρόδου. Το λέγαμε και χθες, δεν είναι τυχαίο που λένε στη δική μας τη Βάρδια. Υπήρχαν άλλες, αν θέλετε, προτεραιότητες και δεν υπήρχε θέμα με το τραμπολίνο την εποχή που υπήρξαν κάποιες δημοτικές αρχές. Δεν είχαν κανένα λόγο να ασχοληθούν. Δεν είχαν λόγο να ασχοληθούν διότι θεωρούσαμε ότι αυτό είναι μια ροδιακή περιουσία και έπρεπε να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα από την περίφημη ΕΤΑΔ. Όχι να τους λέμε ότι ξέρετε κάτι δεν μας ανήκει δηλαδή. Είναι έξω και πέρα από κάθε λογική. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο ρεπορτάζ. Θα φροντίσει εδώ ο Βασίλης Γατζιουάννου γι' αυτό. Είναι στον ήχο ο Βασίλης. Είναι στα χορευτικά. Είναι στο FEB. Είναι παντού ο Βασίλης. Για να πάμε σε μια πολιτική συζήτηση δηλαδή. Και επειδή μπαίνουμε σε εκλογές, μην ακούτε δηλαδή. Ενώ ότι είναι δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Το καταλαβαίνει κανείς από αυτά τα οποία συμβαίνουν, από αυτά τα οποία γίνονται, από τις περιοδίες, από τα ψηφοδέλτια, από τον κόσμο, κυρίως από τα παρακάλια της Νέας Δημοκρατίας προς τον Αντώνη Σαμαρά. Αντώνη μου, Αντωνάκη μου, με τα γλυκά ματάκια και τα σχετικά. Και θα το πω ότι αύριο θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Ένας από αυτούς οι οποίοι αποτελούν, αν θέλετε, τους συνομιλητές του και ο πρώτος ο οποίος μετά από την επικείμενη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά αποχώρησε από την Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στον Γιώργο Λουλουδάκη, τον οποίο θα ακούσουμε αύριο. Λοιπόν, τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Βασίλη Σίμω, ο κύριος Σίμος του Κινήματος Δημοκρατίας, δηλαδή με τον Στέφανο Κασελάκη, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος επιχειρεί στην πολιτική και δεν μπορώ να το αποφύγω, κύριε Σίμω, καλημέρα, να ξεκινήσω από την Θεοδώρα Τζάκρη και το τι έγινε, αναχώρησε, δεν αναχώρησε, διαγράφει, δεν διαγράφει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται αυτή την περίοδο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζιβάνου. Να θυμίσω ότι είμαστε δημοκράτες, όχι...
0: Συγγνώμη, δημοκράτες. Δημοκράτες, ναι, δημοκράτες.
1: Το είχα σωστό. Έχουμε περάσει από το κίνημα και έχουμε γίνει κόμμα.
0: Ναι, οκ, δημοκράτες. Από κίνημα γίναμε κόμμα, η εξέλιξη. Οπότε, εντάξει,
1: έτσι ακριβώς.
0: Λάθος ο δικός μου ο τίτλος που έδωσα στο κοντρόλ να λαμβάνω την ευθύνη, δηλαδή το διορθώσουμε.
1: Αλίμονο. Απλά πρέπει και εμείς να το διορθώνουμε.
0: Ναι, δημοκράτες.
1: Γιατί και ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι υπάρχουν οι δημοκράτες, γιατί πάμε πλέον, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, οπότε είναι σημαντικό να γνωρίσουμε και το όνομα του κόμματος.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στους δημοκράτες που ξαφνικά έχουν ένα εσωτερικό θέμα, διότι η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κόμματος, πλέον η κυρία Τζάκρη, δεν ξέρω τι έγινε, πώς έγινε, πώς το ερμηνεύετε εσείς, γιατί το αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, πρώτα απ' όλα να της ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι θελήσει να κάνει στην πορεία της. Εγώ συνεργάστηκα με τη Θεοδώρα και ήταν πάρα πολύ δίπλα μου σε πάρα πολλές στιγμές και την στήριξα και με στήριξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε στο κίνημα Δημοκρατίας και μετέπειτα στους Δημοκράτες. Η κυρία Τζάκρη είχε βέβαια την επιλογή να γίνει μια συνενετική δήλωση μετά από δύο επιστολές που της είχε αποστείλει ο πρόεδρος. Αλλά επέλεξε να κάνει αυτή την ηρωική έξοδο που συνηθίζουν έτσι να κάνουν οι περισσότεροι, βλέποντας μόνο το κοινό της στην εκλογική της περιφερειακής στην Μπέλα, θεωρώντας ότι υπάρχουν κάποιες αρχηγικές τάσεις από τον πρόεδρο και κάποιες δεξιές αποκλίσεις. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.
0: Τι αρχηγικές τάσεις από τον πρόεδρο, δηλαδή εννοώ τα κόμματα με ένα πρόσωπο δεν μπορούν να πάνε σε εκλογές με διαρχία, αυτό είναι.
1: Κάθε άλλο κύριε Χατζιωάννου, ο πρόεδρος μας Στέφανος Κασελάκης, ίσα ίσα που είχαμε και μια τεράστια υπομονή και εμείς τα στελέχη, αλλά και τα μέλη, όταν όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος και πάρα πολλά δημοσιεύματα είχαν προεξοφλήσει την αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη, ότι πηγαίνει στο Πασόκ και ούτω καθεξής. Όμως εμείς παρόλα αυτά προσπαθήσαμε να μείνουμε εκεί, να στηρίξουμε την κυρία Τζάκρη σε ό,τι αφορούσε το κόμμα. Ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών.
0: Άρα κύριε Σίμω, έπαιζε σε διπλό ταμπλό η κυρία Τζάκρη. Από τη μία διαβεβαίωνε και έκανε δημόσιες εμφανίσεις μιλώντας ότι ίσως μου κάτσε από την άλλη. Γιατί χθες είχα τη δυνατότητα να έχω εδώ τον πρώτο παστό, τον κύριο Αδρουλάκη. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω τι γίνεται με την κυρία Τζάκρη. Γιατί βλέπω και εκεί στο Πασόκ υπάρχει μια αντίδραση στην υποδοχή τη τέλο
1: πάντων. Πολλά ακούγονται. Όπου υπάρχει καπνό, υπάρχει φωτιά. Εγώ ξέρω. Έτσι λένε στο χωριό μου.
0: Και έτσι είναι. Και στο δικό μου χωριό τα ίδια λένε.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως θα μπορούσε να γίνει μια πιο ομαλή μετάβαση, θα έλεγα εγώ, καθώς υπήρχε και πολύ μεγάλη συμπάθεια από τον πρόεδρο και πέρασαν και διάφορα πράγματα.
0: Ναι, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Πώς αυτή η συμπάθεια.
1: Αντιδημοκρατικά από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, πώς αυτή η συμπάθεια, αυτή η αγάπη προς τον Στέφανο Κασελάκη και χωρίς τον Κασελάκη θα φύγει για την πολιτική, γίνεται μια διαδικασία μεταγραφής στο Πασόκ. Κάτι, στο οποίο.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε κιόλας ότι στο πολιτικό τοπίο αυτή τη στιγμή, ένα πράγμα που εμείς οι δημοκράτες δεν μας αρέσει, δεν είμαστε υπέρ αυτής της τακτικής δηλαδή που βλέπουμε. Που έχει πάει λίγο στους ποδοσφαιρικούς όρους μεταγραφών. Δηλαδή, όπου ταξιδεύουμε ανά την Ελλάδα, ο κόσμος θα απεχθάνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή την πολιτική των κυρολόγων που γυρνάνε τα κόμματα. Πλέον αυτό το πράγμα δηλαδή πρέπει λίγο να σταματήσει, πρέπει να δούμε φρέσκα νέα πρόσωπα. Εμείς αυτό θέλουμε στους δημοκράτες και πιστεύω ότι η πεδίο δόξη λαμπρό αυτό να γίνει από εδώ και στο εξής. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ανακοινώθηκαν, δηλαδή ο Τάσος Εφεριάδης, ένα νέο παιδί με ένα πολύ ισχυρό βιογραφικό. Ένα παιδί μορφωμένο που θα του δώσουμε την ευκαιρία να είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου στους δημοκράτες. Πάρα πολλά νέα πρόσωπα, όπως και εκπρόσωπος τύπου η κυρία Λιδία Βενέρη, η οποία είναι νομικός και διεθνολόγος. Πραγματικά δηλαδή πολύ.
0: Άρα εσείς επενδύετε στη νέα γενιά, έτσι, αναζητώντας βιογραφικά, δηλαδή αρίστο.
1: Εμείς επενδύουμε στα νέα γενιά. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος ηλικιακά είναι λίγο πιο μεγάλος, αλλά αν νιώθει ότι και συμμερίζεται και μπορεί να εκφράσει αυτό που θέλουν οι δημοκράτες, εμείς θέλουμε πραγματικά να φέρουμε μια νέα πολιτική. Είμαστε το προοδευτικό κέντρο.
0: Ποια είναι η διαφορά σας, ακούγοντάς σας τώρα, κάποιος ο οποίος, αν θέλετε, αναζητεί πού θα ψηφίσει, πού θα εκδηλώσει την επιθυμία του. Ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν οι δημοκράτες και πώς αντιμετωπίζετε εσείς την πολιτική ζωή?
1: Βεβαίως. Οι δημοκράτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προοδευτικό κέντρο. Προοδευτικό κέντρο χωρίς προσωπικές ελευθερίες δεν υφίσταται. Άρα εμείς θέλουμε σίγουρα ένα λιτό δημόσιο που να επενδύει όμως στην υγεία, στην παιδεία και στην ασφάλεια. Θέλουμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, δηλαδή να υπάρχει ένα ΦΠΑ 15%. Θέλουμε οπωσδήποτε κατάργηση προκαταβολής των φόρων. Θέλουμε δηλαδή ένα δίκαιο και να γίνεται, δηλαδή να κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης. Αυτά τα πράγματα δηλαδή που δεν υπήρχαν προεκλογικά στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και είδαμε μετέπειτα δηλαδή ότι όλη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι στον αναπνευστήρα και την είναι να κλείσει. Εμείς είμαστε εκεί γιατί είμαστε μέσα από την κοινωνία. Εκφραζόμαστε μέσα από την κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Γι' αυτό και εμείς είναι αυτό που θέλουμε, να βγουν φρέσκα νέα πρόσωπα από όλους τους κλάδους. Είτε δηλαδή όπως εγώ που προέρχομαι από τον κλάδο του φθιεμπορίου δηλαδή και της αλληλείας, που έχουμε μια γνώση πάνω στα πράγματα. Δεν μπορείς να εκπροσωπήσεις αυτή τη στιγμή μια μεγάλη μερίδα του κόσμου όταν είσαι απλά γιατρός δικηγόρος δηλαδή και ξέρετε και δημοσιογράφος που βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει πληθώρα δηλαδή μέσα στη Βουλή. Θέλουμε ανθρώπους που να μπορούν να εκφράσουν την κοινωνία και με τα σημερινά δεδομένα. Άρα θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης όσον αφορά το finance, δηλαδή τα οικονομικά, μπορεί να δώσει λύσεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει στην Αμερική και πλέον έχει κάνει και το αγροτικό του στην Ελλάδα, πολιτικά μιλώντας πάντα.
0: Ναι,
1: οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μπορεί να στηθεί και να φέρει μια καινοτομία. Εμείς θέλουμε να είμαστε η χώρα της παραγωγής. Δεν θέλουμε δηλαδή να η πολιτική να είναι παρεμβατική και συνέχεια ο κάθε πολιτικός δηλαδή να παρεμβαίνει στο κόσμο και στην κοινωνία.
0: Άρα αποκλείεται έτσι κάθε συνεργασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Σίμω, μιλάτε για μια αυτόνομη πορεία, έτσι, οι δημοκράτες προς την κάλπη. Και αυτό το λέει κάθε μέρα ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος.
1: Δεν γίνεται οι συνεργασίες, κύριε Χατζιωάννη, δεν γίνεται μέσα από κλειστές πόρτες. Αυτά θέλουν λαϊκή νομιμοποίηση. Άρα οτιδήποτε θέλουν, όποιος θέλει και συμφωνεί με τις 10 κόκκινες γραμμές που έχουμε εμείς και με το πρόγραμμά μας, που αυτό σίγουρα θα το αποφασίσει η βάση μας μετεκλογικά, αν θα κάτσουμε σε κάποιο τραπέζι να συνομιλήσουμε με κάποιους όμορους χώρους κτλ. Αυτό όμως θα το αποφασίσει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να βάζουμε αυτό το βέτο στον κόσμο και να μιλάμε για συνεργασίες. Συνεργασίες δεν γίνονται ούτε από αρχηγούς, ούτε πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε μηχανογραφίες. Αυτά τα πράγματα γίνονται βάσει του τι θέλει να αποφασίσει ο κόσμος. Άρα, ας αφήσουμε τον κόσμο να αποφασίσει ελεύθερα. Εμείς θέλουμε να είμαστε σε έναν χώρο που δεν εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ανοχήρωτο κάστρο. Άρα, καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε λόγο ύπαρξης και μπορούμε να φέρουμε κάτι διαφορετικό, φρέσκο και καινοτόμο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σίμω. Εσείς αντέχετε, δηλαδή είστε προπονημένοι, γιατί από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, πριν από περίπου 10 ημέρες, είπε ότι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση είναι μαραθωνοδρόμοι. Και οι υπόλοιποι θα κουραστούν στην πορεία, λέγοντας για μέκον φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εσείς ετοιμάζεστε για τώρα, δηλαδή θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα τρίκ και ότι πάμε για εκλογές Οκτώβριο ή Νοέμβρη μετά τη ΔΕΘ?
1: Αυτό το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός και κανένας άλλος. Το πότε θα γίνει.
0: Προπονημένοι είστε εσείς, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Είμαστε πολύ προπονημένοι. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και πολύ πιο πριν να γυρνάμε την Ελλάδα, πολύ πριν μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον Στέφανο Κασελάκη. Και να πω ότι είμαστε και πολύ νέοι. Αυτό δηλαδή θέλω να το κρατήσετε. Και υπάρχει και μέλλον πολιτικό, γιατί και ο πρόεδρος είναι αρκετά νέος, αλλά και εμείς που είμαστε δίπλα του. Αλλά θέλω να πω ότι η διαχείριση δυνάμεων πρέπει να γίνεται πάντα, αν θεωρήσουμε ότι είναι ένας μαραθώνιος όλο αυτό το προεκλογικό που έχει ξεκινήσει. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να καταλαβαίνεις και να φουγκράζεις τον κόσμο όποια ώρα και στιγμή, και να μην χρειάζεται να πηγαίνεις σε μια ΔΕΘ για να μοιράσεις ένα μέγα πακέτο, ένα μέγα καλάθι παροχών. Και εμείς θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την επιδοματική πολιτική που πλέον δεν είναι καθόλου φιλελεύθερη, και θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα ώστε να μπορέσει ο κόσμος, όπως σας είπα και πριν, να παράγει. Η Ελλάδα πρέπει να παράγει ποιοτικά πράγματα, να κοιτάξουμε να φέρουμε ένα νέο πλαίσιο. Εμείς έχουμε πάρα πολλές προτάσεις και στο φορολογικό και στον τομέα των εξαγωγών. Δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα και πάνω απ' όλα έχουμε πρόγραμμα, κύριε Χατζιωάννη.
0: Φαντάζομαι να παράγει και κυρίως αυτά τα οποία ανεβαίνουν στα ράφια να είναι και προϊόντα που μπορεί να αγοράσει ο κόσμος. Σας ρωτάω να μου σχολιάσετε και τη σύσκεψη η οποία έγινε χθες για την ακρίβεια, όπου μιλάμε για πλαφόν, για
1: μαύρος καπνός. Μαύρος καπνός, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να γίνεται μια συμφωνία μεταξύ κυρίων. Αυτά τα πράγματα δηλαδή. Εγώ, όντας πρόεδρος της Ευευαρμαριού, έχω αγοράσει για πάρα πολλά χρόνια. Επειδή έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς υπουργούς ανάπτυξης, υπουργούς εμπορίου, όλα αυτά τα χρονικά διαστήματα. Σας πληροφορώ ότι πάντα μέλημά μου ήταν να μπορέσουν να μπουν οι λαϊκές αγορές, οι δημοτικές αγορές, και επειδή έχω βρεθεί και στη Ρόδο, πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλοί φορείς το ήθελαν αυτό. Και αυτό γιατί, για να υπάρξει ο μεγάλος ανταγωνισμός, μόνο έτσι χτυπιέται το τέρας της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Άρα δεν μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει ραντεβού με τους 4 παίχτες, που θεωρεί πάντα κάποιους 4-5 παίχτες. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή την ομή καρτελοποίηση. Άρα θα πρέπει να δούμε δραστικά μέτρα. Τι κάνει σε αυτή την φάση? Βλέπεις ότι δεν έχει πετύχει. Το πλαφόν έφυγε και πέρσι, κύριε Χατζιωάννη, και μας έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι τελειώσαμε την ακρίβεια. Δεν τελειώσαμε καθόλου. Ο πληθωρισμός στους 33, από τους 33 μήνες στους 30 είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αυτό δεν λύνεται ούτε με 2.000 κωδικούς, γιατί τα σούπερ μάρκετ έχουν 20.000 κωδικούς. Επίσης, κάνανε ένα rebranding στον e-καταναλωτή με το πόσο κάνει, μια πλατφόρμα που είναι τεράστια αποτυχία. Λοιπόν, και θα έπρεπε να βάλουν μέσα, τουλάχιστον σε αυτή την πλατφόρμα, εφόσον θέλουν διαφάνεια και εφόσον όντως λυπεί τον κύριο Πρωθυπουργό το θέμα της ακρίβειας, να βάλει αυτά τα 2.000 προϊόντα, να δούμε αν όντως δεν θα πέσουν οι τιμές τους. Λένε για ένα πάγωμα 2 μηνών. Ο κόσμος δεν έχει υπομονή, κύριε Χατζιωάννη. Δεν μπορεί για 2 μήνες ακόμα να δούμε δηλαδή τι θα γίνει, ότι θα παγώσει τα ήδη αυξημένα. Οι ήδη αυξημένες τιμές θα παγώσουν για 2 μήνες. Άρα αυτό δεν φέρνει κάποια αλλαγή και δεν θα φέρει κάποια αλλαγή, όπως δεν έχει φέρει όλο αυτό τον καιρό. Άρα, μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. 5% στα υπόλοιπα τρόφιμα και 15% οριζόντιο ΦΠΑ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν αυτό μπορεί να περάσει στον καταναλωτή. Όχι όπως ευαγγελίζεται συνέχεια η κυβέρνηση ότι δεν θα περάσει, αλλά ανταυτού όλη η Ευρώπη κάνει το ανάποδο. Άρα εμείς δηλαδή είμαστε οι ξύπνοι, να το πω έτσι λαϊκά, και όλη η Ευρώπη είναι χαζή.
0: Ένα τελευταίο να σας ρωτήσω, πότε να σας περιμένουμε στην Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, κύριε Σίμω?
1: Σίγουρα δεν μπορώ να δεσμευτώ ακόμα για την ημερομηνία, αλλά σίγουρα θα είμαστε σύντομα κοντά σας. Θα σας ενημερώσω σίγουρα.
0: Βεβαίως, και γιατί εγώ, και με τον πρόεδρο,
1: αγαπάμε τα Δωδεκάνησα και αγαπάμε το νησί. Και είστε πάντα πολύ φιλόξενοι και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα κοντά σας.
0: Άστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Σίμω. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε μία ανάσα μουσική απαραίτητη και επιστρέφουμε.

0: καταπληκτικός είναι. Τι φωνή ήταν αυτή. Ο Ντέμις Ρούσος, έτσι. Goodbye, my love, goodbye. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία γενικά, δηλαδή, και η μουσική ιστορία μου αρέσει και την αγαπάω, θυμίζω ότι στο συγκρότημα που έκανε στα παιδικά του χρόνια στην Αίγυπτο, δηλαδή, ο Ντέμις Ρούσος, η βασική φωνή δεν ήταν αυτός, ήταν ο Μιχάλης Ιτζάς. Ποιος είναι ο Μιχάλης Ιτζάς? Αυτός δεν είναι ζωή ο άνθρωπος, έχει βγει εδώ και πάρα από χρόνια, αλλά είναι ο ιδιοκτήτης του Σεμίραμις, του ξενοδοχείου. Αυτός ήταν η βασική φωνή, δηλαδή, μαζί με τον Ντέμι Ρούσο, όταν πιτσιρικάδες είχαν ένα συγκρότημα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Έτσι, για να θυμίσουμε ότι εδώ έχουμε και μεγάλες φωνές. Καταπληκτική φωνή, μοναδική δηλαδή, αυτή η εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Ντέμι Ρούσο. Πολύ ωραία η μουσική ιστορία, ειδικά όταν περιέχει και κάποιες, αν θέλετε, νότες από το δωδεκανησιακό γίγνεσθε. Λοιπόν, θυμάστε μια χαρά που πήραμε, γιατί την χαρά πρέπει να την παίρνεις όταν δικοί σου άνθρωποι, εννοώ άνθρωποι του τόπου μας, αμείβονται για τη δουλειά τους, εξελίσσονται δηλαδή και αποτιμούνται οι προσπάθειές τους θετικά. Μία από αυτές τις χαράς ήταν πρόσφατα δηλαδή και η απόφαση της κυβέρνησης στην θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να την αναλάβει, τώρα πλέον είναι πρώην, έτσι, μάλλον τέος είναι, ο τέος δήμαρχος Λειψών, ο κύριος Φώτης Μάγκος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Και κοιτάξτε τώρα που θα το πάω στο αμερικάνικο, έτσι, από mayor θα πάμε στο General Secretary. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα γενική, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τέρι μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι εδώ Μυτιλίνη.
0: Μυτιλίνη,
1: από χθες, γιατί όπως ενδεχομένως να ξέρουν ή να μην γνωρίζουν περισσότεροι, η έδρα της Γενικής Γραμματείας είναι σε αυτό το πανέμορφο νησί, στο οποίο είχα τη χαρά να υπηρετήσω και ως εκπαιδευτικός πριν από 26 χρόνια.
0: Υπάρχει αυτή η σχέση με τη Μυτιλίνη και όχι με τη Λέσβο που λέει ο Αλέξης.
1: Και τα έφερε τη μοίρα τώρα να έρθω και σαν γενικός, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί η μετάβαση από τους Λειψούς στον Πειραιά είναι λίγο σαν ανώμαλη προσγείωση, οπότε η Μυτιλίνη είναι κάτι ενδιάμεσο και πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή μου αρέσει έτσι και το νησί και οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ φιλικοί, τους γνώριζα βέβαια, και προτρέπω τον οποιοδήποτε που δεν το έχει επισκεφτεί.
0: Είχατε διατηρήσει, ας πάω και στο πρωτοενικό, είχες διατηρήσει φιλίες με κάποιους ανθρώπους εκεί στη Μυτιλίνη όταν ήσουν πριν από 23 χρόνια, οι οποίοι τώρα έχουν και μία ξεβεβαίωση, έτσι?
1: Ναι, και είναι παλιοί συνάδελφοι με τους οποίους αποκτώ τώρα ξανά επαφή κάποια στιγμή, επειδή τώρα έχει πέσει πολλή δουλειά. Συγκεκριμένα σήμερα με βρίσκει σε μια διάσκεψη με τους διευθυντές των έργων και των οικονομικών για να δούμε τα αιτήματα χρηματοδότησης για όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι καμιά εξενταριά φύλλα, Excel.
0: Πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι, γενική, δηλαδή πριν από ένα μήνα αγωνιούσες αν σε ένα από τα φύλλα υπήρχε ο Δήμος Λειψών και τώρα πλέον εσύ είσαι ο οποίος τσεκάρει τα φύλλα, δηλαδή.
1: Τώρα πρέπει να γίνω ο κακός, λέει.
0: Έτσι, ο κακός της υπόθεσης. Ναι.
1: Από τη μία, εντάξει, κατανοούμε τις ανάγκες, αλλά απ' την άλλη τα αιτήματα είναι πολλαπλάσια και θα πρέπει, είμαστε στη δύσκολη τώρα, να αξιολογούμε κατά περίπτωση και αφενός και αφετέρου να προσπαθούμε να είμαστε και δίκαιοι, γιατί οι ανάγκες γνωρίζουν ότι είναι πραγματικές της λειψιδρίας.
0: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Κάποια αιτήματα είναι λίγο υπερβολικά, κάποια είναι...
0: Ναι, το καυτό θέμα για το καλοκαίρι φαντάζομαι είναι η λειψιδρία, όπου την ευθύνη την έχει η Γενική Γραμματεία, δηλαδή, στις οποίες τώρα έχετε την ευθύνη. Αυτό είναι το καυτό θέμα.
1: Η βασική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας είναι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το μεταφορικό ισοδύναμο. Αυτά τα δύο είναι
0: Ναι. Να ετοιμαζόμαστε. Ναι. Επειδή είδα την πρώτη σύσκεψη η οποία έγινε υπό τον υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, και εσείς στην πρώτη και οι συμμετέχοντες, να ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε τις τσέπες για να πάρουμε κάτι από το μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, εννοώ, ξεκινάει μια διαδικασία από ό,τι είδα από μια πρώτη ανακοίνωση.
1: Λοιπόν, το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις και για τις ωφελούμενες μονάδες για τα καύσιμα δόθηκε και έληξε χτες, είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια.
0: Α, στους επαγγελματίες,
1: Ναι, ναι, όχι για τις
0: εταιρείες καυσίμων.
1: Όχι, δεν μιλάμε, ναι, δεν μιλάμε για, για το εμπορεύματα, για τα καύσιμα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι.
1: Για, αυτό πληρώθηκε για το 24, ήταν μέχρι χθες.
0: Ναι.
1: Και υπολογίζουμε ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις. Μένει να φανεί. Και αμέσως ξεκινάμε τώρα για το 25, γιατί υπάρχουν άλλα 25 εκατομμύρια διαθέσιμα και θα πρέπει γρήγορα να τα απορροφήσουμε και αυτά, έτσι ώστε να ζητήσουμε πιστώσεις και για τα υπόλοιπα.
0: Αυτά αφορούν τους επιβάτες για το 25?
1: Αφορούν τους επιβάτες για το 25, ακριβώς. Η βούληση της πολιτικής ηγεσίας σύσσωμης είναι αυτή, να τρέξουμε γρήγορα τις πληρωμές για να εξασφαλίσουμε και τις πιστώσεις για τα επόμενα χρόνια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο ισχυριζόταν η κυβέρνηση ότι υπήρχε μία εμπλοκή στο παρελθόν με διάφορους οι οποίοι επιχείρησαν να βάλουν χέρι, δηλαδή στο μεταφορικό ισοδύναμα. Αυτά τα ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί, δηλαδή έχουμε κλείσει,
1: ναι,
0: από αυτό το κεφάλαιο έχουν κλείσει, έτσι?
1: Βέβαια, έχουν ζητηθεί από 804 αφημείο όσα χρεωστεί το σκοταδιστέντα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις από την πλευρά του Υπουργείου είναι, αυτό βέβαια δεν είναι στη κρίση του Υπουργού, είναι υποχρέωση να κινηθούν και νομικά εναντίον αυτών, όχι όλων, σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά τα 804 αφημεία αφορούν είτε οι αιτήματα τα οποία όμως δεν υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά, ή ακόμα χειρότερα υποβλήθηκαν κενά PDF. Άρα εδώ γίνει προσπάθεια εξαπάτησης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το Υπουργείο να κινηθεί νομικά. Η καθυστέρηση, την πληρωμή των επιχειρήσεων.
0: Ελάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο, γενική κατεύθυνση.
1: Η καθυστέρηση, λέω, στην πληρωμή των επιχειρήσεων οφείλεται κυρίως σε αυτό, στο γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι και γίνονται έλεγχοι και σε δείγματα και έτσι έχουμε πάει λίγο πίσω. Βέβαια, η προτεραιότητα είναι να πληρώνονται πρώτα οι επιβάτες, γιατί είναι κάτι το οποίο το πληρώνεις άμεσα. Ο επιβάτης είναι ιδιώτης, έτσι, δεν είναι επιχείρηση που ενδεχομένως να έχει και μια ρευστότητα. Και μετά τα υπόλοιπα μέτρα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι βγάζετε και ένα πρόγραμμα. Η πρώτη επίσκεψη στα Δωδεκάνησα ως Γενικός Γραμματέας θα είναι στους Λειψούς ή πάμε αλλού?
1: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Με επίσκεψη, γιατί πρέπει πρώτα να λύσουμε πολλά ζητήματα. Τα αιτήματα χρηματοδότησης τρέχουν και το καλοκαίρι είμαστε στην καρδιά του, έτσι. Θα πρέπει γρήγορα να πάρουμε αποφάσεις και γι' αυτό έχουμε δώσει αυτή την προτεραιότητα.
0: Να επιστρέψω λίγο στο θέμα της Λειψιδρίας. Υπάρχει κάποιο αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί με βάση και την εξέλιξη από τα Δωδεκάνησα, όχι από τους γνωστούς, δηλαδή Λέρο, Πάτμο και Κάρπαθο, από κάποιο άλλο νησί για φέτος?
1: Τώρα τα βλέπουμε. Τώρα
0: τα βλέπετε.
1: Σχεδόν τα περισσότερα νησιά έχουν υποβάλει και από τα Δωδεκάνησα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Γενικά, να είστε καλά. Καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Θα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον τέος δήμαρχο, ήταν ο τελευταίος δηλαδή, των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο, στην καρδιά της Παναγίας τώρα του Χάρου, έτσι, στη Μεγαλόχαρη, σε μοναδική η Παναγία του Χάρου, 23 του Αυγούστου γιορτάζει. Είναι πραγματικά μοναδική αυτή η εικόνα. Είναι η Ευαγγελίστρια Λαουντού. Η Ευαγγελία, η Ευαγγελίστρα. Λοιπόν, θα την έχουμε τις ερχόμενες ημέρες να μάθουμε τι κάνει. Είναι μια νέα κοπέλα, μαθηματικός, με δύναμη ξεκινάει, έχει εμπειρία και φαίνεται και από τη διαδικασία της διαδοχής, δηλαδή, όπου ουσιαστικά ήταν ομόφωνη η απόφαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου των Λειψών να αναλάβει εκείνη την ηγεσία του τόπου. Τώρα έχουν και πες το Φώτη στην Κορώνη, παίζοντας με τη λέξη, οπότε θα είναι πιο εύκολα για τους Λειψούς να πάρουν αρκετά έργα. Νομίζω ότι με συμπάθεια τα βλέπει ο Γενικός, αν και πάντα υπάρχει αυτή η δυσκολία, δηλαδή το δίκαιο του ζητήματος. Λοιπόν, για να δυνάμωσε λίγο, να πω κάποια άλλα ζητήματα. Τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σήμερα μπαίνουν διάφορα ζητήματα. Σας είπα νωρίτερα ότι και στην περιφέρεια έχουν αμφιβολίες, αντιδρούν δηλαδή για τις αλλαγές που έχονται στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε θα έχουν ενδιαφέρον και μια πολύ ευχάριστη είδηση. Την έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω καλά κάνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο Παναγιώτης ο Εγγλέζος, πήρε το ΚΕΑ από τον Πρωθυπουργό στη σύσκεψη που έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή, εδώ στην περιφέρεια, για το τμήμα, όπως λέγαμε, το περίφημο τμήμα ασφάλειας και υγείας, το οποίο χρειαζόταν για να ελέγχει την κατάσταση στο χώρο της αγοράς. Και αυτό... γιατί διάβασα μια ανακοίνωση, ένα αποστάρισμα το οποίο έκανε, αναφέρεται στο ΦΕΚ το οποίο και έστειλε το ΦΕΚ, το έστειλε σε δύο πρόσωπα, αν και όλοι έχουν πιέσει, αλλά κάποιοι ήταν πολύ πιο πιεστικοί απέναντι στην κυβέρνηση, στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ τον Γιώργο Νικητιάδη και στον περιφερειάρχη του Αιγαίου τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, όπου αυτό έγινε πλέον πράξη, έγινε πραγματικότητα. Θα δούμε τη σύνθεσή του. Μην πάμε δηλαδή να κάνουμε ένα τμήμα ασφαλείας και υγείας και να είναι δύο άνθρωποι και να μην προλαβαίνουν να δούνε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θα προκύπτουν και κυρίως και τις καταγγελίες, έτσι, οι οποίες θα είναι πάνω στο τραπέζι. Τώρα, ένα τελευταίο. Αυτός ο τόπος για διάφορους λόγους μπαίνει πάντα στα πρωτοσέλιδα. Έχει ένα τύπο τόσο καψουρεμένος. Πώς τη λένε, ρε φίλε, την κοπελιά? Μαρία, Βαρβάρα, Ραφαέλα, Ιουλία, πώς τη λένε? Αν η Ιουλία δική μας, καλά κάνεις. Λοιπόν, έχει έναν τύπο λοιπόν που πάει στη Μασιονική πόλη, στην Τάφρο. Ξέρετε, η Τάφρος έχει διάφορα τμήματα. Το μεγαλύτερο τμήμα είναι το γκαζόν το οποίο έχει μπει, διότι εκεί οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή δηλαδή. Έχει πολύ ωραίο πράσινο όταν μπαίνεις δηλαδή εκεί προς το θεατράκι και η Μελίνα Μερκούρη. Πάει λοιπόν ο τύπος κάθε φορά και κάνει διάφορα σχήματα. Τώρα έχει εδώ δύο μέρες, έτσι, από ό,τι κατάλαβα, γράφει love, βγάζει και μια καριέρα, μεγάλη, έτσι, καρδιά δηλαδή, με συγχωρείτε, καριέρα, καρδιά δηλαδή, και αγαπάει μια γυναίκα και της λέει, εγώ εκδηλώνω την αγάπη μου ακόμη και στην Τάφρο. Love παντού, το είδα το πρωί, στο πρώτο θέμα, η εφημερίδα, σε όλα τα site δηλαδή. Διότι είναι και καλοκαιράκι, εντάξει, έχουμε λίγο τους Νέα Δημοκράτες να πρακάνε τον Σαμαρά και ο Τσίπρας να μαθαίνει που είναι η Λέσβος και που είναι η Μυτιλίνη και τον Ανδρουλάκη στην Κάσο και την Τζάκρη, η οποία σήμερα αγαπάει τον Στέφανο, αύριο την κοπανά τον Στέφανο και αγαπάει ξανά τον καλός γαμπρός ο Ανδρουλάκης, τον Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε και τον τύπο, δεν ξέρω πώς λέγεται ο τύπος, Βασίλη δεν είσαι εσύ πάντως, έτσι, ποιος έχει γεμίσει την Τάφρο με love. Και παντού υπάρχει το love. Είναι αυτό που λένε ιδού η Ρόδος, έτσι, ιδού και ο ερωτευμένος. Παντού, φίλε, να σου πω κάτι. Να πας πάνω και εκεί στον λόφο του Αγίου Στεφάνου, στο Μόντε Σμιθ, έχουν καιρό να κόψουν εκεί τα διάφορα που έχουν βγει, τα χορτάρια και έχουν εξεραθεί, να γράψεις και εσύ το όνομά σου εκεί και το όνομα της κοπελιάς. Λοιπόν, παντού υπάρχει, παραλαμβάνω, όπου ανοίξεις, υπάρχει αυτή η αναφορά του ερωτευμένου. Δεν είχα προλάβει να σας δείξω την εικόνα, αλλά είναι δεδομένο. Λοιπόν, εκτός και αν το έχει γράψει κάποιος από τη Δημοτική Αρχή, ρε παιδί μου, και απευθύνεται στον Αντώνη τον Καμπουράκη, που έχουν αγαπήσει τώρα, love δηλαδή. Και έχει αρχίσει και, ξέρετε, μια φιλοσοφία τι κρύβεται πίσω από αυτό το ξαφνικό έρωτα, μήπως αυτός ο έρωτας έχει και μια πολιτική στόχευση. Φοβερά λέγονται, ακούγονται, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς, παιδιά. Είναι ασχολείται με τις εκλογές, να παραπολύχουμε τις εθνικές εκλογές πρώτα. Κάτσε να δούμε τι θα βγάλει δηλαδή κάλπη, τι θα γίνει στη χώρα. Οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση το 2028, δηλαδή έχουμε πορεία μπροστά μας. Πάμε τώρα, μουσικά δηλαδή, και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας και θα έχουμε τα παιδιά, τους αριστούχους από το Ροδίον Παιδεία, που πραγματικά έσκησαν κυριολεκτικά να ακούσουμε από το κάθε παιδί πώς τα κατάφερε, ποιο πεδίο επέλεξε, αν έγιναν πραγματικότητα η αποστολή που είχε, πόσες ώρες διάβαζε, εάν τελικά έκανε ό,τι κάναμε και εμείς στην εποχή μας δηλαδή, εάν διάβαζε, εσύ διάβαζες, πες το, νομίζω Ποπάι, και γι' αυτό πήγες στην Αυστραλία. Αν διαβάζανε, τι διαβάζανε, γιατί τώρα έχουμε αλλάξει και εποχές, δηλαδή τώρα τα πάντα με το κινητό. Είναι παιδιά της τεχνητής νοημοσύνης και ευτυχώς που πολλά από τα παιδιά διαθέτουν τη φυσική νοημοσύνη δηλαδή και τα καταφέραν σε ένα υπερεπιθετικό βαθμό, δηλαδή έσκησαν κυριολεκτικά. Σε διαφημίσεις, έτσι, μουσική κτλ. Και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας μόνο 12,90 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα μόνο 4,59 το κιλό.
7: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό μόνο 3,45.
8: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα 1-1 δώρο.
7: Μανιτάρια κομμένα Λουτές 400 γραμμάρια μόνο 1,25.
8: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1-1 δώρο.
7: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3 και 10.
8: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9 και 29.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αφήσουμε πίσω μας τον Μητσοτάκη, τον Αδουλάκη, τον Κασελάκη, τον Σαμαρά και τους υπόλοιπους για να πάμε σε αυτό το οποίο νομίζω ότι κέρδισε τα βρέματα όλων, την προσοχή όλων, και να φέρουμε στα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Δηλαδή, όπου το λέω πάρα πολύ απλά, τα δικά μας παιδιά της Δωδεκανήσου έσκησαν, κυριολεκτικά έσκησαν, κατέκτησαν πρωτιές. Και βεβαίως εξαιρετικά πήγαν και τα παιδιά του Ροδίων Παιδεία, τα οποία έχουμε σήμερα τρία μαζί μας. Και να ξεκινήσουμε από την πρώτη των πρώτων, δηλαδή. Είναι δίπλα μας, είναι η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη. Καλημέρα, Μαρία ή Μιχαέλα τώρα, τι θες, πώς θέλεις να σε...
1: Όπως θέλετε και στα
0: Όχι,
1: δύο.
0: Όχι, εσύ πώς θέλετε,
1: παιδί μου. Συνήθως και τα δύο μαζί.
0: Και τα δύο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, λοιπόν, και τα δύο, η οποία παρακαλώ, 19.710 σπουδών υγείας, δηλαδή. Ρε παιδί μου, πού θα πήγαινες εσύ? Πού θα πήγαινες, δηλαδή, 19.710 μόρια. Πού πήγαινες, κορίτσι μου, εσύ? Τι ήταν αυτό? Πώς βγήκε τώρα αυτό το αποτέλεσμα? Τι έγραψες?
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πρώτα απ' όλα. Εντάξει, το αποτέλεσμα αυτό είναι με αυτό το αποτέλεσμα ανταμείβονται οι κόποι και δικαιώνονται οι προσπάθειές μου που έκανα εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί η εισαγωγή στην ιατρική δεν είναι ένα επίτευγμα που γίνεται μέσα στα δύο τελευταία χρόνια του λυκείου, αλλά ξεκινάει από τα πρώτα μαθητικά χρόνια και απαιτεί αφοσίωση και προσήλωση στο στόχο και σκληρή δουλειά φυσικά.
0: Άρα εσύ γνώριζε από την αρχή, δηλαδή είχε στόχο, έτσι, από μικρή ηλικία έλεγες ότι εγώ θέλω να έχω κατεύθυνση στην ιατρική.
1: Ναι, σωστά.
0: Και το δούλεψες όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και οι δύο μου γονείς γιατροί. Οπότε,
0: α, μάλιστα.
1: Ναι. Ναι. Αναμφίβολα επηρεάστηκα από όλο το περιβάλλον.
0: Με τους γιατρούς να τα έχουμε καλά όλοι μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βασίλη, εσύ να τα ακούς, έτσι. Γιατρούς να τα έχεις καλά.
1: Ωστόσο...
0: Μαρία Μιχαήλα, θα τη χρειαστείς αργότερα. Ναι.
1: Ωστόσο, η απόφαση να γίνω γιατρός ήταν δική μου. Δεν με πίεσαν οι γονείς μου.
0: Ναι, φαντάζομαι αυτό.
1: Ναι, γιατί... Όπως όλοι με ορίζουμε, το επάγγελμα του γιατρού δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Είναι λειτουργήμα. Γιατί μέσα από τη δουλειά του ένας γιατρός, το έργο του, προσφέρει στον άνθρωπο και τον βοηθάει με το πολυτιμότερο αγαθό που μας προσφέρεται, που είναι η ίδια η ζωή και η υγεία μας.
0: Τι ειδικότητες έχουν οι γονείς σου, για πες μου.
1: Ναι, η μητέρα μου είναι μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος και ο πατέρας μου είναι δερματολόγος αλλεργιολόγος. Τώρα, μεταξύ αυτών των
0: τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Τι κατεύθυνση, δηλαδή, εσύ είναι ποια ειδικότητα? Εντάξει, έχεις πορεία τώρα, αλλά επειδή αποφασισμένη και με εξαιρετική επιτυχία, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ γρήγορα θα περάσεις αυτά τα στάδια. Τι σ' αρέσει σαν στη ιατρική, ποια ειδικότητα?
1: Ναι, εγώ γενικά θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που να συμπεριλαμβάνει χειρουργική.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε, μεταξύ των δύο ειδικότητων, ας πούμε, των γονιών μου, προτιμώ τη μητέρα μου, που έχει να κάνει με διάφορους τομείς, εκτός από τους τοκετούς και τα λοιπά, έχει με χειρουργία και τα λοιπά που βοηθάει τις γυναίκες με κακοήθεις παθήσεις και τα λοιπά. Την έχω σαν πρότυπο, ας πούμε.
0: Και καλά κάνεις και έτσι πρέπει. Ναι.
1: Οπότε κάτι τέτοιο θα ήθελα να ακολουθήσω. Προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δω
0: λοιπόν,
1: μέσα
0: πάμε να δούμε τι έγραψε. Για πες μου στα μαθήματα τι έγραψε. Ναι, τώρα, γιατί 19.710. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τι έγραψε, κορίτσι μου?
1: Λοιπόν, στην έκθεση έγραψα 19, στη φυσική 20, στη βιολογία 19,8 και στη χημεία 19,8.
0: Πω. Τα ακούς εσύ, Βασιλέκη? Περνούσες από τα διαλύματα και απλά έτρωγε σάντουιτς? Ήρθες, άκου εδώ. Και να σου πω κάτι, μου είπες ότι χρόνια. Είχε σύστημα, φαντάζομαι, έτσι, το οποίο δεν ξεκινήσε τα τελευταία δύο χρόνια. Έχεις εδώ και καιρό που διαβάζεις συγκροτημένα. Πώς αντιμετώπιζες το 24ωρο? Δηλαδή, έχεις συνήθει εδώ και χρόνια. Τα τελευταία, φαντάζομαι, δύο έχεις φουλάρει. Πώς έκανες τον καταμερισμό των ωρών της ημέρας?
1: Λοιπόν, καταρχάς εγώ πήγαινα κάθε μέρα στο σχολείο, δεν σταμάτησα όπως πολλοί σταματούν.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι το Ροδίων Παιδεία έχει να προσφέρει πάρα πολλά στους μαθητές και μπορεί να τους βοηθήσει πάρα πολύ να πετύχουν τους στόχους τους. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους μου τους καθηγητές που πραγματικά στάθηκαν, πραγματικά λειτουργήσαν... Αντεπεξήλθαν πραγματικά
0: μεγάλη αρρώγη
1: πάρα πολύ.
0: Σου.
1: Ναι, σωστά. Στο ρόλο τους τον έφεραν εις πέρας πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο. Και γι' αυτό εγώ πήγαινα το πρωί στο σχολείο. Μετά γύρναγα σπίτι, ξεκουραζόμουν λίγο και μετά ξεκινούσα το διάβασμα το απόγευμα προς το βραδάκι.
0: Πόσες ώρες, ρε Μιχάλη?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο. Δηλαδή, εγώ έλεγα, θα θέλω σήμερα να βγάλω αυτά και αυτά. Ναι. Ας πούμε, είχα ένα στόχο κάθε μέρα.
0: Προσμετρούσε όσο... ύλη, δηλαδή. Έλεγε, σήμερα ακριβώς, θα βγάλω αυτό το
1: όχι
0: κομμάτι.
1: Όχι πόση ναι ώρα θα μου πάρει.
0: Όχι πόση ώρα.
1: Και μπορεί κάτι να χρειαστεί πιο πολύ ώρα από ό,τι το υπολογίζω εγώ στην αρχή. Θα κάτσω εκεί πέρα μέχρι να το βγάλω, να το κατανοήσω, να ξέρω ότι το κατέχω.
0: Συγκεντρωμένη δηλαδή, ότι θα βγάλω αυτό, θα τα κατανοήσω πλήρως δηλαδή. Δεν θα τα περάσω απλά ένα διάβασμα. Θα κατανοήσω έτσι την ερμηνεία, το περιεχόμενο. Και αφού μπορώ, άρα είχες κάποιες ώρες πολύ περισσότερο να διαβάζεις, άλλες λιγότερο με βάση έτσι, τα κείμενα.
1: Σωστά.
0: Να σου πω κάτι, τι σε ξεκούραζε? Δηλαδή, εννοώ, δεν είχε αλλάξει καθόλου η ζωή σου? Δηλαδή δεν ήσουν 24 hours εκεί, κάποιες ώρες και έκανες όλα τα υπόλοιπα?
1: Ναι, εννοείται. Εντάξει. Φυσικά ο ελεύθερος χρόνος ήταν πιο περιορισμένος από ό,τι άλλες χρονιές.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Αλλά δεν έλειπε, δηλαδή δεν ένιωσα ποτέ ότι δεν περιορίστηκα πολύ. Και έξω έβγαινα και με τους φίλους μου και με την οικογένειά μου, περνούσα στιγμές χαλάρωσης κτλ.
0: Εσύ διαβάζεις καθαρά, δηλαδή τα πάντα ησυχία μπαίνω στο κείμενο ή διαβάζεις κάτω? Κάνω πάρα πολύ. Διαβάζω ενδεχομένως ακούγοντας χαμηλά μουσική. Πώς διαβάζεις, πώς συμπεριφέρεσαι?
1: Εμένα δεν με βοηθάει πολύ αυτό με τη μουσική. Διαβάζω...
0: θα γίνεις τραγουδίστρια, εγώ θα γίνω.
1: Ναι, προτιμώ, δεν θέλω κάτι γιατί αποσυντονίζουμε. Ναι. Προτιμώ
0: αποσυντονίζεσαι
1: με την ησυχία μου να κάτσω να διαβάσουμε το βιβλίο, εγώ και το βιβλίο.
0: Εσύ και το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Και εσύ και το βιβλίο παντού, δηλαδή εάν καθίσεις να διαβάσεις κάθεσαι παντού, δηλαδή προσαρμόζεσαι παντού ή στο σπίτι, αυτό θέλω να σου ρωτήσω.
1: Στο σπίτι, εντάξει, στο δωμάτιό μου, με την ησυχία μου να διαβάσω, να ξαναδιαβάσω κάτι άμα δεν το καταλάβω, μέχρι να το κατανοήσω πλήρως.
0: Μάλιστα. 19. Πρέπει να είσαι πρώτη, έτσι. Πρώτη, νομίζω. Αν δεν είσαι. Νομίζω
1: σίγουρα
0: πρώτη
1: από τους πρώτους, αλλά.
0: Ναι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μπορεί. Αφού δίδονται από το Υπουργείο Παιδείας, δεν μπορεί. Πρώτη είσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρώτη ροδίτησα, ροδίων παιδεία δηλαδή. Σε όλο αυτό το απίστευτο σύστημα. Και μεθοδικά καταλαβαίνω, βγάζω ύλη, συνεχίζω. Από τώρα, τι κάνουμε, το καλοκαίρι θα κάνουμε? Καταρχήν, φαντάζομαι ότι έχετε αρχίσει να χαλαρώνετε, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι. Σωστά. Εντάξει, τώρα πια και ειδικά μετά τα αποτελέσματα που ήταν και τόσο χαρμόσυνα τα νέα. Τώρα ξεκουραζόμαστε, χαλαρώνουμε. Αναπληρώνουμε τις δυνάμεις μας.
0: Ψάχνουμε και σπίτι, φαντάζομαι, αν δεν έχουμε στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ροδίων παιδεία. Βάσεις όλα αυτά τα χρόνια στο ροδίο παιδί, έτσι?
1: Σωστά, από το προνήπιο. Δεν
0: από
1: έχω
0: το
1: πάει σε άλλο σχολείο.
0: Εσύ.
1: Ναι, από 14
0: λοιπόν,
1: χρόνια.
0: Εσύ γέμισες βαλίτσες από πολύ νεαρή ηλικία και εδώ υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τα αποτελέσματα που βγάζει το ροδίο παιδεία. Το λέω εγώ γιατί μην βλέπεις, εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλος ο Βασίλης στην ηλικία, αλλά το παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, εκπληκτικά. Μπράβο, κορίτσι μου. Δεν ξέρω αν τα πιάσαμε όλα. Καταρχήν, ρίξα βεγγαλικά μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα οι γονείς σου?
1: Εντάξει, ναι. Χάρηκαν πάρα πολύ. Γιατί και αυτοί είδαν πόσο πολύ είχα δουλέψει και κατάλαβαν ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι μου. Και εντάξει, και αυτοί χάρηκαν.
0: Δεν σε πίεζαν, έτσι. Δηλαδή, εννοώ ότι η ίδια είχες από μικρή την επιθυμία. Δεν είχες... Μιχαήλα, διάβασε παραπάνω, ότι είπε άστε να μην φύγουμε να διαβάσει κτλ. Δεν έχει τέτοια ζητήματα.
1: Όχι. Εγώ μόνη μου καθόμουν και διάβαζα. Δεν με πείσαν.
0: F35 έτσι, η Μαρία Μιχαήλα. Μόνη της.
1: Ναι.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Νομίζω ότι θα συνεχίσει έτσι. Θα κάνεις τη ειδικότητα. Εντάξει, εμείς θα περάσουμε, αλλά. Λοιπόν, τα καλύτερα σου εύχομαι και πραγματικά θερμά συγχαρητήρια. Θα πάμε σε μία μουσική ανάσα και περιμένουμε τον δεύτερο, γιατί έχουμε και δύο εξαιρετικά παιδιά. Ξεζωνάκης Άγγελος, έτσι, και Νικίας Κόνσολας. Λοιπόν, ακολουθούν όπως λένε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τα παιδιά από το Ροδίον Παιδεία, τα οποία πραγματικά έσκησαν στις εξετάσεις πανελλαδικές, ένας μετά τον άλλον, πρωταγωνιστές κυριολεκτικά. Ξεκινήσαμε από την Μαρία Μιχαήλα Χερέτη και όπως λένε, ladies and gentlemen, please welcome Άγγελος Ξεζωνάκης.
1: Γεια σας, πώς είστε?
0: Λοιπόν, μια χαρά, Άγγελε μου. Να σου πω κάτι τώρα, εσύ επειδή έχεις και ένα όνομα που είναι λογοπαίγνιο, ότι Μαζωνάκης, Ξεζωνάκης. Το πήρες, φίλε, τέρμα. 19.000 μόρια σπουδών υγείας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το τερμάτισε κι εσύ.
1: Όσο μπορούμε, ναι.
0: Λοιπόν, πες μου, τι έγραψες τώρα κι εσύ, 19.000 μόρια, τι έγραψες?
1: Λοιπόν,
0: για πάμε να σε
1: ακούσουμε. Χημεία 19,8.
0: Πω.
1: Φυσική 19,6. Βιολογία 19,1.
0: Πω.
1: Και έκθεση 16,7.
0: Πω. Τώρα, άκουσες νωρίτερα και την Μαρία Μιχαήλα. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες σας βρίσκουμε παντού, δηλαδή. Όποιο παράθυρο και να ανοίξεις, ή εσύ, ή η Μιχαήλα, ή ο Νικίας, ή όλα τα παιδιά από τα Δωδεκάνησα, κυρίως από την Ρόδο, που πήγανε καταπληκτικά. Πώς δουλεύεις εσύ, τι σύστημα?
1: Λοιπόν, θα σας πω. Δεν χρειάζονται πολλές ώρες. Εγώ δεν ήμουν του να διαβάζω, δηλαδή, πολλές ώρες συνεχόμενα. Οργανωμένο διάβασμα, όχι αποστήθηση, πρέπει να κατανοήσεις τα πράγματα σε βάθος. Ναι, και να νιώθεις πως έχεις κατακτήσει κάποιο μάθημα. Δηλαδή, εγώ ένιωθα πριν πάω να γράψω πανελλήνιες, ένιωθα πως, ας πούμε, τη χημεία την έχω κατακτήσει, δεν την ξέρω απλά. Πάω να την γράψω, πάω να γράψω τα πάντα. Ό,τι και να μου πέσει, το έχω. Αυτό. Θέλει έτσι
0: όλο. Την είχες τη χημεία, δηλαδή, ενώ ότι κάποια μαθήματα τα είχες.
1: Ακριβώς. Οπότε θέλει, πιστεύω, με οργάνωση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να μην σπαταλάς το χρόνο σου άδικα. Και να κάνεις οργανωμένο διάβασμα είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι και εσύ είχες μία βάση, δηλαδή εννοώ ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχεις κατασταλάξει. Δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Λοιπόν. Η ιατρική πώς προέκυψε τώρα?
1: Λοιπόν, αρχικά εγώ θέλω οδοντιατρική.
0: Οδοντιατρική.
1: Ναι, η πρώτη μου επιλογή είναι οδοντιατρική.
0: Μάλιστα. Εδώ θα μας κάνει ένα χαμόγελο, μιλάμε.
1: πάντα ήθελα από μικρό ιατρική σίγουρα.
0: Γιατί είχες.
1: Θα σας πω. Ο αδερφός μου, ο μεγάλος, έχουμε 8 χρόνια διαφορά, είναι ήδη οδοντίατρος. Δουλεύει στην Αγγλία. Ενώ ο δεύτερος μου, ο αδερφός που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, πέρασε πέρυσι στην οδοντιατρική. Γενικά είμαστε λίγο έτσι οικογένεια. Τρεις οδοντίατροι θα είμαστε.
0: Έλα, σου πω κάτι τώρα χαρτολογώντας. Οι Ξεζωνάκηδες σε βλέπουν στα δόντια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: έτσι θα μας ξέρετε στο μέλλον. Έτσι, δηλαδή. Οπότε ήθελα, είχα μια τριβή με την ιατρική πάντα, ήθελα αυτό, αλλά από τη στιγμή που είχα ερεθίσματα από τον μεγάλο μου αδερφό και έβλεπα πόσο καλά πάει το επάγγελμά του. Και τα θετικά, και έκανα και ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά, ξέρω εγώ, ιατρικής οδοντιατρικής, κατασάλεξα σε αυτό το επάγγελμα.
0: Ξέρεις, και αυτό είναι και μια έξυπνη επιλογή, δηλαδή με βάση ουσιαστικά ότι είναι κάποια επαγγελματά έτσι κι αλλιώς ιατρική. Νομίζω ότι όπου και να την ασκείς, ό,τι και να κάνεις, είναι ένα λειτουργήμα το οποίο είναι προς το φόρο.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά και

0: Ίως τώρα αυτό το οποίο λες εσύ έξυπνα, ότι η οδοντιατρική με βάση και τις επιταγές μιας σύγχρονης εποχής που έχουν αλλάξει τα δεδομένα κτλ. Είναι κάτι το οποίο έχει φοβερή δυναμική. Μου λες έχεις παραστάσεις από την Αγγλία, από το δεύτερο αδερφό, οπότε θα πάμε σε μια λογική ξεζωνάκης και στο Μαϊάμι δηλαδή, έτσι.
1: Κάπως έτσι το βλέπετε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Άρα τη χημεία την είχες, τα υπόλοιπα τα είχες και δούλευες και εσύ με σύστημα. Δηλαδή καταλαβαίνω, κατανοώ το κείμενο, τις σελίδες και πάω παρακάτω.
1: Καθηγητές. Προφανώς και στο σχολείο μου, στο Ροδιόν Παιδί, ήταν στήριξη, δηλαδή πολύ σημαντική και στην ψυχολογία, όχι μόνο στα μαθήματα. Αλλά είναι έμπιστοι. Δηλαδή, τους καθηγητές πρέπει να τους εμπιστεύεσαι. Εγώ, άμα ήθελα τα παιδιά του χρόνου να τους δώσω μια συμβουλή, να εμπιστεύεσαι τους καθηγητές σου. Έχουν εμπειρία, ξέρουν να σε καθοδηγούν σε αυτά, στο στόχο σου. Οπότε δεν είναι κάτι δύσκολο από τη στιγμή που πηγαίνεις με πρόγραμμα και εμπιστεύεσαι τους καθηγητές, έχεις τους κατάλληλους δίπλα σου, οπότε αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχετε παλμαρέ κατακτήσεων στο Ροδίο Παιδεία. Το λέω και σε σχέση με την έννοια του καθηγητή, αλλά και του μάνατζερ που έχει ο Κυριάκος Κυριακούλης και μου επιτρέπει να το πω αυτό, αλλά και όλη η ομάδα την οποία συγκροτεί όλα αυτά τα χρόνια, έχει μια καινοτόμα προσέγγιση σε όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Σωστή.
0: Άρα λοιπόν οδοντιατρική, Αθήνα έτσι και εσύ.
1: Αθήνα. Θα πάω με τον αδερφό μου εκεί.
0: Είναι ο αδερφός σου, οπότε σε ποια περιοχή είναι?
1: Είναι στους Αμπελόκηπους, κοντά στο Πανεπιστήμιο.
0: Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι υποσυνοικία των Ροδίων οι Αμπελόκηποι, δηλαδή οι περισσότεροι κάπου εκεί βρίσκονται στους Αμπελόκηπους. Ναι, οπότε εντάξει, θα έχεις και την εμπειρία των πρώτων χρόνων και φαντάζομαι ότι η φοιτητική ζωή είναι μια πολύ όμορφη ιστορία, θα το γλεντήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, θα κρατήσεις και αποστάσεις, μην πηγαίνω έρχεσαι, ό,τι έπαθα εγώ με τις κόρες μου, πιο πολύ ήταν στη Ρόδο παρά στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τώρα που τελειώνει η δεύτερη μου λέει πώς περάσαν τα χρόνια και δεν το αξιοποίησα, μην εκεί, έχεις να περάσεις πολλά.
1: Σωστά.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Εσύ και εσύ κενό, δηλαδή εννοώ ότι ήθελες ηρεμία όταν διάβαζες.
1: Θα σας πω, όχι.
0: Ακουστικά εσύ και λίγο.
1: Το μόνο μάθημα που δεν διάβαζα με μουσική ήταν η έκθεση. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ καθόλου.
0: Σας λέω, παιδιά, εδώ αυτός είναι ξεζωνάκης.
1: Στα άλλα, μόνο μουσική. Δηλαδή, δεν θυμόμουν να μην διαβάζω μουσική. Δηλαδή, περνούσαν πολύ πιο γρήγορα οι ώρες με τη μουσική. Όταν κάθομαι σε ένα γραφείο και κάνω. Άμα έκανα, ας πούμε, εγώ τα έκανα συνεχόμενα το διάβασμα μου. Δεν έκανα μία ώρα διάλειμμα. Πήγαινα, ας πούμε, ένα τετράωρο, ξέρω εγώ, τη μέρα.
0: Μπράβο,
1: συνεχόμενο. Οπότε με τη μουσική, όταν την είχε. Όταν περνούσε πιο εύκολα η ώρα, πιο ωραία, πιο ευχάριστα. Έφευγε από το mood πως είναι μόνο διάβασμα, γιατί κάνει και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Εντάξει. Προφανώς. Όχι σειρές και ταινίες, γιατί ακούω και κάτι τέτοιο, γιατί αποσπάνε την προσοχή. Αλλά νομίζω η μουσική είναι πολύ σημαντική.
0: Εσύ έχεις υπόκρουση, δηλαδή μιλάμε σταθερά, χωρίς υπερβολές, για να κατανοείς και αυτό το οποίο διαβάζεις.
1: Ακριβώς. Με ένα όριο όλα, δηλαδή.
0: Μπράβο. Τι λέει το καλοκαιράκι, μαθαίνω ότι έχεις τουρνέ πριν πας στην Αθήνα. Πώς θα περάσεις?
1: Λοιπόν, το καλοκαιράκι βγαίνω πολύ τώρα. Βόλτες συνέχεια όσο μπορώ. Έχω τους φίλους μου τώρα όλοι μαζί, το γλεντάμε εισαγωγικά.
0: Αυτό έλειπε.
1: Και περιμένω με ανυπομονησία να πάω πια και στη σχολή. Αλλά εντάξει, αυτό το καλοκαίρι θα είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω, και αξίζει να το ζήσουμε όπως πρέπει.
0: Μπράβο σου, Άγγελε, πραγματικά. Και σε εσένα θερμά συγχαρητήρια. Επαναλαμβάνω, ο Άγγελος, κυρίες και κύριοι, 19.000 μόρια σπουδών υγείας. Άγγελος Ξεζωνάκης τώρα και στο Ντουμπάι. Παντού θα κάνουν εταιρεία, δηλαδή τα τρία αδέρφια. Αποκτήσουμε και εμείς κανένα λαμπερό χαμόγελο. Έτσι. Μπράβο, Άγγελε μου, να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και περιμένουμε τον τρίτο πρωταγωνιστή. Ναι, μουσικά αυτό λέω. Okay, εντάξει, μουσικά. Και περιμένουμε τον τρίτο πρωταγωνιστή, Νικίας Κόνσουλας, παρακαλώ, έρχεται αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τους πρώτους του Ροδίων Παιδεία, στους πρώτους της χώρας. Υποδεθήκαμε νωρίτερα την Μαρία Μιχαήλα Χερέτη, τον Άγγελο Ξεζωνάκη και τώρα έφτασε η σειρά του Νικία Κόνσολα. 18.740 μόρια ανθρωπιστικών σπουδών. Καλώς τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κάτι μου θυμίζει το επώνυμό σου, προσπαθώ να καταλάβω, αλλά ξέρω ότι σίγουρα είσαι ο γιος της Άννας Μαρίας Πάκου. Τώρα, το Κόνσολας μου θυμίζει τραγουδιστή, ποδοσφαιριστή, ζωγράφο, ποιητή, κάτι μου θυμίζει.
1: Κάτι καλλιτεχνικό.
0: Βρω... Ναι, κάτι καλλιτεχνικό σίγουρα, θα το βρω κάτι διάφορο.
1: Καμία σχέση με την πολιτική πάντως.
0: Καμία αποκλείεται. Ζωγράφος πρέπει να είναι ο τύπος, γιατί βλέπω ότι κάνει και κάτι απίστευτα έτσι, στην καθημερινή. Θα το θυμηθώ όμως, θα το βρούμε. Λοιπόν, πώς πήγαμε εκεί, δηλαδή, το λέω γιατί κάποια στιγμή άκουσα από τη μητέρα σου ότι είχε μία αγωνία. Βλέποντας το αποτέλεσμα, λέω ότι μάλλον ήταν είτε επιφυλακτική, είτε το ήξερε και μάλλον μας έκανε πλάκα, λέω εγώ.
1: Σαφώς, κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο 20ήμερο είναι πολύ ψυχοθώρο, γιατί περιμένεις να αποτυπωθούν στο γραπτό οι βαθμοί που αντικατοπτρίζουν μια τεράστια κολοσσιαία προσπάθεια. Οπότε είναι φυσιολογικό, λογικό, όλοι μας, εγώ, οι γονείς μου, η οικογένειά μου, αλλά και φίλοι, να αγωνιούμε για τα θετικά αποτελέσματα. Όμως, τέλος καλά, όλα καλά.
0: Πες μου τι έγραψες τα μαθήματα εσύ και θα θυμηθώ και τι μου θυμίζει το Κόνσολας, θα το θυμηθώ κάποια στιγμή. Τι έγραψες τα μαθήματα, γιατί και εσύ τώρα 18.740, ναι. Παιδιά που φτάσαμε εκεί. Κοιτάξτε. Για πάμε. Γιατί εσύ είχες ανθρωπιστικό σπουδό.
1: Σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά. Και να ξέρετε ότι το πρώτο πεδίο έχει υψηλή απαιτητικότητα και συνίσταται στην αποστήθηση. Και μάλλον στη στήρα αποστήθηση.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσω από την αποστήθηση λέγοντας ότι στην ιστορία έγραψα 16,4. Διότι μπορεί να ήμουν διαβασμένος, δεν είχα όμως το χρόνο να ολοκληρώσω το διαγώνισμα και είχα μια ατυχία. Όμως στα υπόλοιπα μαθήματα κατόρθωσα να γράψω στα λατινικά 20, στα αρχαιοελληνικά 18,9 και στην έκθεση 19,1.
0: Ναι. Το είπες δεν ρώτησα και τα προηγούμενα παιδιά, αλλά νομίζω ότι είναι συνολική η εντύπωση ότι εκτός από το να είσαι διαβασμένος,
1: σωστά,
0: χρειάζεται και τύχη. Έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι, η τύχη δηλαδή
1: είναι καθοριστικός παράγοντας.
0: Ναι. Και φαντάζομαι πολύ περισσότερο και την αποφυγή του άγχους, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι διαβασμένα και βρίσκονται μπροστά σε ένα κείμενο και εκεί επικρατεί μια θολούρα ενίοτε,
1: σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Να σου πω κάτι, εσύ μπαίνεις νομική, ε?
1: Ναι, ναι, νομική θα ήθελα πολύ.
0: Το ήθελες.
1: Το πάλεψα. Για μένα, κοιτάξτε να δείτε, το να θέτεις έναν στόχο είναι το ίμιση της επιτυχίας. Γιατί, διότι γνωρίζοντας ότι ξυπνάς με έναν στόχο στο άμεσο μέλλον, καθημερινά, αδιάλειπτα και διάκοπα δουλεύεις για αυτόν. Επομένως, τον στόχο αυτόν τον έθεσα από την πρώτη ηλικίου και από την πρώτη ηλικίου παρέα με τους καθηγητές μου, με τους γονείς μου και με την οικογένειά μου θα έλεγα, παλεύαμε για αυτόν και είμαι σήμερα ανακουφισμένος, δικαιωμένος, διότι το κατάφερα και ευχαριστώ θερμά και το σχολείο μου φυσικά. Ναι.
0: Αλίμονο, χωρίς το σχολείο, χωρίς τις βάσεις του σχολείου, έτσι, δουλειά δεν γίνεται. Να σε ρωτήσω, Νικία, τι σε αγωητεύει τώρα στο δικηγορικό επάγγελμα, δηλαδή στην νομική προσέγγιση? Γιατί ξέρεις, έχει μια απίστευτη γοητεία αυτή η έννοια των νόμων, της ερμηνείας κτλ. Που σου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξεις λόγο, σκέψη, να βρεις τα βήματα για να μπορείς να αγορεύσεις. Από την άλλη, έχει και μια αντικειμενική δυσκολία ότι έχει και μια πεζότητα δουλειά, δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Καταρχάς,
0: τι σε γοητεύει?
1: Καταρχάς, το να αγωνίζεσαι για το δίκαιο είναι αυτό που σου προσφέρει τη μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή.
0: Ναι.
1: Να γνωρίζεις ότι στη σημερινή κοινωνία, παρά τα προβλήματα, παρά τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, παρά την οικονομική αυτή δυνότητα, εσύ κάνεις αυτό που περνάει από το χέρι σου και αγωνίζεσαι για το δίκαιο. Άρα μόνο αυτό αρκεί για να κατανοήσει κανείς τη σπουδαιότητα και τη βαρύτητα αυτού του επαγγέλματος. Επίσης, η νομική είναι ένα επάγγελμα στο οποίο αντιπαρατίθεσαι. Πολλές φορές όμως και ομονοείς, γιατί η διαρκή σύγκρουση δεν φέρει και αποτελέσματα. Άρα όλα αυτά συναποτελούν παράγοντες που εμένα με προσέλκυσαν και με έκαναν να ερωτευτώ αυτό το επάγγελμα, mm-hmm. παρά το γεγονός ότι οι γονείς μου καμία σχέση δεν έχουν με αυτό. Ο παπάς μου είναι καθηγητής.
0: Α, ναι, αυτός είναι. Ο καθηγητής, ναι, ναι. Ο Κωσελάς. Λοιπόν, πάντως, να σου πω τώρα το εξής. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάνος ο Κώσελας, ο πατέρας του Νικία, γιατί ξεκίνησα με την Άννα Μαρία, την Λίκητα, την Άννα Μαρία, έχει το εξής και ως άνθρωπος. Δηλαδή, εννοώ ότι και αυτή η διαδρομή του ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά από την άλλη και ως πολιτικός, δηλαδή ως πρόσωπο, ο Μάνος ο Κώσελας είναι συνετικός.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, εννοώ ο χαρακτήρας του. Και αυτό φαντάζομαι ένα στοιχείο το οποίο πήρες, ναι, και από τον πατέρα. Αυτή η συνένεση που λες.
1: Ναι, πρωτού αναφερθώ.
0: Έχει να κάνει μόνο με τη σύγκρουση.
1: Στο πολύ αγαπητό σε εσάς, κύριο Μάνο Κώσελα.
0: Ναι, ναι.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω μια ειδική μνήμα στη μαμά μου.
0: Ναι, αυτό έλειπε.
1: Διότι με τη μαμά μου όλη τη χρονιά αγωνιστήκαμε παρέα. Και με στήριζε και στις δύσκολες τιμές, διότι και το λέω και στην επόμενη γενιά, στη νέα γενιά, οι αποτυχίες είναι περισσότερες από τις επιτυχίες. Και για να φτάσεις στη μεγαλύτερη επιτυχία, πρέπει πρώτα να έχεις προσπαθήσει, να έχεις αποτύχει και μετά να επιτύχεις. Άρα η μαμά μου με στήριξε και στις αποτυχίες και στις επιτυχίες. Φυσικά και ο μπαμπάς μου στο πλαίσιο που μπορούσε, λόγω των υψηλών απαιτήσεων.
0: Μετά ο μπαμπάς σου, από ό,τι ξέρουμε τώρα πόσα χρόνια, είναι μόνο στην επιτυχία δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή δες το τώρα ιστορικά να δεις την εξέλιξη.
1: Η αλήθεια είναι σε 5 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ο ελληνικός λαός τον έχει ψηφίσει.
0: Έτσι. Και μετά η Άννα Μαρία τώρα είναι άλλο λιμάνι, με βάση και την σύνδεση και το είμαι κοντά, είμαι δίπλα, δεν έχω εκείνο το κενό που φυσιολογικά έχει ένας πατέρας όταν έχει πολλαπλές υποχρεώσεις, δηλαδή, και έχει αναλάβει στο μέτρο του εφικτού ο καθένας να βάλει στην πλάτη έτσι όλα τα δωδεκάνησα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και την χώρα γενικότερα. Εσύ πώς διαβάζεις?
1: Θέλει αυστηρό σύστημα και πειθαρχία, γιατί λίγο να ξεφύγεις χάνεις το παιχνίδι. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι καθημερινά καλείσαι να συνδυάσεις σχολείο και φροντιστήριο. Από μόνο το αυτό έχει μια μεγάλη δυσκολία. Και τελειώνοντας το φροντιστήριο πρέπει να κάνεις την επανάληψή σου. Γιατί η επανάληψη μήτρη μαθήσεως.
0: Βεβαίως.
1: Και προφανώς, άρα θέλουμε σύστημα, θέλουμε πειθαρχία και θέλουμε στοχοπροσήλωση. Αυτό είναι το τρίπτυχο για μένα.
0: Μάλιστα. Πολλές ώρες?
1: Εγώ δεν θα πω, έχω ακούσει κάποια εξωφρενικά νούμερα.
0: Ναι.
1: Για μένα καθημερινά 4 ώρες είναι καλά. Και το Σάββατο που έχεις λίγο παραπάνω, μπορείς να το πας και 6 με 8.
0: Τώρα χαλαρώντας, έτσι, να πω το εξής. Ρώτησα τον Μάνο τον Κώσολα αν γνωρίζει, αν είχαν αριστεύσει τα παιδιά του παπά, του υψηλά. Μην ιατρή, δεν έχει μικρά παιδιά. Λοιπόν, γιατί πραγματικά ο Νικίας εδώ νομίζω ότι τα πήγε καταπληκτικά. Να σου πω το καλοκαιράκι τι προβλέπει, δηλαδή, πες μου τώρα. Γιατί οι υπόλοιποι ετοιμάστηκαν, βγαίνουν κάθε μέρα έξω. Το τραμπολίνο να αποφύγετε, παιδιά, γιατί έχουμε πρόβλημα αυτό το καιρό. Έτσι, και δεν έχει σκάλα. Εκεί η σκάλα έχει ξυλωθεί. Ενώ η σκάλα που ανεβήκατε εσείς είναι υψηλή. Πώς το περνάμε το καλοκαίρι?
1: Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο φίλος μου Άγγελος, ότι εγώ, η Μιχαέλα και ο Άγγελος είμαστε πρωτίστως μία παρέα. Και όχι μόνο, και άλλα παιδιά από το Ροδείο.
0: Ναι.
1: Και θα προσπαθήσω αυτή την παρέα τώρα που θα περάσουμε στην Αθήνα να τη διατηρήσω. Και αυτό το καλοκαιράκι φυσικά θα το απολαύσουμε. Θα βγούμε βόλτες, με μέτρο πάντα, και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε επικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο.
0: Να σε ρωτήσω τα παιδιά τα οποία δεν τα κατάφεραν, έτσι. Δηλαδή, ενώ είχαν ένα στόχο, δεν τον πέτυχαν, περιμένουν ενδεχομένως να μπουν σε κάποιο, κάπου να τα καταφέρουν, αλλά χωρίς να ήταν η βασική τους επιδίωξη ή αυτό το οποίο είχαν στην καρδιά τους. Τι συμβουλεύεις αυτούς, έτσι, ποια είναι η άποψή σου. Και τα παιδιά τα οποία έχασαν αυτή την πρώτη μάχη, αλλά βεβαίως είναι μία μάχη στις τόσες που έχουν να δώσει στη ζωή τους.
1: Είναι αυτό που είπατε, ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι η μάχη. Ναι. Είναι μία μάχη, από τις χιλιάδες. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Έτσι.
1: Άρα θα συμβούλευα κάθε νέο ο οποίος είχε μία τυχεία, γιατί η αποτυχία σε καθέναν μπορεί να συμβεί. Και σε μένα και στον Άγγελο και στη Μιχαέλα. Είναι μία άτυχη στιγμή. Σε καμία περίπτωση να μην τα παρατήσει. Να ανασυγκροτηθεί και να θέσει ξανά το στόχο. Να μην τον αλλάξει το στόχο. Ο στόχος είναι ένας. Το πλάνο αλλάζει. Ποτέ ο στόχος. Και άρα θα το συμβούλευα να ξανακάνει την προσπάθειά του, να δει τι δεν πήγε καλά στη διάρκεια της χρονιάς και αν είναι δυνατό να το αλλάξει. Αν δεν είναι εφικτό, σήμερα έχουμε και εναλλακτικές λύσεις. Αυτό έχω να πω.
0: Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια, Νικία. Να πω τον Νικία, βέβαιως τον ορίζω από μικρό παιδί δηλαδή. Είναι φυσιολογικό. Βρήκαμε τελικά ποιος είναι ο μπαμπάς. Δεν είναι ο ζωγράφος.
1: Τελικά έχει να κάνει με την πολιτική.
0: Ναι, την Άννα Μαρία, ξέρω.
1: Βασικά πρώτα με τη διδασκαλία.
0: Έτσι, βέβαιως. Πώς μαθαίνει. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια, Νικία, και σε σένα και στον Άγγελο και στην Μαρία Μιχαήλ, σε όλα τα παιδιά. Χαρήκαμε πραγματικά. Περήφανοι γιατί βλέπαμε τα πρόσωπά σας παντού. Πέρα από το τοπικό, επειδή ζούμε και την εποχή που αλλάζουν τα δεδομένα, υπάρχει πάντα η φυσική νοημοσύνη και η τεχνητή νοημοσύνη. Πραγματικά όσοι είχαμε κοινή νοημοσύνη το χαρήκαμε πραγματικά. Λοιπόν, να είστε καλά, θερμά συγχαρητήρια παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, για να ξεφύγουμε λίγο. Όχι, τα πλάνα ήθελα, Κλέανθη μου, παίξτε λίγο. Είδατε τι σας δείχνουμε εσείς. Πώς το έλεγε εκείνο ο Πέτρος Κωστοπούλος, σας ξεβλαχίσαμε. Σας παίρνουμε δηλαδή εδώ, στο Χόλιγου σας παίρναμε, καταλάβες. Σας παίρνουμε τώρα από την Ανίθα, από την Απολακιά και από τα Φάντου και από την Αρχίπολη και σας παίρνουμε στο Χόλιγου, καταλάβατε. Και με κάτι και παράπονα. Και έχουμε και εδώ stars του Hollywood. Εννοώ κάτω τα πλακάκια. Λοιπόν, εδώ να δείτε τι σας κάνουμε, δηλαδή που σας ταξιδεύουμε μέσα από αυτό το κανάλι, μέσα από τις διαδρομές μας. Καλό εργαλείο αυτό το οποίο πέρασε. Τι ήτανε, Πόρσε. Λοιπόν, τι να κάνουμε, ρε Βασίλη. Θα έχουμε εδώ τον Ξεζωνάκη, ασιάει τα δόντια. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδιά. Το χαρήκα γιατί συγκροτημένα απόλυτα τα παιδιά μας. Και πραγματικά φέτος πήγαμε καταπληκτικά, έτσι. Και άλλα παιδιά μα τα κατάφεραν πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να ξεφύγω από την λατρεία της αγαπημένης μου. Εγώ δεν μιλήσω κάθε μέρα για την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. Απέσει να με πλακώσει. Visit Greece λέει, είναι το νέο σύνθημα, είναι νέα πλατφόρμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μου αρέσει αυτό, το λέει ο πεθερός μου και τα λοιπά και τα λοιπά και το λέει λίγο γαλλικά. Του λες κάτι και λέει ο Γιάννης και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, Visit Greece, ετοιμαζόμαστε για Glory Days και Glory Nights. Επίσης, είδα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τις προκηρύξεις που έχουν βγει για τις διάφορες θέσεις. Μακάρι να κλείσουμε δηλαδή, γιατί χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης τους πέρασε γενναίες 14 δηλαδή και ειδικά τον Υπουργό φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε και την απάντηση του Υπουργού, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αφήσουμε έτσι. Τώρα, να πω ότι διάβασα τις δηλώσεις του Νίκου του Ανδρουλάκη. Χθες κλείνοντας την εκπομπή μίλησε για τα εθνικά ζητήματα, μίλησε ουσιαστικά για το θέμα που είχε να κάνει με την πότηση του καλωδίου, λέγοντας ότι η ίδια κυβέρνηση το είχε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά. Έλεγε ότι κάποια στιγμή εν ευθέτω χρόνο, αφού εμείς διαπιστώσουμε και το επικυρώσουμε, θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε έτσι εκεί. Μάλιστα, θα τα δούμε για την ακρίβεια, για τον ΦΠΑ, για όλα αυτά νομίζω ότι τα κάλυψε και είναι ικανοποιημένοι στο ΠΑΣΟΚ από ό,τι καταλαβαίνω από την περιοδία Ανδρουλάκη, δηλαδή στα νησιά. Είδα ότι στην Κάρπαθο συνόδευαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος τομιάρχης στον τομέα Εθνικής Άμυνας, και ο Δημήτρης Μάτζος ήταν μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Κάσο. Χθες στην Κάσο, σήμερα στην Κάρπαθο. Βεβαίως, για το υπόλοιπο του πράγματος. Τώρα, τι άλλο έχω να σας πω. Παιδιά μου, Ντιάλ, χθες είδα κάποια στιγμή, αργά δηλαδή, γιατί αναγκάστηκα να πάω στο αεροδρόμιο για να πετάξει η κόρη η οποία έχει να δώσει ακόμα δύο μαθήματα, και είδα Μουντιάλ. Τι έπαθαν οι Γερμανοί, 22 που παίζουν από δόσο και πάντα κερδίζει η Γερμανία, αποκλείστηκαν οι Γερμανοί και δεν ήταν μόνο οι Γερμανοί που έφυγαν έξω από την Παραγουάη, ήταν και οι Ολλανδοί, οι οποίοι την πάτησαν με το Μαρόκο δηλαδή. Μιλάμε για εκπλήξεις, έτσι. Μαρόκο δηλαδή τα κατάφερε απέναντι στην Ολλανδία και η Παραγουάη απέναντι στην Γερμανία. Η Βραζιλία εκεί τα κατάλαβε και το κατάλαβε ο Ατσελότη με πολύ μεγάλος μάστορας. Εντάξει, καλή μπάλα παίζει, ακόμη όχι θεαματική, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία. Φαντάζομαι ότι θα ξεδιπλώσει πλέον το ταλέντο των Βραζιλιάνων. Μακάρι ο τελικός φέτος να αυτός ο οποίος επιθυμούμε όλοι, δηλαδή να είναι Βραζιλία-Αργεντινή, να το ευχαριστηθούμε και να το πάρει η Αργεντινή, γιατί εμείς τι να κάνουμε, είμαστε με τη Σελεσάο δηλαδή, με αυτά τα γαλάζια χρώματα. Μας έχει επηρεάσει καταλυτικά ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ναι, βεβαίως στην σύγχρονη εποχή, ο Λίον Μέση, αλλά κατά την κρίση μας, όταν το ποδόσφαιρο το έπαιζαν μόνο ξυλοκόπη, υπήρχε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραδόνα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μην
πάω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα με το ΑΚΑΒΗ, δηλαδή με τα όσα συμβαίνουν με το Δήμο, ποιος πρέπει λίγο να προσγειωθεί, ενώ άνθρωποι από τον Δήμο να προσγειωθούν. Επίσης είδα κάτι το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε. Ήταν το επισιακό σχέδιο, λέει, του Δήμου της Ρόδου για τα αδέσποτα ζώα. Τα 2,5 χρόνια. Είναι ένα απόλυτο κενό η ιστορία που έχει να κάνει με τα αδέσποτα ζώα. Απόλυτο κενό. Εκτός δηλαδή από το Δημοτικό Κοινοκομείο που εκεί το τρέχει ο Γιώργος ο Κρητικός, γιατί ακούω διάφορα, το τρέχει ο άνθρωπος. Το τρέχει, είναι παντού δηλαδή. Βάζει πλάτη για οτιδήποτε έχει να κάνει με ζώο δηλαδή. Ό,τι κι αν είναι αυτό, όλοι προσφεύγουν για βοήθεια, για να συλλέξει τα τραυματισμένα ζώα, τα πάντα, ο Γιώργος ο Κρητικός. Και το κομμάτι που έχει να κάνει με το κοινοκομείο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και εφόσον είναι καλοκαιράκι τώρα, κάτι παιδιά μια βόλτα. Εάν πάτε στο Δημοτικό Κοινοκομείο θα δείτε κάτι υπέροχα ζώα, τα οποία περιμένουν πώς και πώς δηλαδή να τα καλέσει κάποιος για να τα πάρει στο σπίτι του. Φοβερά ζώα, δηλαδή φοβερά σκυλιά, που ευτυχώς πολλά βρίσκουν τον δρόμο της ξενιτιάς, έτσι. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο. Αλλά με τα γατιά, τι να πω. Και τώρα λέει ετοιμάζεται ο Δήμος της Ρόδου μετά από 2,5 χρόνια, λέει, έχει υπηρεσιακό σχέδιο για τα ζώα. 2,5 χρόνια, μία απίστευτη απουσία. Το έχω ξαναπεί. Ο Θωμάτος μια χαρά, αν και έχει σχέση με τα ζώα, μια χαρά για την πολιτική προστασία. Άφαντος για την ιστορία των ζώων. Άφαντος. Άφαντος. Άφησε να χαθούν χρήματα δηλαδή που ήταν από την Κολοσσός. 240 χιλιάρικα. Χαμός με τα ζώα. Ψάχναμε και λέγαμε, επειδή γνωριζόμαστε σε αυτόν τον τόπο και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η πολιτική κόντρα να μας δημιουργήσει ένα θέμα να χάσουμε και την ανθρώπινη ιδιότητα. Δεν θέλω να τσακωθώ με κανέναν, δεν θέλω να θυμώσω με κανέναν, δεν θέλω να μειώσω κανέναν την προσπάθεια, αρκεί να γίνεται. Αυτό το οποίο με ενοχλεί απόλυτα και αφάνταστα είναι το να σε αγνοούν. Δηλαδή κάτι παλικαράκια που λένε που σε αγνοούν. Αρνούνται να σου απαντήσουν. Αυτό το χούι που έχει αυτή η Δημοτική Αρχή είναι μοναδικό. Είναι χούι αυτό. Και δεν λέω στο σύνολο των ανθρώπων. Αλίμονο. Κάποιος έτσι κι αλλιώς, έτσι, δεν θέλω και να τους να κάνω καμία προσπάθεια που λένε. Μία, δύο, τελείωσε. Δεν έχω να χάσω τίποτα που λένε. Ούτε εγώ, ούτε καθής εξημών ο οποίος έχει μία υποχρέωση και ένα ρόλο. Και πολλές φορές τους ενοχλεί αλήθεια. Τους ενοχλεί αυτό το οποίο συμβαίνει. Παιδιά, αναλογίστε τι λέγατε δηλαδή. Αναλογιστείτε, δείτε τι λέγατε. Δείτε τι έχετε εκφράσει όλη αυτή την περίοδο. Γιατί εγώ θυμάμαι από την πρώτη εποχή που μπήκαμε σε μία λογική των κοινών, ένα σύνολο ανθρώπων, δεν λέγαμε κάτι κακό για αυτόν ο οποίο έρχεται. Λέγαμε ότι απλά η δική μας επιλογή είναι η σωστή. Είναι η ορθή για τον τόπο. Δεν κατηγορήσαμε κάποιον. Εσείς έχετε πει απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα έχουν υποθεί. Τόσο βαριά λόγια δεν θα τα ξανακούσει ποτέ ο τόπος. Και όποια και να είναι η εξέλιξη, όποια και να είναι η αντίληψη, όποια και να είναι η σκοπιμότητα, δεν παραλείπει το γεγονός ότι όλες αυτές οι μαγκές έχουν υποθεί. Και είναι τζάπα μαγκές. Το δείχνει ο χρόνος. Γιατί, το λέω συνέχεια, καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις, λέει μια λαϊκή φράση. Σιγά που θα είστε αιώνιοι δηλαδή. Είναι αυτό που λένε που υπάρχουν στα σπίτια οι σοφοί της λαϊκής κοινωνίας χρησιμοποιούσαν και ρητά των αρχαίων, αλλά και θρησκευτικά ρητά. Και το λέω συχνά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση, γιατί σου δίνει να καταλάβεις ότι προσωρινός είσαι, ρε μεγάλε. Σιγά που τρελάθηκες. Σιγά που το κάνανε και οι προηγούμενοι. Στέλνουν μία παρέμβαση και στέλνουν 100 φωτογραφίες στη φάτσα τους. Σιγά μη σας χάσουμε. Χαλαρώστε, προσγειωθείτε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αύριο μεθαύριο να σε χαιρετάς στον δρόμο και να μιλάνε με καλό λόγια για σένα. Και βεβαίως
λέω, στα όρια της πολιτικής ευπρέπειας. Αλίμονο, οι μάχες είναι δεδομένο, οι διαφωνίες είναι δεδομένο, οι προσεγγίσεις είναι δεδομένες. Αλλά δεν μπορεί να τους γράφεις όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων σου. Λες και είσαι γεννημένος πρίγκιπας. Εγώ, από ό,τι θυμάμαι, τόσα χρόνια στερώ, δεν ένα πρίγκιπα ξέρω. Ένα πρίγκιπα ξέρω εγώ. Ο πρίγκιπας, ο οποίος ξέρω εγώ, ήταν αυτός ο οποίος παντρεύτηκε την τότε διάδοχη του θρόνου του Ιράκ, δηλαδή. Ήταν ο πατέρας του Νίκου του Χαραλάμπη. Ο περίφημος Τάσος Χαραλάμπης. Αυτός ήταν ο πρίγκιπας. Όλοι οι άλλοι είναι περαστικοί, που λένε. Και έχει γράψει εξαιρετικά ένα φοβερό βιβλίο ο μοναδικός Κώστας Καδαλίδης για τον πρίγκιπα της Ρόδου. Πραγματικά, παραμυθένιες ιστορίες δηλαδή. Στο ξενοχείο των Ρόδων τη δεκαετία του 50. Παραμύθι. Παραμύθι, φοβερό. Αυτός ήταν ο πρίγκιπας. Όλοι οι άλλοι που έρχονται, έρχονται σήμερα και αν σου λένε καλημέρα και ο κόσμος, κάτι σημαίνει. Τι έχουν καβαλικέψει το πώς μου το είπε ένας σοφός πρόεδρος και το επαναλαμβάνω, μου λέει, Τέρι, δεν καβαλικέψαν το καλάμι. Ζαχαροκάλαμο αντιληπτών που λένε και στη λαϊκή, ο Βασίλης τα λέει αυτά, εμείς οι μάγκες, οι ρεμπέτες. Ζαχαροκάλαμο κάποιοι. Και βεβαίως η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι ένα εργαλείο στο Δήμο, αρκεί να μην γίνεται μονοτονία και συνήθεια. Εντάξει. Και βεβαίως, το επαναλαμβάνω, ο Δήμος οφείλει να είναι θεματοφύλακας αυτού που επιβάλλει η δημόσια διοίκηση. Όχι καταχραστής, όχι τσαμπουκάς, όχι επειδή γουστάρω. Αυτά στα σπιτάκια σας. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτά τα όμορφα. Τραμπολίνο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει σκάλα. Την πήρε το Ρημοναχείο και καλά έκανε, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, πας και αποτρέψει κάποιους, θα ανεβαίνουν κι άλλοι. Και ας φροντίσουν στο Δήμο της Ρόδου να κάνουν το αυτονόητο. Όχι να το γνωρίζει ο Δήμαρχος και να λέει άλλα μετά από την καταγραφή του κόσμου και δεν το φορτώνω εγώ απόλυτα στην Δημοτική Αρχή η Κολιάδη. Είναι αυτό που λένε, απλά έτυχε στη βάρδια τους. Τους πήρε κάποιος στις 3 τα ξημερώματα, πώς το λέει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, το κόκκινο τηλέφωνο, ας πω δεν είναι κόκκινο, μαύρο είναι. Έπεσε στη βάρδια τους. Τι να κάνουμε, πάρα πολλά προβλήματα τυχαίνουν στη βάρδια τους. Δεν είναι αυτή η Ρόδος. Αυτές τώρα οι μαγκές ότι το κάναμε μετά από 40 χρόνια και εμείς τα κάναμε, αυτά αφήστε τα για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Ή πείτε τα, ξέρω εγώ, στους φίλους σας. Αυτά δεν παίρνανε. Το μεταξύ, με αφορμή την Βίλα Κάβη, να δείτε πώς έγινε ήδη η Παπαλουκά. Σε ένα μήνα από τώρα θα αρχίσουν να σκάβουν και εκεί, όπως σκάβουν παντού. Περνάει ο Τάπητας, λες κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα κάνουν και τις διαχωριστικές γραμμές, δηλαδή στον Τάπητα, εκεί που επιβάλλεται δηλαδή. Είναι και θέμα ευταξίας. Ακόμη και να είναι μονόδρομος, είναι θέμα ευταξίας οι δρόμοι. Να έχουν μία λωρίδα δηλαδή και να έχουν ουσιαστικά την απαραίτητη εικόνα δηλαδή, αισθητικά. Αλλά έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που δεν αφορά το Δήμο, αφορά τις διάφορες υπηρεσίες. Θα περάσουν μετά οι οτετζίδες, θα ξαναρίξουν καλώδιο, θα γίνει μια ζημιά, θα πάει εκεί η φοβερή ΔΕΙΑΡ, δεν έχει να κάνει με την, λέω, με τη δυσκολία των έργων, θα αρχίσουμε πάλι να σκάβουμε, θα γίνουν πάλι εκείνα τα περίφημα τετράγωνα που ρίχνουμε την άσφαλτο με ένα περίεργο τρόπο, κάνουμε πιτσιλιές δηλαδή, τύφλα να έχει ο Πόλοκ, ο Αμερικανός, μεγάλος ζωγράφος. Ποιος τι έκανε, παίρνει τα χρώματα, άπλωνε τον Τάπητα και πετούσε τα χρώματα σαν τους μπογιατζίδες. Έτσι είναι η εικόνα σε κάποια σημεία στον τόπο. Δυστυχώς δεν αλλάζει, εκτός και αν φροντίσουν να κάνουν αυτό το οποίο γίνεται τώρα, δηλαδή σε αυτή την παρέμβαση, που είναι μια σημαντική παρέμβαση. Είδα και το νέο κόμβο εκεί στην περιοχή του Μιραμάρε, όπου ή αν έχει ζημιά από κάτω, δουλεύει στο φρεάτιο και περνά τα πάντα. Αυτή είναι η Ρόδος η οποία επιβάλλεται, η Ρόδος η οποία έχει ανάγκη μια, αν θέλετε, φροντίδα. Και όχι η Ρόδος του τσαμπουκά και το τι γουστάρω κάνω. Λοιπόν,
Κλείνω, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την έντονη αντίθεσή της στην κατάργηση του θεσμού των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, όπως προβλέπεται από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναμένεται να εκφράσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κατά την 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εισήγηση αφορά την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία μιας κατεξοχήν πολύ νησιωτικής περιφέρειας. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της περιφέρειας, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες διοικητικές και γεωγραφικές προκλήσεις. Γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση δομών που εξασφαλίζουν άμεση εκπροσώπηση και αποτελεσματική σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με τη διοίκηση. Όπως υποστηρίζεται, ο θεσμός του υπάρχου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη αυτών των αναγκών, λειτουργώντας ως κρίκος διοικητικής εγκύτητας μεταξύ της περιφέρειας και των νησιωτικών κοινοτήτων. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί αυξημένη κυκλοφορία λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτό ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Όπως δήλωσε, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δεύτερου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Μίραμαρε, ενώ ο επόμενος κόμβος στο σημείο του σούπερ μάρκετ Πάπου προγραμματίζεται να ξεκινήσει κατά τη χειμερινή περίοδο. Αναφερόμενος στο έργο αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μαρίτσα Ψύνθος, ο κ. Ευστρατίου τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, καθώς οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν τους χειμερινούς μήνες είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει γίνει εκτεταμένη και ποιοτική αποκατάσταση του δρόμου και αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη αποκατάστασης του καμπαναριού του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σημαντικό και επισημένοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, καθώς και τη διαχείριση του προβλήματος της λειψιδρίας στα νησιά, ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Όπως δήλωσε, άμεσα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών και των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα χρηματοδότησης από όλη τη χώρα και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις. Αναφερόμενος στο μεταφορικό ισοδύναμο, ο κ. Μάγκος σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε η καταβολή των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που αφορούν το 2024. Παράλληλα, ξεκινάει η διαδικασία πληρωμών για το 2025 όσον αφορά τους επιβάτες. Βούληση της πολιτικής ηγεσίας είναι να προχωρήσουν γρήγορα οι πληρωμές, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις και για τα επόμενα χρόνια, τόνισε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της λειψιδρίας, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά και αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Υπουργείου. Όπως ανέφερε, όλα τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι νησιωτικοί δήμοι εξετάζονται με στόχο την προώθηση λύσεων που θα ενισχύσουν την υδροδοτική επάρκεια των νησιών. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογραφώντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση φοιτητών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες του Ιδρύματος για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας. Την προκήρυξη 9 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Δωδεκάνησα γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Οι θέσεις αφορούν κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε Ρόδοκο, Πάτμο και Κάρπαθο. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για το στεγαστικό ζήτημα στο Αγαθονήσι, καθώς προχωράει η διαδικασία παραχώρησης 3 δημόσιων οικοπαίδων στο Δήμο, με στόχο την ανέγερση κατοικιών για εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Η αρμόδια εκτιματική υπηρεσία έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά και ο φάκελος βρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα επόμενα βήματα. Η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς κατέθεσε τις προτάσεις και ενστάσεις της στη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην περαιτέρω ανάπτυξη μεγάλων αιωλικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη Ρόδο. Η ικανοποίηση εκφράζει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου για τη δημοσίευση του ΦΕΚ που προβλέπει τη δημιουργία τμήματος επιθεωρήσης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική επιτυχία έπειτα από πολυετή διεκδίκηση. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου έπειτα από κοινή απόφαση των σωματείων του κλάδου. Διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων οδήγησης και ανάπαυσης, επισημένοντας ότι τα υψηλά πρόστιμα δημιουργούν σοβαρές οικονομικές πιέσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στους επαγγελματίες του κλάδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Κάθε πρωί, πριν ξυπνήσει η πόλη, ανασένει η γη. Ένα φρούτο, ένα άρωμα. Δεν είναι απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό. Το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές.
13: Όλη της Ρόδου.
12: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
14: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά, για φρέσκα φρούτα. Λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού, Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί να συστηθούμε. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Εδώ θα τα λέμε, γιατί σήμερα έχουμε, κυρίες και κύριοι, και κάποιες αποκλειστικές ειδήσεις που θα φέρουμε στο φως της δημοσιότητας. Τι κάνεις, Βασίλη, όλα καλά?
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Λοιπόν, άκουγα από νωρίς το πρωί τον. Πώς έχουμε βγει τώρα έτσι, ο ένας άσπρος, ο άλλος μαύρος. Έχουμε φτιάξει τώρα έτσι ωραίο χρωματολόγιο. Μπράβο, μια χαρά πάμε. Καλά τα πας, καλά τα πας. Λοιπόν, ήθελα να σας πω λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ακούγοντας το πρωί, ας πούμε, τις μεταγραφές οι οποίες γίνονται, μεταγραφές, τρόπος του λέγει δηλαδή, ο Θεός να τις πει μεταγραφές, δεν είναι μεταγραφές όταν κάποιος αποφασίζει, ξέρω εγώ, έτσι να πορευθεί σε έναν πολιτικό σχηματισμό, δεν θα το έλεγα και μεταγραφή. Είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία συμβαίνουν, ο καθένας επιλέγει, διαλέγει τελικά πού πολιτικά θα καταλήξει. Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Άκουγα λόγω χάρη τον κύριο Καλαμάτα ότι πρόκειται να πολιτευτεί με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Έτσι, ναι. Το είχε βγάλει ο Τέρης, τον άκουσα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και είναι ακριβές αυτό. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, και κάτι πιο σοβαρό. Πιο σοβαρό. Όλα σοβαρά είναι, όλα έχουν τη δική τους δυναμική. Αλλά εγώ θα σας το βάλω σε μια διαφορετική βάση το πράγμα. Θα σας δώσω τώρα ένα όνομα το οποίο πραγματικά δεν έχει ακουστεί καθόλου. Σας το λέει λοιπόν ο Κλεάνθης Λοΐζος, κρατήστε το αυτό. Και ακούει, είσαι έτοιμος να το ακούσεις, Βασίλη μου?
1: Έτοιμος.
0: Ρε παιδιά, αφήστε το χρωματολόγιο, έχουμε γίνει, λέτε, και είμαστε χρωτέξ, θα πούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, Χαράλαμπος Κόκκινος, με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου τελικά. Ο Μπάμπης ο Κόκκινος με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Και έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι ο Χαράλαμπος Κόκκινος είναι ένα αξιόλογο στέλεχος επί σειρά ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και γραμματέας των περιφερειακών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Και φαίνεται ότι ο κύριος Κόκκινος πήρε την απόφαση τελικά να συστρατευτεί με το κόμμα της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου, δηλαδή με την φωνή λογικής. Το πότε θα ανακοινωθεί επισήμως αυτό, μέλει να το δούμε. Αλλά σας λέω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, είναι βάσιμες αυτές οι πληροφορίες και έχει ιδιαίτερη

κατοικία, αν έχετε καταλάβει. Και όταν λέω μήλος, μήλος. Είναι επιλογές, κυρίες και κύριοι, αυτές εδώ πολιτικές των ανθρώπων, οι οποίοι χρόνια ήταν στη Νέα Δημοκρατία, εκεί μεγάλωσαν, εκεί ανδρώθηκαν πολιτικά και τώρα βλέπουμε να υπάρχει αυτή η αποσαρθρωμένη, θα μπορούσα να πω, κατάσταση, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Και αυτή την ώρα έρχεται το κοντράστ, έρχεται και φελερτάρει ποιος. Φελερτάρει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ιτήθηκε κατά κράτος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, μα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν νικητής. Και τώρα τον έχουν βγάλει από την ντουλάπα. Είναι τα λεγόμενα, τα γνωστά συμβαίροντα, μαρινάκηδες, εννοώ δηλαδή Μέγκα και τα λοιπά. Παίζει και Βαρδινογιαννέοι, δεν ξέρω, Σαββίδηδες, όλοι οι καλοί, όλοι οι ωραίοι, αυτοί που μας προσφέρουν της εθνικής εμβέλειας στην ενημέρωση, καταλάβατε. Σε μια χώρα και σε μια κυβέρνηση η οποία τηρουμένων των αναλογιών τα πήγε όσο γίνεται καλύτερα. Διότι αν θα δείτε, έβλεπα από το πρωί την πορεία του πληθωρισμού, έβλεπα τη σχέση του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, σε σχέση πάντα με το δημόσιο χρέος, έτσι. Και βλέπουμε ότι αυτό το οποίο έχει γίνει για τη χώρα μας είναι ένα θαύμα. Και αυτά τα οποία ακούγονται από κάποιους φίλους του ΠΑΣΟΚ, σοβαρούς ανθρώπους, τους λέω πολύ απλά και ταπεινά ότι κάνουν λάθος. Διότι ο πληθωρισμός, σαφώς, πάντα υπήρχαν οι πληθωριστικές πιέσεις. Σε σύγκριση πάντα με το 2009, θα δείτε δηλαδή το 2009, μισό λεπτό, γιατί τα μελετούσα το πρωί και έβλεπα πραγματικά ποια είναι η πραγματική εικόνα. Τώρα αυτά τα οποία λένε κάποιοι έτσι και να απαξιώσουν και να αποδυναμώσουν την πορεία των πραγμάτων δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή το 2009, αγαπητοί μου φίλοι, να σας πω το 10, ο πληθωρισμός ήταν στα 4,7. Στο 4,7%. Δεν θέλω να πάω παλιότερα, έτσι δεν έχει καμία αξία. Και σήμερα ο πληθωρισμός, όχι το 26, γιατί αυτά τώρα είναι στοιχεία μηνών. Εμείς θέλουμε έτους συνολικά, έτσι. Το 2025 έκλεισε με 2,5. Άρα το 2025 που έκλεισε με πληθωρισμό 2,5, θα σας πω λοιπόν εδώ ότι ήταν η σχέση... ήταν στο 140% το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με το δημόσιο χρέος. Στο 140% όταν το 2010 ήταν στο 145%. Για σταδίτε ρε λεβέντες. Θέλετε λοιπόν να το πάμε με αριθμούς. Δεν είναι πρόχειρο το control, δεν τα έχω δώσει τα στοιχεία γιατί είναι πολύπλοκα. Αλλά όσο μπορώ να σας τα πω με πολύ απλά λόγια. Αν κάνουμε λοιπόν συγκρίσεις του 2010, τότε που ανέλαβε ο ΚΑΠ, που έπεσε ο Καραμαλής το 2009 προς το 2010, έτσι. Εάν συγκρίνουμε τα στοιχεία εκείνου του έτους με τα στοιχεία του έτους που μας πέρασε του 2025, εκεί πραγματικά βλέπουμε ποια είναι η κανονική σωστή εικόνα. Άρα τι μου λέει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι επειδή έχουμε πληθωρισμό 5%, γι' αυτό λέει έχει ανέβει... Όχι ρε παιδιά, υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα και η ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει όνομα, έχει το όνομα του Μητσοτάκη. Είτε μας αρέσει ο Κούλης είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να τα λέμε, να τη λέμε. Η Ελλάδα έχει ανάπτυξη κάθε έτος μεγαλύτερη από τον μέσο όρο όλης της Ευρώπης. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα στοιχεία. Παρέλαβε ο Μητσοτάκης τη σχέση χρέους με το ΑΕΠ το 2020, αν θα δείτε εδώ. Πού είναι, εδώ. Ήτανε το 2016, επί Τσίπρα ήτανε στο 106, στο 206,3% ΑΕΠ με δημόσιο χρέος. Το 20 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, το 19 δηλαδή προς 20 ήτανε 209, μην ξεχνάτε ότι λόγω της πανδημίας το 20, εκτινάχθηκε αυτός ο δείχτης. Πήγε στο Θεό και ήταν λογικό γιατί είχαν νεκρώσει τα πάντα. Και τώρα αυτή τη στιγμή... κούτσα, κούτσα, κούτσα, κούτσα με όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, η σχέση δημοσίου χρέους και ακαθάριστο εγχώριου προϊόντος έχει φτάσει στο 140%. Εκεί δηλαδή που ήμασταν

0: σε πιο καλή μοίρα από ότι ήμασταν το 2010. Εσείς τι λέτε, ότι έγινε αυτό από μόνο του? Δηλαδή ένας καλλιτέχνης, ο οποίος, ένας γλύπτης, το άγαλμα όταν το σχεδιάζει, όταν το σμιλεύει, το φέρνει και του δίνει την τελική μορφή, έγινε από μόνο του? Γιατί είμαστε τόσο μικρόψυχοι και δεν θέλουμε να παραδεχτούμε την αλήθεια? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε κάποιοι? Γιατί αυτός ο φθόνος? Γιατί περί αυτού πρόκειται? Περί φθόνου πρόκειται? Στεναχωριέμαι, ξέρετε, γιατί το να το λέει τώρα ένα μικρομεσαίο στέλεχος, ας πούμε, λες τα κομμάτια, το λέει ένα μικρομεσαίο στέλεχος, δεν ξέρει και τι του γίνεται, ας πούμε. Αλλά τα λένε όμως αυτά αρχηγοί κομμάτων, εν δυνάμει πρωθυπουργοί που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Όπα, μπάστα. Το κλείνω με αυτό και θα έχουμε την ευκαιρία να σας δείξουμε, θα κάνουμε εκπομπές γύρω από αυτά τα θέματα για να έχει ο κόσμος μια πλήρη εικόνα, ρε παιδιά. Εγώ δεν θέλω, δεν μου αρέσει, είναι απεχθές για μένα να με κοροϊδεύει ο κάθε πολιτικός αγύρτης, επειδή έτσι θέλει να το παρουσιάζει. Και να είναι, λες, ο Τσίπρας, λες, ο Τσίπρας είναι, ο οποίος έχει εθιστεί στο ψέμα μια ζωή, ας πούμε, με ψέματα μπαλαμούτιαζε, ας πούμε, την κοινή γνώμη. Αλλά το να το λέει όμως ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, αυτό με ενοχλεί, με στεναχωρεί. Κατά τα άλλα μου είναι τόσο συμπαθής και πραγματικά ήταν τιμητική για όλους εμάς η παρουσία του χθες εδώ στο Κόσμος, και συγχαίρω και τον Τέρι τον Χατζιωάννου για την τόσο καλή δουλειά την οποία έκανε και μια αξιοπρεπή παρουσία, ας πούμε, με έναν αρχηγό κόμματος. Λοιπόν, πρέπει όμως να ακούγονται αλήθειες. Όπως επίσης αυτό το οποίο είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης με στεναχώρησε. Δηλαδή, τι είπε ο άνθρωπος? Αν είναι δυνατόν, άκουσα. Λέει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο κορονοϊός, το σύστημα υγείας θα είχε καταρρεύσει. Δηλαδή, αυτό ούτε ο Τσίπρας δεν θα το έλεγε. Ούτε ο Τσίπρας δεν θα τολμούσε να το πει. Και αν το έλεγε ο Τσίπρας, θα ήταν ο πρώτος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ που θα έβγαζε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Ο κορονοϊός, ο οποίος πραγματικά κατέρευσε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας όλου του πλανήτη, στην Ελλάδα έκανε εξαίρεση και το δυνάμωσε το σύστημα υγείας. Και δεν τρεπόμαστε να λέμε τέτοια πράγματα. Αντιθέτως, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, σήμερα η Ελλάδα, ξέρετε που θα ήτανε, με τη φόρα την οποία είχε πάρει? Εκεί πάνω θα ήτανε, κύριε Πρόεδρε. Παρά τα αυτά, μας έτυχαν πανδημίες. Και έρχεται στο καπάκι, έρχεται πια η ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκεί ήταν το αποκορύφωμα της καταστροφής της ευρωπαϊκής πορείας συνολικά. Για όλες τις χώρες μιλάω. Και βέβαια και για την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα ήταν αδύναμη. Φανταστείτε δηλαδή να πέσει μια αρρώστια, μια πανδημία, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα υγείας από πριν δεν κινδυνεύουν περισσότερο? Στον κορονοϊό δεν μας έλεγαν ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάνε να κάνουν εμβόλιο οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού? Και έπρεπε λοιπόν οι ευπαθείς ομάδες πρώτες να τρέξουν να πάνε να κάνουν εμβόλιο? Αυτό δεν έλεγαν? Αυτό δεν είναι η αλήθεια? Αυτό συνέβαινε και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα ερχόταν από 10 χρόνια μνημονίων και ήταν ευπαθής χώρα. Ήταν στα κάτω της, ήταν γονατισμένη. Παρά τα αυτά όμως, κατάφερε και κρατήθηκε στα πόδια της και έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Και να μιλάμε πλέον ότι η σχέση ΑΕΠ και δημοσίου χρέους βρίσκεται στο 140%. Εκεί δηλαδή που ήταν το 10. Σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να περάσαν τα μνημόνια, πέρασαν. Και ερχόμαστε τώρα για να αμαυρώσουμε αυτό το επίτευγμα και τι λέμε? Α, ξέρετε, επειδή υπάρχει πληθωρισμός, επειδή υπάρχει αύξηση στις τιμές, προσέξτε, γιατί ο πληθωρισμός τι σημαίνει? Άνοδος τιμών. Επειδή, λέει, υπάρχει πληθωρισμός, γι' αυτό τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε, οι εισπράξεις, δηλαδή το κέρδος, δεν είναι καθαρό κέρδος, αλλά είναι πληθωριστικές πιέσεις λόγω της ανόδου των τιμών. Σαφώς και υπάρχει πληθωρισμός, αλλά και τότε υπήρχε πληθωρισμός. Πάντα όταν μετράμε τη σχέση ΑΕΠ και δημοσίου χρέους, πάντα συνυπολογίζουμε μέσα και τον πληθωρισμό. Υπάρχει πληθωρισμός. Πληθωρισμός πότε δεν υπήρχε? Δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια, τότε με Σόιμπλε και τα λοιπά, όταν είχαμε αρνητικούς πληθωρισμούς, γιατί το θέλει η Γερμανία. και δεν ξέρω και πόσο καλό έκανε στις οικονομίες των χωρών. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο μπορούν να το συζητήσουν μόνο μεταξύ τους οι οικονομολόγοι. Άρα, όταν μιλάνε αρχηγοί κομμάτων, αυτό θέλω να πω και το κλείνω εδώ. Θα πρέπει να είναι πιο σοβαροί, να είναι πιο προσεκτικοί και δεν μπορούν να λαϊκίζουν, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια ζητήματα, όταν μιλάνε για οικονομικά μεγέθη. Και έπειτα να σας πω και κάτι. Η μακροοικονομία είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι και δεν είναι, ξέρετε, για χόρταση για τον καθένα. Γιατί και αυτό το ακούω. Το έλεγε πάλι και αυτό χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έλεγε ότι, ξέρετε κάτι, τι να το κάνω εγώ, να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά να δυστυχούν οι άνθρωποι. Σαφώς είναι σωστό. Αυτή είναι μία ρίση, ξέρετε, του Γεωργίου Παπανδρέου, του αείμνηστου, του γέρου της Δημοκρατίας. Ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δυστυχούν οι άνθρωποι. Αυτό πάντα συνέβαινε. Πάντα όταν μιλάμε για μακροοικονομικά μεγέθη, είναι η εύκολη αντιμετώπιση. Ξέρετε, να αμαυρώσεις μία επιτυχία, να αμφισβητηθούν κάποιοι οικονομικοί δείκτες και πάει λέγοντας. Στην οικονομία όμως αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, άλλο η πολιτική. Στην πολιτική ο κάθε πολιτικάντης, και ειδικά όταν είναι στη σφαίρα, ανήκει στην κατηγορία της δημαγωγίας, ας πούμε, και του λαϊκισμού, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Όταν όμως μιλάμε με αριθμούς, και επαναλαμβάνω, ειδικά τα μακροοικονομικά μεγέθη, και στεναχωρήθηκα για αυτό που άκουσα χθες εδώ στο σταθμό από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί επιμένω και λέω ότι ένας ενδυνάμει πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικός. Δεν το τηρεί αυτό ο Τσίπρας. Μα ο Τσίπρας είναι ο Τσίπρας, είναι αυτός που ξέρουμε. Και ανήκει, είναι κατηγοριοποιημένος εκεί που τον ενέταξε ο καθένας με βάση, ας πούμε, τις προσλαμβάνωσες που έχει γι' αυτόν. Αλλά σε γενικές γραμμές ο ελληνικός λαός από το 32,5 που ήταν τότε, θυμόμαστε, στις επόμενες εκλογές τον κατέβασε κάτω από το 20%. Δεν είναι τυχαία, δεν είδαμε δηλαδή τέτοια καθίζηση, μεγάλη ραγδαία καθίζηση κόμματος. Και τώρα προσπαθούμε να νεκραναστήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποτύχει συνολικά. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το ζητούμενο είναι πως καταγράφονται σήμερα τα πράγματα και πάνω σε αυτά τα οποία σχολιάζω για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Απλώς θυμίζω μόνο κάτι. Τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν αυτά τότε το 2010 που έφεραν τον μηχανισμό στήριξης της χώρας με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν αυτά τα οποία δημιούργησαν το πρόβλημα και όλη αυτή η ασθένεια. Δεν υπήρχε χρέος ιδιωτικό της χώρας μας, υπήρχε δημόσιο χρέος. Και στο τέλος, το χρέος, αυτό το τσουνάμι άρχισε να μετακυλείται στον ιδιωτικό τομέα. Και είδαμε βεβαίως να κλείνουν επιχειρήσεις, να χάνουμε το 1/4 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Είδαμε και ζήσαμε όλα αυτά τα τραγικά πράγματα. Από τα μακροοικονομικά μεγέθη ξεκίνησαν. Οι αγορές δεν σε βαθμολογούν με άλλο κριτήριο. Με τα μακροοικονομικά σου μεγέθη σε βαθμολογούν οι αγορές. Η εμπιστοσύνη και η οίκη αξιολόγηση. Κακό το σύστημα, δεν ξέρω. Αν το σύστημα είναι κακό, πάμε με τον κουτσούμπα, παιδιά. Ακούστε. Υπάρχει και άλλη λύση, λοιπόν. Κομμουνισμός και τελειώνουμε. Δεν αναγνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά όχι αυτά τα παραμύθια του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνα πριν από το 14, όταν έβγαινε και έλεγε όλες εκείνες τις ανοησίες και στο τέλος ήρθε και έγινε το καλό παιδί του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Και ό,τι του έλεγαν υπέγραφε. Πήγαιναν σε σύσκεψη οικονομικού χαρακτήρα και είχαν χάσει τα στοιχεία. Η Μέρκελ απέναντι, ο Σόιμπλε δίπλα, όλοι μεταξύ τους και η ομάδα, ο Νίκος Παπάς, ο Τσίπρας κτλ. Και ψάχνουν να βρουν το φάκελο με τα στοιχεία τα ελληνικά. Τα είχαν ξεχάσει, τα είχαν χάσει. Ποιος ξέρει τι. Μιλάμε δηλαδή για τραγικά πράγματα. Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου.
1: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, κύριε καθηγητά μου, αλλά συγχύζομαι όταν θυμάμαι αυτά τα οποία μας συνέβησαν.
1: Ακούω τις καταγγελίες σας και σκέφτομαι ότι με όρους οικονομικούς και ειδικά μακροοικονομικούς είναι απόλυτα σωστές. Με όρους, αν μπορώ να πω, ιστορικοπολιτικούς, διαψεύδονται από την ιστορία. Δηλαδή πάντα η αντιπολίτευση είχε μια τέτοια...
0: Οικονομικά μιλούσα τώρα, δεν μιλούσα πολιτικά.
1: Και θυμίζω ότι ο πρώτος που είπε τη φράση «Οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες υποφέρουν, ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου Παππούς, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά από μια οκταετία δημοσιονομικά λιτής και αυστηρής διακυβέρνησης.
0: Ο γέρος της δημοκρατίας, έτσι λεγόταν, ο γέρος της δημοκρατίας. Το τόνισα πριν σας βάλουμε στην
1: και γράμμα. Μάλιστα, προσέξτε να δείτε, έλεγε και το έχει πει και σε μένα και το έχω γράψει, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μου ήρθε σαν 24 ώρες όταν το Νοέμβριο του 1963 ανέλαβα Υπουργός Οικονομικών να αντιληφθώ ότι υπήρχαν δημοσιονομικά περιθώρια παροχών, έδωσα σε όλους δημοσίους υπαλλήλους, διπλασίασα τον μισθό των δικαστών κτλ. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος το καλοκαίρι του 64, δηλαδή 7-8 μήνες αργότερα, έστελνε επιστολή στο Γεώργιο Παπανδρέου, τον Πρωθυπουργό του, ίσως προετοιμάζοντας μια μελλοντική ρήξη ή αμφισβήτηση, που του έλεγε ότι έχουμε ξεφύγει δημοσιονομικά και δώσαμε πάρα πολλά αυτός που εισηγήθηκε να δοθούν. Δηλαδή αυτή είναι η ιστορική πρακτική, αυτή η ανευθυνότητα υπάρχει πάντα, ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, με κατανόηση, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να βρίσκει κάπου να διαφοροποιηθεί, διότι τελειώς δεν θα υπήρχε αντιπολίτευση, θα ευχόμασταν όλοι.
0: Όχι, βέβαια, να πατάει όμως πάνω σε πραγματικά γεγονότα.
1: Ναι, ακριβώς, θα το ευχόμασταν όλοι να ήταν πολύ πιο πραγματιστικοί κτλ. Αλλά ήδη πρέπει να πω το ότι υπάρχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν ξέρω τι ενδεχομένως προετοιμάζει.
0: Την είχα εδώ, της έκανα συνέντευξη και ήταν διαμάντη. Πραγματικά όνομα και πράγμα, κύριε καθηγητά. Είδατε να πω κάτι για τη Διαμαντοπούλου? Δεν είπα κάτι για τη Διαμαντοπούλου.
1: Ναι, όχι. Θέλω να πω όμως ότι ήδη είναι σημείο πρόοδου. Δεν ξέρω αν έχει πολιτικές στοχεύσεις η γυναίκα, είναι δικαίωμά της να έχει, ή προσωπικά σχέδια, τι είναι ενδεχόμενο να σκέφτεται. Το βέβαιο είναι ότι συνιστάνες σημείο πρόεδρου είναι πρωτοφανές, προβεβλημένος στέλεχος αντιπολιτιστικού κόμματος να αναγνωρίζει την δημοσιονομική και τη διεθνοπολιτική επιτυχία της κυβέρνησης.
0: Βρήκε όμως τον πελάτη και αυτό που είπε.
1: Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να ολοκληρώνω αμέσως. Αυτό που έχω πει επανειλημμένα και σε πολλά κανάλια, η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ανοιχτή σε κριτική για θεσμικά ζητήματα, στα οικονομικά και ειδικά στα δημόσια οικονομικά, είναι οφθαλμοφανές ότι έχει πάει καλά.
0: Βρήκε όμως τον πελάτη η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί είπε την αλήθεια. Εδώ φτάσαμε τώρα. Δηλαδή, όταν λέμε την αλήθεια, να βρίσκουμε να μας κατηγορούν. Όταν λαϊκίζουμε και δημαγωγούμε, να μας χειροκροτούν. Εδώ φτάσαμε όμως τώρα, κύριε
1: καθηγητά.
0: Και εδώ είναι το θέμα δικό σας. Γιατί εσείς είστε ο καθηγητής πολιτικής
1: επιστήμης. Εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου οικοδόμησε καριέρα, ξεκινώντας με το θα καταργήσει την επομένη της πρωθυπουργοποίησής του την εισαγωγική στα πανεπιστήμια, και στη συνέχεια παίρνοντας το 1984-85 για να κερδίσει εκλογές του 85 τα τριχονταετή δάνεια, τα οποία έσκασαν στη διακυβέρνηση του γιού του όταν το δημόσιο χρέος δεν έγινε πια εξυπηρετήσιμο εν ώψη της προοπτικής αποπληρωμής τους.
0: Της κατήργησε όμως τις πανελλήνιες εξετάσεις, έκανε πανελλαδικές.
1: Ναι,
0: άλλαξε
1: βέβαια
0: τον όρο.
1: Βέβαια.
0: Επίτευγμα ήταν
1: πολύ
0: και αυτό.
1: Σημαντικό.
0: Υπήρχαν και πιο σοβαρά τα οποία είχαν ακουστεί. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συμβιδικά, το έξω η βάση του θανάτου και πολλά και διάφορα, αν ανατρέξουμε σε εκείνα τα αίτια, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Το αφήγημα, το δικαιολογητικό του Ανδρέα είναι ότι συγκράτησε τον ριζοσπαστισμό εκείνης εποχής, όπως και ο Καραμαλής επιχείρησε να το κάνει με την έξοδο από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Yeah. Διότι υπήρχε ένας κίνδυνος εκπορτογαλισμού της μεταδικτατορικής Ελλάδας, που σας θυμίζω ότι εκείνη την εποχή, μετά την επανάσταση των Γαριφάλων, η Πορτογαλία έφτασε στα όρια του κομμουνισμού. Αλλά βέβαια τα πράγματα συνεχίστηκαν και φτάσαμε και στον ανεκδίκητο Γαβρόγλου, για να επανέλθουμε στο θέμα της παιδείας, ο οποίος χωρίς καμία αξιολόγηση έκανε όλα τα ΤΕΗ της χώρας πανεπιστήμια, δίνοντας, αν θέλετε, την επίστεψη, την κορονίδα της αποσάρφωσης ελληνικής παιδείας. Τώρα τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κακό είναι, εμένα δεν μου φταίνε, κυριολογίζω, όλοι αυτοί με τη δημοσιονομική ανευθυνότητα, μου φταίει, αν μπορώ να πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ενώ έχει πετύχει στα μείζωνα, με μικρά αλλά κραυγαλαία και προσφερόμενα προς εκμετάλλευση λάθη, σε, δεν θα τα έλεγα σε ελάσσονα, αλλά σε υψηλής σημασίας, που είναι όμως εύκολα θεσμικά ζητήματα, αν είχε δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία, θα ήταν πιθανότατα, θα βαδίζαμε προς μια Ελληνίδα Μέρκελ ή τέλος πάντων προς μια άνετη τρίτη κατήσχηση. Είναι κρίμα που σε αυτά τα επίπεδα της λειτουργίας των θεσμών, της προτάσεως των θεσμών, της αξιοπιστίας των θεσμών, έκανε αυτές τις κινήσεις, τις εκπτώσεις ή τα παραπατήματα που επιτρέπουν σε μια επιτυχημένη στα δημοσιονομικά μεγέθη κυβέρνηση να φθείρεται πιο γρήγορα από ό,τι θα δικαιολογούσε η ίδια η παραμονή στην εξουσία που ο εξορισμού είναι φθοροποιός.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να δράξω την ευκαιρία, μιας και έχω την αυθεντία της πολιτικής επιστήμης, να μιλήσω έτσι πιο πολιτικά, αλλά προσέξτε, και λίγο να μπω, να τραβήξω μία κουρτίνα.
1: Λίγο να δούμε... πιο δυνατά να έχει την καμψή, γιατί σας ακούω με
0: πολύ. Να τραβήξω, λέω, μία κουρτίνα, να μπω έτσι λίγο πίσω, να μεταφέρω κάποια γεγονότα. Έβγαλα προηγουμένως μία πληροφορία ότι, Βασίλη, δώσε λίγο gain στη γραμμή 1, σε παρακαλώ, να ακούγει πιο δυνατά. Στο gain, παιδάκι μου, εδώ, στη γραμμή 1. Τι έγινε, ρε Βασίλη? Στο 1, το 1, το 1, ποιο είναι, το τηλέφωνο 1. Μπράβο. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε τώρα καλύτερα?
1: Τώρα ακούω, τώρα ακούω πολύ καλύτερα.
0: Βασίλη, συμμετείχε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, προηγουμένως έβγαλα μία πληροφορία ότι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε και την θέση του γραμματέα των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα και λέγεται Χαράλαμπος Κόκκινος, ο οποίος ήταν...
1: Χαράλαμπος Κόκκινος.
0: Χαράλαμπος Κόκκινος, ναι. Ο οποίος...
1: Είναι ο γιος του Προέδρου του Αριουπάγου?
0: Όχι, καμία σχέση, συνεπωνυμία. Αλλά είναι γνωστός στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ κοντά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα Καραμανλή, επί σειρά συνεδρίων, συνεδριακών διαδικασιών της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται πρώτος σε Σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή, διετέλεσε διορισμένος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου στις δύο θητείες του Κώστα Καραμανλή το 2004 έως το 2009, ήταν ο μόνος που δεν αντικαταστάθηκε στη δεύτερη θητεία όταν αντικαταστάθηκαν όλοι οι Περιφερειάρχες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα πληροφορήθηκα ότι φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι γραμματέας των κομματικών οργανώσεων, και πάει, πού πηγαίνει? Στο κόμμα της κυρίας... Όχι, να το! Εδώ την πατήσαμε τώρα, έτσι την πάτησα και εγώ. Πηγαίνει στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Και λέω, αφού θέλει να φύγει από το μητσοτακικό μπλοκ της δεξιάς, της νεοδημοκρατικής πολυκατοικίας, γιατί δεν περιμένει λίγο, εφόσον έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, να πάει προς αυτόν, α, και πηγαίνει προς τη Λατινοπούλου? Και προσπαθώ τώρα να ανακαλύψω ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του Κώστα Καραμανλή, αν δούμε να συμβαίνουν κάτι αντίστοιχα γεγονότα με αυτό που σας περιγράφω τώρα. Ελάτε, κύριε καθηγητά μου.
1: Ναι, πρώτον μεν, να πω, νομίζω δεν αποκλείεται και θα μπορούσα ενδεχομένως να υποπτευθώ ή να πιθανολογήσω ότι αυτή η κίνηση του προσώπου που αναφέρεται θα ήταν εντάξει σε ένα τέτοιο σχεδιασμό την πολιτική σύμπληψη Σαμαρά Λατινοπούλου. Δεύτερο, όταν δίδασκα θεωρία κομμάτων στους φοιτητές μου, έλεγα το εξής, ότι όταν ένα κόμμα που κατησχεί στο πολιτικό ημισφαίριό του, γιατί σε μια ανάδειξη τότε που υπήρχε διπολισμός, η πολιτική ήταν δομημένη σε δύο πολιτικά ημισφαίρια. Ας πούμε συμβολικά, και έχουν ξεπεραστεί εμπολίσιονι, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς. Όταν ένα κόμμα που κατησχεί δεν τον μονοπολεί τον χώρο, όπως συνέβαινε παλαιότερα, τότε αποδυναμώνει το αρχηγός του. Η παρουσία κομμάτων όπως της Λατινοπούλου, όπως του Βελόπουλου και τώρα πια του Σαμαρά, έχει σημαντικά αποδυναμώσει τον Καραμαλή, τον Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που αφενός μεν έφτασε να έχει κυβέρνηση που είναι στα όρια της αστειότητας με 70 υπουργούς, εκ των οποίων οι 50 περίπου υφυπουργοί είναι βουλευτές επαρχίας τροχονόμοι τοπικών ρουσφετιών, οι διεκπεραιωτές τοπικών ή προσωπικών διευκολύνσεων χωρίς κανένα ουσιαστικό πολιτικό ρόλο που να δικαιολογεί την υπουργική παρουσία των περισσότερων. Δεύτερον, κάποιες αστείες προσωπικότητες, ορισμένες θα μπορούσα και αν τις κατονομάσω ευθέως, λέγεται ότι πήραν υπουργικό χαρτοφυλάκιο στον τελευταίο ανασχηματισμό, διότι απείλησαν ευθέως τον Πρωθυπουργό ότι θα πάνε στο Βελόπουλο ή στη Λατινοπούλο. Δηλαδή αυτοί είναι οι εγγενείς αποδυνάμους. Τώρα ο Καραμαλής, έχω την εντύπωση ότι έχει επιλέξει μία πολιτική σαφούς αδιαμφισβήτης πλην διακριτικής στήριξης του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, που με κάθε τρόπο, με στελέχη του, με έμεσες τοποθετήσεις και με σιωπές του, θα παρωθεί για ψήφιση προς τον Σαμαρά, αλλά χωρίς να του δηλώσει και ευθέως για να μην εμφανιστεί και τυπικά ως διασπαστής της ιστορικής ενότητας της παράταξης. Νομίζω όμως ότι και εδώ, επειδή βρίσκομαι στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή και έχω καλύτερη εποπτεία των τοπικών θεμάτων, ότι ο Πρωθυπουργός πληρώνει την πολιτική επιλογή που αναγκάστηκε ίσως να κάνει. Είχε χωρίσει, είχε καταστήσει τα τελευταία χρόνια Πελοποννησιάρχη τον Σαμαρά όλοι οι διοικητές νοσοκομείων, όλοι οι πρόεδροι δημόσιων οργανισμών, όχι στον νομό Μεσσηνίας, σε ολόκληρη την περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι σαμαρικοί και αυτοί αποτελούν την πρώτη μαγιά του κόμματός του, το οποίο όλοι οι δημοσκόποι με τους οποίους μιλάω το τοποθετούν γύρω στο 5% αυτή τη στιγμή. Αυτή μάλιστα είναι και η εκτίμηση του πρώην περιφερειάρχη του κυρίου Νίκα εδώ στην Πελοπόννησο, ο οποίος είναι αντίπαλος, φανατικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, άρα δεν έχει λόγο να τον υπερεκτιμά, και νομίζω ότι ίσως εκεί που υπάρχει αμφιβολία είναι, μα όχι αμφιβολία, διάσταση μεταξύ των δημοσκόπων. Εδώ σας μεταφέρω τη διάστασή τους. Άλλοι εκτιμούν ότι από αυτό το 5% που θα πάρει ο Σαμαράς, άνω του 2 θα προέρχεται από το υπολοιπόμενο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που πια δεν είναι λίπος, δεν είναι καν ψαχνό, είναι κόκαλο, ενώ άλλοι λένε ότι θα είναι πιο κάτω.
0: Πάντως, δεν είδατε δηλαδή, εσείς δεν σας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ένας άνθρωπος του Κώστα Καραμαλή, αντί να πάει στον Αντώνη το Σαμαρά να περιμένει, πάει προς την κυρία Λατινοπούλου?
1: Όχι, μα σας είπα την ερμηνεία μου ότι δεν αποκλείω να θέλει να λειτουργήσει ως γέφυρα προσέγγισης Σαμαρά Λατινοπούλου, το οποίο είναι γεγονός ότι θα έδινε μια δυναμική.
0: Δύο καρπούζια σε μια μασχάλη.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο. Ο Σαμαράς είναι μεγαλύτερος και από μένα. Η Λατινοπούλου ως νέα και υπερφιλόδοξη πολιτικός θα γινόταν η αυτονόητη αντιπρόεδρος του κόμματός του, με προοπτική να το κληρονομήσει και στο μέλλον. Συν ότι με την ένωση αυτή θα κατήσχαν και αν
0: δεν διαφέρεται κάτι τέτοιο.
1: Κουνοβελόπουλος.
0: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο να γίνεται. Γιατί η μεν της κυρίας Λατινοπούλου, να μου έλεγε λογουχάρη ο Θανάσης ο Τσουκαλαδάκης, ο Γιώργος Τσουκαλαδάκης, τον είχα προχθές, ας πούμε. Ο άνθρωπος μένω με Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, δεξί χέρι της Λατινοπούλου. Όχι, μου λέει τόπο στα νιάτα. Αυτό τώρα τι, όταν το ρώτησα για τον Σαμαρά, τόπο στα νιάτα. Αν ρωτήσουμε τώρα κάποιους του Σαμαρά, σου λένε δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον επιθετικό προσδιορισμό που λένε, ας πούμε, περί ανοησιών κτλ.
1: Αυτά
0: άρα δεν βλέπω να συμπλέγω.
1: Όπως ξέρετε, από την άλλη, για να επανέλθουμε στην αξιολόγηση της κίνησης επιλογής του κυρίου Κόκκινου, ίσως είναι λίγο απλουστευτικό, επειδή ένα πολιτικό στέλεχος, κάποτε πρόσκειτο σε ένα πολιτικό ηγέτη, να αποκλείουμε την αυτονόμησή του στο
0: είναι,
1: μέλλον. Αν σκεφτείτε ότι πιο στενή οπαδή του και συνεργάτες του Τσίπρα από τον Νίκο τον Παπά μέχρι τον πώς το λέγαμε, σύμβουλό του, τον Καρανίκα. Τον Καρανίκα, μέχρι τον Καρανίκα, ναι, είναι η πιο διαπήρηση αντίπαλη του τώρα, ενίοτε στελέχη στενά προσκύμενα σε κάποιους πολιτικούς ηγέτες, αυτονομούνται και κάνουν πολύ προσωπικό παιχνίδι.
0: Κατάλαβα. Ναι, αυτό που λέτε τώρα έχει βάση, είναι σωστό. Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα, πώς βλέπετε να διαμορφώνουν τα πράγματα? Έχει εδραιωθεί πλέον στη δεύτερη θέση από ό,τι διαφαίνεται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, το κόμμα το ΕΛΑΣ.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή οι πιο πολλοί δημοσκόποι το τοποθετούν κοντά στο 16 και πάνω από το 16 και του δίνουν εδώ και μια δυναμική με όριο γύρω στο 20. Με αντίστοιχη πτωτική τάση του ΠΑΣΟΚ, διότι υπήρχε ένα θέμα ποιος εκ των δύο θα εμφανιστεί ότι εκφράζει τον πόλο τον αντιμητσοτακικό πιο πιστικά, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ο Σαμαράς. Το θέμα είναι ότι δεν διαφαίνεται, μήτε λύση στην προοπτική για μένα καθόλου ευκταία των δεύτερων εκλογών, διότι υπάρχουν δημοσκόποι που το ξέρετε και εσείς άλλωστε, που στις δεύτερες εκλογές βλέπουν την προοπτική Μητσοτάκη να ανεβαίνει από το 29-30 στο 33. Παραπάνω δεν τοποθετεί κανείς και στις δεύτερες εκλογές.
0: Με το Τσίπρα το ανεβαίνει παραπάνω. Με δεύτερο το Τσίπρα το ανεβάζανε στο 35 και κάτι νομίζω. Δηλαδή είναι βατή
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Με τους άλλους δύο δεν πάει παραπάνω. Πάει
1: καλά,
0: στο 3.
1: Με τους άλλους δύο.
0: Με Ανδρουλάκη ήταν χειρότερη για το Μητσοτάκη. Με τον Ανδρουλάκη ήταν χειρότερη. Δηλαδή ήταν στο πιο χαμηλό σημείο που μπορούσε να πάει η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί δεν λειτουργεί.
0: Ενώ με το Τσίπρα πάει στο υψηλότερο.
1: Ναι, προφανώς γιατί δεν λειτουργεί συγκροτικά. Και αυτό αποτελεί και μια ερμηνεία ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν να επιλέγουν ως προνομιακό αντίπαλο τον Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα.
1: Παρά τα αυτά, δεν βλέπω, και σας λέω η δική μου αίσθηση και από συνομιλίες με τους φίλους μου δημοσκόπους, δυναμική αυτοδυναμίας. Ναι. Νομίζω ότι ξεπερνιέται, και να σας πω και κάτι, δεν έχουμε στην Ελλάδα ιστορικό προηγούμενο τρίτης συνεχόμενης νίκης του ιδίου, και μάλιστα πλήρους νίκης του ιδίου κόμματος, με εξαίρεση εκλογές βίας και νοθείας το 1961, οι οποίες όμως ήταν μετά από 6 χρόνια πρωθυπουργίας και όχι μετά από 7,5 ή 8.
0: Μισό λεπτό, όταν λέτε νίκη εννοείται αυτοδυναμία, γιατί νίκη είναι όταν έρθει πρώτο κόμμα κανείς, ας πούμε. Είναι...
1: Ναι, γι' αυτοδυναμία μιλάω.
0: Άλλο αυτοδυναμία, άλλο νίκη. Νίκη είναι όταν έρθει
1: πρώτο κόμμα. Ότι θα είναι πρώτο κόμμα δεν υπάρχει βουλή, αλλά νομίζω στη Νέα Δημοκρατία ως νίκη θα θεωρήσουν την αυτοδυναμία. Πρώτο κόμμα είμαι 29%, δεν θα πανηγυρίζουν το βράδυ των εκλογών.
0: Αν είναι πρώτο κόμμα, νίκη είναι. Νίκη είναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί παλιά, θυμάμαι, νίκη ήταν να πας 45 πάνω και πλάς, ας πούμε. 45. Τώρα αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν πλέον. Πάει, τελείωσε.
1: Όχι, προφανώς δεν υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι και εσείς δεν αμφιβάλλετε ότι στην υπόθεση, το υποθετικό σενάριο που θα είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα 29 Νέα Δημοκρατία, 20 Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών που θα καλούνται στα κανάλια να αναλύσουν το αποτέλεσμα, οι φυσιογνωμίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι πολύ χαμογελαστές.
0: Σίγουρα. Παρά το γεγονός ότι θα έχει 9 μονάδες διαφορά, παρά τα αυτά δεν θεωρείται ουσιαστική νίκη. Τυπική είναι.
1: Με αυτή την έννοια το είπα και εγώ.
0: Σαφώς, ναι. Το θέμα είναι αν πραγματικά θα δούμε ένα τέτοιο γεγονός να συμβαίνει εκείνη την περίοδο. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης για να ανακάμψει? Γιατί ήδη τσιμπάει τώρα. Βλέπω ότι από μήνα σε μήνα όλο. Αυτό λένε τουλάχιστον. Άκουγα χθες τον Παπαργύρη.
1: Προφανώς τσιμπάει αργά, αλλά η ενδυνάμωση Τσίπρα προφανώς του φέρνει μια δυναμική. Η εκτίμησή μου είναι ότι η δυναμική αυτή έχει ένα όριο, και εδώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης, δυστυχώς, και η χώρα θα πληρώσει την απουσία ικανών συμβούλων στα θεσμικά, όχι με την καιροσκοπική κομματική έννοια, αλλά με την λειτουργικότητα των πολιτικών θεσμών. Νομίζω το έχω ξαναπεί σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ της ψήφισης αυτού του εκλογικού συστήματος με το κειμενόμενο μπόνους, μ' είχε πάρει τηλέφωνο ο φίλος μου και συνάδελφός μου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και με ρώτησε πώς μου φάνηκε ο νέος εκλογικός νόμος. Και του λέω θλιβερός, διότι δεν καταγράφει στους παραγόμενους κοινοβουλευτικούς σχετισμούς, όπως έκαναν οι εκλογικοί νόμοι των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, και τη διαφορά των δύο κομμάτων. Δηλαδή η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος εξαρτάται αποκλειστικά από το δικό του ποσοστό και από το τυχαίο γεγονός αν ένα ή δύο μικρά κόμματα ο Λεβέντης παλαιότερα ή δεν ξέρω τώρα ο Βαρουφάκης, πάρουν 2,99 ή 3%. Δεν εξαρτάται από τη διαφορά. Ενώ όταν το εκλογικό σώμα δίνει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, δείχνει, επειδή η πολιτική κύρωση άλλωστε είναι με όρους συγκριτικούς, δεν επιλέγουμε τη σύζυγο που θα θέλαμε, τη μη συμφίλιο, εξ αυτών που υπάρχουν κάνουμε την επιλογή μας προσφερόμενο, θα έπρεπε να καταγράφεται και η συγκριτική επιλογή του εκλογικού σώματος, όπως επαναλαμβάνω έκαναν τα πρώτα εκλογικά συστήματα της μεταπολίτευσης.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Διαμαντόπουλε μας. Εάν ήμουν εγώ πρωθυπουργός της χώρας, οποία φούσκωσαν τώρα τα στήθη μου. Λοιπόν, και επανέφερα τώρα.
1: Όπως όλοι οι Έλληνες, θα λέτε και εσείς και εγώ και όλοι μας τα προβλήματα στις 24 ώρες.
0: Λοιπόν, και έλεγα μια στιγμή, ρε παιδιά, γιατί να διεκδικήσω, ξέρω εγώ, τώρα το βραβείο, ας πούμε, της Σοφίας. Μπορεί να το έχει ο Σκανδαλίδης, ο Κώστας του Πασόκ, μπορεί να το έχει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Και επανέφερα λοιπόν τον νόμο εκείνο, του Σκανδαλίδη ή του Παυλόπουλου, τον εκλογικό νόμο, ή ήδη ήταν, μόνο άλλαζε τον πόνους από 40 σε 50. Αν το επανέφερα τώρα, θα με καταχαιριάζατε εσείς ο καθηγητής πολιτικών επιστημών?
1: Φοβάμαι πως ναι, διότι αφενός με ένα λάθος δεν αποτρέπεται με το αντίστροφο λάθος. Δεύτερον, διότι δεν θα κατέβαινε πάρα πολύ το όριο της αυτοδυναμίας. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, με 10 μονάδες αναντιπροσώπευτη ψήφο, τώρα θέλουμε γύρω στο 37,5, θα θέλαμε 36,5. Πάλι δηλαδή, αλλά και τρίτον, διότι και ο νόμος Σκανδαλίδη με τους 40 πλειοψηφικές έδρες ή Παυλόπουλου με 50 πλειοψηφικές έδρες, που δεν ήταν όπως κακώς λέγεται μπόνους 40-50 εδρών, άλλο οι πλειοψηφικές έδρες, άλλο μπόνους. Για να βρεθεί το μπόνους πρέπει να αφαιρέσουμε εκείνες εκ των πλειοψηφικών που το πρώτο κόμμα θα τις έπαιρνε και με την αναλογική εκπροσώπηση. Λοιπόν, ακόμα και αυτό το σύστημα δεν καταμετρούσε τη διαφορά μεταξύ πρώτου δεύτερου.
0: Μια στιγμή, στο 30%, αν πάρει η Νέα Δημοκρατία, δεν λέω 29 ούτε 31, για να μην μπερδευόμαστε, στρογγυλά, στο 30% η Νέα Δημοκρατία έχει 3,9 είναι 90 και 40, πάει σε 130 έδρες με τον νόμο του Σκανδαλίδη και 140 έδρες με τον νόμο Παυλόπουλου, με το σημερινό νόμο.
1: Δεν μπορείτε να το υπολογίσετε αυτό, κύριε Λοΐζο, γιατί δεν ξέρετε.
0: Στο περίπου λέω τώρα, εντάξει, δεν παίρνω τώρα υπολογιστή, έτσι όπως μιλάμε τώρα. Στο περίπου, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Εκεί στο περίπου. Λοιπόν, με τον νόμο όμως το σημερινό δεν πρέπει να είναι πάνω από 120-122. Θέλω να πω δηλαδή, έχει κάποια διαφορά, σημαντική διαφορά, ειδικά ο νόμος Παυλόπουλου με τους 50.
1: Ναι, εντάξει, ο νόμος Παυλόπουλου έχει κάτι παραπάνω, αλλά υπολογίσατε με το 30 επί των 300. Δεν υπολογίσετε επί των 300, πρέπει να υπολογίσετε επί των 250. Δηλαδή, με τον νόμο Παυλόπουλου θα έπαιρνε 75 επί το 30% επί των 250, συν 50-125, συν αν υποθέσουμε ότι αντιστοιχούσαν και 30 έδρες στα κόμματα.
0: Που θα μείνουν εκτός.
1: Τα εκτός βουλής.
0: Ακριβώς,
1: θα έπαιρνε το ενθύτερο εκτός, θα ήταν 135. Ακόμα και με τον νόμο Παυλόπουλου θα ήταν πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.
0: Θα ήταν, αλλά 135 δεν θα ήταν 120-122 που θα είναι τώρα.
1: Σύμφωνοι.
0: Με το 135 με τη Λατινοπούλου κάνω κυβέρνηση. Με το 122 με τη Λατινοπούλου δεν κάνω κυβέρνηση.
1: Ναι, σύμφωνοι ότι δυσχέρανε αυτή η επιλογή την κυβερνησιμότητα, την δυσχέρανε. Αλλά σας λέω, πολύ πιο λογικό και πιο δημοκρατικό ταυτόχρονα θα ήταν να υπήρχε ένα εκλογικό σύστημα που, γιατί αν το οθήσουμε στα ακρότατα ωριά του, να πούμε γιατί να μην βάλουμε και 70 πλειοψηφικές, να μην βάλουμε και 100 πλειοψηφικές.
0: Όχι, εντάξει.
1: Σε κάτι αφρικανικές χώρες
0: γίνονται αυτά.
1: Υπήρχε εκλογικό σύστημα, και δεν το λέω για πλάκα.
0: Ναι.
1: Αν διαβάσετε το βιβλίο μου για τα εκλογικά συστήματα,
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: το δείτε.
0: Ναι.
1: Που το πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, έπαιρνε το σύνολο των εδρών τη χώρα.
0: Όλα, τα πάντα, όλα.
1: Ήταν όλη η χώρα πλειοψηφικό, μία περιφέρεια με πλειοψηφικό σύστημα, τι έπαιρνε όλε το πρώτο κόμμα. Δεν είναι εκεί η λύση. Η λύση είναι ένα πολιτικό σύστημα που να αποτυπώνει και τους σχετισμούς δυνάμεων. Διότι μην κοιτάτε τους σημερινούς σχετισμούς, θα σας ακουγόταν δημοκρατικό ένα κόμμα με 36% να έχει αυτοδυναμία, αν το δεύτερο έπαιρνε 35 και 99. Ήθελε ο λαός. Ενώ αντιθέτως 1,34% αν το δεύτερο έπαιρνε 18, ο λαός θα επέλεγε να θέλει να κυβερνηθεί από το κόμμα με 34.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, χάρηκα πάρα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ
1: να,
0: πάρα
1: πάρα
0: καλά
1: πολύ. Καλά και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Γεια και χαρά σας. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ποταμός γνώσης, ρε παιδιά, να πούμε. Εντάξει, Βασίλη, μην δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και χαίρομαι. Πρόσεξε να δεις, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτό που λένε στους υπολογιστές για προχωρημένους. Εντάξει. Όταν, γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Βλέπεις τώρα, ας πούμε, και δεν θέλω να βγάλω κακία, αλλά επαναλαμβάνω. Το να μιλάνε, ας πούμε, κάποιοι βουλευτές και να λένε ανακρίβειες. Λες εντάξει τα κομμάτια, αλλά δεν, ο καθένας άλλωστε, ένας βουλευτής δεν σημαίνει ότι τα ξέρει όλα. Έτσι. Και εσύ και εγώ μπορούμε να γίνουμε βουλευτές και θα μας ψηφίσουν, ξέρω εγώ, η τοπική μας κοινωνία, μας δώσουν αυτό το εισιτήριο να μας δοκιμάσουν. Αλλά το να είσαι αρχηγός κόμματος, να θέλεις να κυβερνήσεις, όπως ο Τσίπρας κυβέρνησε και ακόμα να βρίσκεται σε γνώση, σε επίπεδο γνώσεων, ας πούμε, σε νηπιακή ηλικία, αυτό πάει πολύ, ας πούμε. Όπως επίσης έχω απαιτήσεις και από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη να του κάνουν κάποια σεμινάρια.
2: Αρχηγός αντιπολίτευσης,
0: ακριβώς. Να του κάνουν κάποια σεμινάρια. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το οποίο είπε χθες, ήταν πολύ χοντρό. Ότι εάν δεν υπήρχε, λέει, χάρης λεστίν στον κορονοϊό, σώθηκε το ΕΣΥ. Ο Θεός και ο Κύριος. Τι άκουσα, Κύριε. Τα ξέρουμε. Δηλαδή, ο κορονοϊός που γονάτισε τα εθνικά συστήματα υγείας. Και όχι μόνο της Ελλάδος, όλων των χωρών.
2: Βεβαίως, παντού. Παντού.
0: Για την Ελλάδα δηλαδή αναβάθμισε το ΕΣΥ. Μόνο και μόνο. Για να μην παραδεχθούμε ότι ο Άδωνης έκανε καλή δουλειά. Γιατί βγάζετε αυτή την κακία για τον Άδωνη? Τι σας έχει κάνει ο Άδωνης? Τον ενόχλησε και το είπε και στον αέρα. Ενοχλήθηκε γιατί λέει ο Άδωνης βγαίνει στα κανάλια. Μα κάποιος δεν πρέπει να απαντήσει. Επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι μούφα. Άσχετη εντελώς. Το τι ψέμα διακινείται, ειδικά στο διαδίκτυο, δεν περιγράφεται. Και ευτυχώς που βγαίνει ο Άδωνης και με τα βίντεο και με τα αυτά και εξηγεί και σώζει κάπως, ας πούμε, κάπως
2: ένα την κατάσταση.
0: Λοιπόν, γι' αυτό
2: το κλεαθάκι.
0: Εγώ πάντα στο κλεαθάκι μου, πραγματικά δηλαδή, με έχει γοητεύσει αυτό το παιδί. Το βλέπω δηλαδή πως αυτή την ώρα με κοντρολάρει, με έχει στα χέρια του και με κάνει όπως θέλει. Για σου, κλεαθάρα μου. Πάω μαζί. Λοιπόν, γι' αυτό παιδεία.
2: Παιδεία,
0: τελειώσαμε. Έβλεπα και τα παιδιά των Ροδίων, παιδεία.
2: Ναι. Πρωτιές.
0: Πρωτιές, μεγάλες πρωτιές. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας. Σε όλα τα παιδιά που τα κατάφεραν. Σε όλα. Και όχι μόνο στα Ροδίων παιδεία και, και στο κολέγιο, έγινε χαμόν. Και σε όλα τα παιδιά.
2: Στο δημόσιο.
0: Στο δημόσιο παντού. Συγχαρητήρια. Άντε, καλή σταδιοδρομία. Καλό μέλλον. Πάμε, μουσική.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την έντονη αντίθεσή της στην κατάργηση του θεσμού των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, όπως προβλέπεται από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναμένεται να εκφράσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κατά την 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εισήγηση αφορά την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία μιας κατεξοχήν πολύ νησιωτικής περιφέρειας. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της περιφέρειας, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες διοικητικές και γεωγραφικές προκλήσεις. Γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση δομών που εξασφαλίζουν άμεση εκπροσώπηση και αποτελεσματική σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με τη διοίκηση. Όπως υποστηρίζεται, ο θεσμός του υπάρχου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη αυτών των αναγκών, λειτουργώντας ως κρίκος διοικητικής εγκύτητας μεταξύ της περιφέρειας και των νησιωτικών κοινοτήτων. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί αυξημένη κυκλοφορία λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτό ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατείου. Όπως δήλωσε, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δεύτερου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Μίραμαρε, ενώ ο επόμενος κόμβος στο σημείο του σούπερ μάρκετ Πάπου προγραμματίζεται να ξεκινήσει κατά τη χειμερινή περίοδο. Αναφερόμενος στο έργο αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μαρίτσα Ψύνθος, ο κ. Ευστρατείου τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, καθώς οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν τους χειμερινούς μήνες είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει γίνει εκτεταμένη και ποιοτική αποκατάσταση του δρόμου και αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη αποκατάστασης του καμπαναριού του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σημαντικό και επισημένοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καθώς και τη διαχείριση του προβλήματος της λειψιδρίας στα νησιά ανέδειξε μιλώντας στον Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Όπως δήλωσε, άμεσα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών και των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα χρηματοδότησης από όλη τη χώρα και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις. Αναφερόμενος στο μεταφορικό ισοδύναμο, ο κ. Μάγκος σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε η καταβολή των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που αφορούν το 2024. Παράλληλα, ξεκινά η διαδικασία πληρωμών για το 2025 όσον αφορά τους επιβάτες. Βούληση της πολιτικής ηγεσίας είναι να προχωρήσουν γρήγορα οι πληρωμές, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις και για τα επόμενα χρόνια, τόνισε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της λειψιδρίας, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά και αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Υπουργείου. Όπως ανέφερε, όλα τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι νησιωτικοί δήμοι εξετάζονται με στόχο την προώθηση λύσεων που θα ενισχύσουν την υδροδοτική επάρκεια των νησιών. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση φοιτητών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες του Ιδρύματος για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας. Την προκήρυξη 9 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα 12 άνησα γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Οι θέσεις αφορούν κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε Ρόδοκο, Πάτμο και Κάρπαθο. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για το στεγαστικό ζήτημα στο Αγαθονήσι, καθώς προχωράει η διαδικασία παραχώρησης τριών δημόσιων οικοπαίδων στο Δήμο, με στόχο την ανέγερση κατοικιών για εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Η αρμόδια εκτιματική υπηρεσία έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά και ο φάκελος βρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα επόμενα βήματα. Η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς κατέθεσε τις προτάσεις και ενστάσεις της στη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην περαιτέρω ανάπτυξη μεγάλων αιωλικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη Ρόδο. Η ικανοποίηση εκφράζει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου για τη δημοσίευση του ΦΕΚ που προβλέπει τη δημιουργία τμήματος επιθεωρήσης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική επιτυχία έπειτα από πολυετή διεκδίκηση. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου έπειτα από κοινή απόφαση των σωματείων του κλάδου. Διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων οδήγησης και ανάπαυσης, επισημένοντας ότι τα υψηλά πρόστιμα δημιουργούν σοβαρές οικονομικές πιέσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στους επαγγελματίες του κλάδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
10: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
11: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
15: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
16: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
15: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
17: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
18: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
19: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
18: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
19: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
18: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
19: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
18: Κρέμα Γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
19: Βούτυρο Λούρπακ Σόφτ, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
18: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Ακού Κόσμος 938.
20: Καλό μεσημέρι. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών έχει προσελκύσει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση περίπου 10.000 προϊόντων σούπερ μάρκετ μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων, ενώ παρέχει στοιχεία για το πραγματικό κόστος του καλαθιού αγορών, ιστορικό τιμών και δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την ημέρα που ανακοινώθηκε στις 17 Ιουνίου μέχρι σήμερα, την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 678.000 καταναλωτές, αφιερώνοντας κατά μέσο όρο περίπου τα 4 λεπτά. Οι συνολικοί ενεργοί χρήστες εφαρμογής προσεγγίζουν τις 287.000, ενώ περισσότεροι από 60.000 την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους. Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά με στόχο την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που εξυγχρονίζει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενισχύει την αυτοτέλεια των αυτοδιοικητικών θεσμών, διαμορφώνοντας ένα πιο φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης για τον πολίτη. Μεταξύ άλλων, ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες δήμων, περιφερειών και κράτους και κατά αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται χρόνιες ασάφειες. Καθιερώνεται η εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα γύρο με δυνατότητα συμπληρωματικής ψήφου και θεσπίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Δημιουργείται νέο σύστημα στελέχωσης θέσεων προσωπικού μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου ΑΣΕΠ με στόχο την κάλυψη περισσότερων από 9.000 οργανικών θέσεων. Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης έως 3.000 ευρώ ανά παιδί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στήριξης εργαζομένων σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και διεύρυνσης των κοινωνικών παροχών. Εξορθολογίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των νομικών προσώπων όπως οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης. Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προκήρυξη

αποχέτευσης. Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προκήρυξη για προσλήψεις ιατρών στην ιστορία του ΕΣΥ, στην οποία συμπεριλήφθηκαν όλες... αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2026 έχει προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση σε προσωπικό. Περιλαμβάνει 5.208 θέσεις, 1.800 ιατρικού, 1.930 νοσηλευτικού και 1.478 λοιπού προσωπικού, καθώς και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα η συνολική δυνητική ενίσχυση να ανέρχεται σε 8.208 άτομα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των ενισχύσεων του 2025 για τον πυλώνα 1, ολική δυνητική ενίσχυση να ανέρχεται σε 8.208 άτομα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των ενισχύσεων του 2025 για τον πυλώνα 1,

0: ότι αξίζει να επισημανθεί και θα επισημανθεί και στη σύσκευση. Για οτιδήποτε παραπάνω, αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, για το ξαναλέω, γίνονται συνέχεια συσκέψεις. Αν υπάρξει κάτι παραπάνω, θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα, γιατί τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εν εξελίξει η σύσκεψη.
1: Συγγνώμη, από ό,τι καταλαβαίνω, αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο θα επιλέξει και την ηγεσία του Ανωτάτου Δικαστήριου του Αρείου Πάγου. Έχετε, και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλιστα από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, έχετε καταλήξει και στις επιλογές του κ. Λιμπερόπουλου, ο οποίος, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστήριου να μείνει 4 χρόνια στη θέση του, και του κ. Μπακέλα. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι στη διάσκεψη των Προέδρων πρόσφατα από τους 37-38 ανώτατους δικαστικούς ήρθαν μόνο 6. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός για την ποιότητα της δικαιοσύνης και για τις επιλογές τις οποίες πάτε να κάνετε αύριο? Ευχαριστώ.
0: Αποσιωπάτε, όχι εσείς, από τη δημόσια συζήτηση μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Μια θεσμική αλλαγή που έγινε από τον ημερών μας και θωρακίζει τη διαδικασία και δίνει μεγάλη δύναμη στους ίδιους τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Το γεγονός ότι όποια απόφαση πλέον δεν λαμβάνεται ρήμην τους, γιατί έχει προηγηθεί η δική τους υπόδειξη με βάση την ψηφοφορία που κάνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θωρακίζει τη διαδικασία. Επίκειται και συνταγματική αναθεώρηση. Άρα, όπως συνέβη και τα τελευταία και την προηγούμενη φορά, έτσι και φέτος, η όποια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα είναι αύριο, θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της τους ίδιους τους δικαστές, την ολομέλεια δηλαδή των δικαστών και των εισαγγελέων. Και αυτό δίνει προφανώς πολύ μεγαλύτερη δύναμη και θωρακίζει πολύ περισσότερο την όποια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έλατε. Τον μικρόφωνο, αν μπορείτε, για να ακούγεστε.
2: Με αφορμή και εγώ τη σύσκεψη αυτή που γίνεται τώρα στο Μαξίμου για την ακρίβεια, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχει αποδειχθεί ότι οι μειώσεις που γίνονται στοχευμένα σε κάποια προϊόντα στο σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει, δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Παράλληλα, σε ρεπορτάζ που κάναμε στον Α, διαπιστώσαμε κι εμείς ότι ένα φρούτο που πουλιάται στο χωράφι λίγα λεπτά του ευρώ φτάνει στο ράφι πολλαπλάσια. Πώς εκτιμάτε ότι μπορείτε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Γίνονται αρκετοί έλεγχοι στην διαδικασία εφοδιασμού και παραγωγής?
0: Γίνονται έλεγχοι, πρέπει να γίνουν περισσότεροι. Και να σας πω ότι είμαστε η κυβέρνηση που σύστησε μια υπηρεσία φάντασμα. Η ΔΜΕΑ δεν υπήρχε, δεν είχε προσωπικό. Γιατί όλες αυτές οι στρεβλώσεις, όλα αυτά τα φαινόμενα δεν γεννήθηκαν μαζί με την εισαγόμενη ακρίβεια, με τον εισαγόμενο πληθωρισμό, πρωτίστως λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ούτε εικονικές εκπτώσεις ξεκίνησαν το 2021, το 2022, ούτε φαινόμενα εσχροκέρδειας ξεκίνησαμε να βλέπουμε τότε. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πρέπει οι ελεγκτές να είναι από πάνω και σε αυτές τις περιπτώσεις να μην βάζουν καθόλου νερό στο κρασί τους. Ελάτε. Το μικρόφωνο το άλλο κλείστε, αν μπορείτε, για να μην... Ωραία. Ελάτε, ελάτε.
3: Στο ίδιο θέμα, ο συνάδελφος, ο Στέλιος Νικητόπουλος, έκανε μία δημοσιοποίηση, μια καταγγελία. Μπήκε στην πλατφόρμα σας, το πόσο κάνει GR, και αναζήτησε το φθηνότερο καφέ φίλτρου. Ως διαμαγείας, 7 αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον είχαν ακριβώς την ίδια τιμή. 8 ευρώ και 65 λεπτά. Παρόμοια ομοφωνία εντοπίζουμε και σε άλλα προϊόντα. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα του αόρατου χεριού της αγοράς ή μπορεί να αποτελεί ένδειξη συντονισμένης πρακτικής που πρέπει να ελεγχθεί, το λεγόμενο καρτέλ. Σε κάθε περίπτωση, 5 όμιλοι ελέγχουν το 71% της αγοράς. Εντωμεταξύ, από το 2022 ως το 2025, περισσότερα από 180 καταστήματα μικρότερων αλυσίδων φέρεται να άλλαξαν χέρια και να πίνουν στους μεγάλους. Θα μπορούσατε, το σκέφτεστε, να αξιοποιήσετε τα δεδομένα του πόσο κάνει και τους αλγορίθμους που διαθέτουν ήδη διάφορες επιτροπές στην Ελλάδα, ώστε να επισημαίνονται π.χ. αυτομάτως ταυτόχρονες αυξήσεις ίδιου ύψους, ανατιμήσεις λίγο πριν από υποτιθέμενες προσφορές και πανομοιότυπες μεταβολές τιμών σε πολλές αλυσίδες. Θα το κάνετε?
0: Ναι, αυτός είναι ακριβώς και ένας από τους λόγους που αναβαθμίστηκε η εφαρμογή από το e-καταναλωτή στο πόσο κάνει, για να μπορούν οι ελεγκτές με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση της εφαρμογής να εντοπίζουν φαινόμενα όπως αυτό που μου περιγράφεται, το οποίο προσυδειάζει σε αθέμητη πρακτική. Δεν μπορώ να το αποδείξω εγώ ούτε να καταλογίσω πρόστιμο, γιατί μία εκ των παραμέτρων της ακρίβειας, η οποία

0: προσετέθη στα αντικειμενικά της εισαγόμενης ακρίβειας, ήταν και κάποιες αθέμητες πρακτικές. Εμείς δεν θέλουμε να τσουβαλιάσουμε τις επιχειρήσεις, αλλά όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, πρέπει οι αρχές να επιλαμβάνονται, χρησιμοποιώντας και την εφαρμογή.
1: Ένα άλλο μέτρο, το οποίο μάλιστα εφαρμόζεται ήδη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα πηγαίνουν πολύ καλύτερα από την κυβέρνησή σας στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, είναι η δημόσια παρακολούθηση της διαδρομής της κάθε τιμής, σε συνέχεια της ερώτησης της συναδέλφης σας. Αυτό είναι επίσης ένα μέτρο που θα μπορούσατε να εξετάσετε?
0: Αυτό ήδη γίνεται. Και μάλιστα η εφαρμογή το κάνει αυτό και συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, να σας πω ότι, γιατί μιλάμε στην πραγματικότητα για την ακρίβεια τροφίμων, τους περισσότερους μήνες που όλοι δύσκολοι είναι και για την Ελλάδα και για την υπόλοιπη Ευρώπη, η χώρα μας έχει αισθητά χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα, συγκριτικά, χωρίς να πανηγυρίζουμε, γιατί πληθωρισμός είναι για όλους και ειδικά για τα νοικοκυριά που πιέζονται παραπάνω, η διαχείριση είναι καλύτερη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχουν και μήνες που οι τιμές έχουν ξεφύγει λίγο παραπάνω, έχουμε εξηγήσει τις αιτίες. Εκεί ο στόχος είναι να λαμβάνονται όσο δυνατόν περισσότερα μέτρα, αλλά δεν ισχύει ότι συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη και σε επίπεδο σωρευτικό, δηλαδή συνολικά πληθωρισμού από τότε που ξέσπασε μέχρι σήμερα, αλλά και ανά μήνα, έχουμε πάει χειρότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Μα πού είμαστε καλύτερα? Έχουμε τα πιο ακριβά γαλακτοκομικά μαζί με καμιά δύο χώρες ακόμα και είμαστε 40% πάνω στο βρεφικό γάλα.
0: Δεν μπορεί να κριθεί μια χώρα από ένα, δύο, τρία ή πέντε προϊόντα. Μια χώρα κρίνεται συγκριτικά στο σύνολο του πληθωρισμού και ειδικά σε δείκτες πάρα πολύ σημαντικούς για την κοινωνία, όπως είναι ο πληθωρισμός τροφίμων. Το ξαναλέω, δεν είναι να πανηγυρίζει κανείς, γιατί όταν έχεις πληθωρισμό, αυτό είναι πρόβλημα για τον κόσμο. Αλλά όταν θες να κρίνεις την πολιτική μιας χώρας, την κρίνεις συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες.
2: Κόσμος 938.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Άκου, Κόσμος 938.
1: Έλατε.
2: Πρόσωπε, καλό μεσημέρι. Για να είμαστε δίκαιοι στην πρώτη απάντηση που δώσατε για το ΣΥΡΙΖΑ, απλώς αν ο πρώην
1: πρωθυπουργός
2: Αλέξης Τσίπρας...
1: Με το ονομάστηκε. Με τους αδικείτε. Το ΣΥΡΙΖΑ το στον εξώστη.
2: Ναι, ελάχιστα. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αν κάνει καμπάνια προεκλογική ότι θα μειώσω τους έμεσους φόρους που έβαλα την περίοδο 15-19, μπορεί να πάρει και 45% στις εκλογές. Γιατί οι έμεσοι φόροι που έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας γεμίζουν ακόμη και σήμερα τα ταμεία του κράτους. Εσείς έχετε μια οικονομία ισχυρή και δυνατή, όπως λέτε, και δεν μπορείτε να μειώσετε το ΦΠΑ από το 24% που τον ανέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ να το πάτε στο 23%. Δηλαδή τα χρήματα που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα ταμεία είναι σε απίστευτο γεγονός. Απλώς αυξήθηκαν τα κόστη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι εσείς το μόνο φόρο που μειώσατε ήταν στη συνδρομητική τηλεόραση που είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να φέρω ένα παράδειγμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί ΣΥΡΙΖΑ στα καύσιμα ήταν 0,60 και ανέβηκε στο 0,70. Αν θέλετε να κάνετε τα κόμματα εσείς προεκλογική εκστρατεία πόσο θα μειωθούν οι έμεσοι φόροι, θα είναι καλό και για τους πολίτες.
1: Καταρχάς, δεν αυξήσαμε κανένα φόρο. Κανέναν. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Κανένα φόρο. Και έχουμε μειώσει πάρα πολλούς ΦΠΑ. Πάρα πολλούς ΦΠΑ έχουμε μειώσει. Και κάποιους προσωρινά που τους μονιμοποιήσαμε και κάποιους από την αρχή μόνιμα. Για τις μεταφορές. Για τα βρεφικά είδη. Για τα προϊόντα σχετιζόμενα με την υγεία. Για τον κινηματογράφο. ΦΠΑ για την εστίαση. Ο καφές, όχι ο σερβιριζόμενος που ήταν προσωρινά μειωμένος αλλά επανήλθε στο προηγούμενο. Ο καφές take away. Μια σειρά από προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με τα βρέφη, όπως στα οποία αναφερθήκατε. Αυτή είναι ΦΠΑ, είναι 23 ΦΠΑ, μπορώ να σας τους επισυνάψω, τις οποίες έχει μειώσει η κυβέρνηση αυτή. Και έχουμε μειώσει και πολλούς άμεσους φόρους, που η μείωσή τους έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση για την κοινωνία. Ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος δηλαδή που αφορά το σύνολο των εργαζομένων, είναι τα λεφτά που παρακρατούνται από έναν μισθωτό. Από 29% το έχουμε πάει στο 20%. Και αν έχεις ένα παιδί στο 18%, αν έχεις δύο παιδιά στο 16%, αν είσαι τρίτακτο στο 9%. Αν είσαι νέος στο 0, μέχρι 30 ετών στο 9%. Έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα στο μισό. Καταργήσαμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 28% στο 22% και των μερισμάτων από το 15% στο 5%. Μειώσαμε την προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις στο 80% από το 100%, αλλά τη μειώσαμε. Ο κύριος Τσίπρας την είχε διπλασιάσει το 50% στο 100%. Μειώσαμε τον ένφια στο μισό. 35% για όλους και ένα ασφαλισμένο ένα ακίνητο στο 50% κάτω ο ένφια. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Μπορώ να συνεχίζω να μιλάω. Έχουμε μόνο μειώσει ή καταργήσει φόρους. Αν λοιπόν με ρωτάτε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αλλά θέλουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία, κάθε μείωση φόρου, να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Να μην γίνεται με ψεύτικα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας, 45% δεν πήρε όταν έλεγε ότι ο γάιδαρος πετάει. Πήρε 36%, γιατί τότε δεν είχε κυβερνήσει. Μπορούσε να λέει ό,τι θέλει και υπήρχε κόσμος που εξαπατήθηκε και τον ψήφισε. Αλλά όταν ήρθε στην εξουσία, δεν είδαμε κανένα γάιδαρο να πετάει. Είδαμε 120 δισεκατομμύρια ευρώ να μας φορτώνονται. Άρα κάθε υπόσχεση του κύριου Τσίπρα, για να επαναφέρω αυτό που προχθές, είναι υπόθεση του θρηλυκού Ανδρέα Τεπενδρή. Και εκτός από τον Ανδρέα Τεπενδρή υπάρχει και ο Μαυρογιαλούρος, που άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Λέτε.
3: Κύριε Πρόσωπε, διαβάζουμε σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Φεύγα, ζητάει με επιστολή του την κατάργηση του νόμου για την ισότητα στον γάμο, την κατάργηση του γάμου ομόφυλων, τέλος πάντων, όπως το αναφέρει, και την άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Είναι αίτημα του κόμματος αυτό προς την κυβέρνηση?
1: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
3: Παραμένει γραμματέας.
1: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού. Ελάτε.
4: Κύριε εκπρόσωπε, το ντοκουμέντο αποκάλυψε ότι ο γιος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, Ιάσονας, που εργαζόταν για περίπου 1,5 χρόνο στην Αλφα Γκάς της οικογένειας Αγγελικούση ως Assistant Operations, προτού ακόμη συμπληρώσει τα 30 του χρόνια, προσλήφθηκε τον Μάιο του 2024 ως Senior Shipping Analyst στην κρατική Qatar Energy, έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη θέση προϋπέθεται πολυετή εμπειρία στον κλάδο και όμως έγινε παρόλα αυτά. Όλα αυτά ενώ οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, κατηγορώντας τον ότι έπαιρνε μίζες για να προωθεί τα συμφέροντα του Κατάρ. Η κυβέρνηση τι έχει να πει για όλα αυτά? Τα θεωρείτε τυχαία ή θα υιοθετήσετε το αφήγημα του κυρίου Αβραμόπουλου που είπε πως δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά?
1: Για την ουσία της υπόθεσης του κυρίου Αβραμόπουλου ισχύουν όσα έχω πει μέχρι σήμερα, όπως και για επιμέρους διατυπώσεις. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Ως προς την υπόθεση του γιού του, σε συνέχεια του κυριακάτικου ντοκουμέντου, αναφέρομαι στη δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Λέει αναλυτικά κάποια πράγματα, ότι ο γιος του δεν είναι κορυφαίος τέλεχος της Qatar Energy, είναι κατώτερος υπάλληλος, ο οποίος βρήκε μόνος του τη δουλειά στο Κατάρ χάρη στις σπουδές και την προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία σε ναυτιλιακή εταιρεία, χωρίς καμία παρέμβαση του κ. Αβραμόπουλου. Αναφερόμαστε στην ανακοίνωση αυτή και να πω ότι είναι καλό σε αυτές τις περιπτώσεις να αποφεύγεται η εμπλοκή συγγενικών προσώπων, γιατί δεν νομίζω ότι προσθέτει κάτι στην όλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση απάντησε ο κ. Αβραμόπουλος και μένουμε εκεί.
4: Και κάτι συμπληρωματικό. Ο πρώην υπουργός και πρώην δήμαρχος Αθηναίων κατέθεσε προσφυγή κατά του εντάλματος σύλληψης στον Άριο Πάγο. Την ίδια στιγμή λέει ότι να γίνει γρήγορη διαδικασία για την άρση της ασυλίας. Πώς κρίνεται αυτή την ενέργεια, η οποία μπορεί να ακυρώσει, ας πούμε, και το ένταλμα σύλληψης?
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διάδικος σε μια υπόθεση έχει δικαίωμα να ασκεί όλα τα ένδικα μέσα που θεωρεί ότι μπορεί να ασκήσει. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω μια νομική ενέργεια ενός προσώπου ασχέτως της όποιας πολιτικής ιδιότητας έχει.
4: Άρα πολιτικά θεωρείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο εν τέλει?
1: Δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω, όπως έχω πει μέχρι σήμερα. Ελάτε.
5: Κύριε εκπρόσωπε, σε ένα άλλο θέμα. Το Σάββατο, τα Νέα είχαν ένα δημοσίευμα για συνεννοήσει μεταξύ τη κυβέρνηση και αυτή του Καναδά για ελληνική συμμετοχή σε μια διακρατική τράπεζα που θα χρηματοδοτήσει εξοπλισμού. Το δημοσίευμα, μάλιστα, προανήγγειλε και συνάντηση των πρωθυπουργών των δύο χωρών, είτε στην Άγκυρα, στο περιθώριο του Συνόδου του ΝΑΤΟ, είτε αμέσως μετά στην Αθήνα. Τι ισχύει, είναι το ερώτημα. Και αν μου επιτρέπετε και ένα δεύτερο, για να μην επανέρχομαι. Επειδή οι μέρες πλησιάζουν, με τι σκέψεις και προσδοκίες πάει η Αθήνα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τόσο για τη θέση της χώρας εντός συμμαχίας, όσο και για την παραπέρα πορεία της ίδιας συμμαχίας, και αν υπάρχει κάποια ανησυχία για αναβάθμιση της Τουρκίας στους σχετισμούς μέσα από επαφές της στο τελευταίο διάστημα και στο γενικότερο αναβρασμό στη Μέση Ανατολή?
1: Η Ελλάδα πορεύεται με συγκρατημένη αισιοδοξία και με την αυτοπεποίθηση που απορρέει από τις επιτυχίες των τελευταίων ετών, χωρίς όμως να εθεροβατούμε. Έχουμε καταφέρει στα πιο δύσκολα χρόνια από γεωπολιτική σκοπιά να ισχυροποιηθούμε όσο δεν είχαμε ισχυροποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Με συμμαχίες, με συμφωνίες, με εξοπλιστικά προγράμματα, και προσερχόμαστε σε κάθε τέτοια συγκυρία, σε κάθε τέτοια ευκαιρία, ως ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα βάζει το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Από εκεί πέρα συνεχίζουμε να ισχυροποιούμαστε και δεν ετεροκαθοριζόμαστε ούτε παρασυρώμαστε από φήμες και δημοσιεύματα. Τώρα, ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, αναμένω και εγώ ενημέρωση για αυτό. Προς το παρόν δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Ελάτε.
6: Κύριε Υπουργέ, έβγαλε μια ανακοίνωση ο κ. Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ, στην οποία μεταξύ άλλων λέει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που εφάρμοσε πιστά τον νόμο Κατρούγκαλο, εξαπάτησε τους συνταξιούχους, μόνη της ομολογεί τη μείωση των συντάξεων. Και μάλιστα δίνει και στοιχεία για αύξηση πληθωρισμού στο 19,8% και αύξηση συντάξεων, λέει, στο 16,4%. Τι απαντάτε?
1: Ότι δεν ισχύει αυτό. Ότι η κυβέρνηση με την πολιτική που εφαρμόζει είναι η κυβέρνηση που κατήργησε την προσωπική διαφορά. Κατά 5% φέτος ή κατά 5% το 2027. Και είναι η κυβέρνηση που μετά από πάρα πολλά χρόνια, 15 χρόνια για την ακρίβεια, αυξάνει, όχι με το ρυθμό που θέλουν οι συνταξιούχοι, χρειάζεται ακόμα πιο γρήγορα, αλλά πρέπει να υπάρχουν και τα λεφτά, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε το πιο γρήγορα, τις συντάξεις, όχι μόνο άμεσα, αλλά και μέσω της μείωσης του φόρου εισοδήματος. Λέτε.
7: Πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, είχε μια δημόσια συνομιλία, με τον κύριο Κασελάκη. Τώρα προημερών διαβάζω ότι ο κύριος Κασελάκης έχει κάνει μια δήλωση ότι μετατοπίζεται στον κεντρό φιλελευθερισμό ή κάπως έτσι. Υπάρχει συζήτηση της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Κασελάκη, προσέγγιση στον κύριο Κασελάκη. Υπάρχει πιθανότητα ο κύριος Κασελάκης να έρθει στη Νέα Δημοκρατία, θα τον καλέσετε δηλαδή?
1: Δεν έχω τέτοια εικόνα, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα καλό είναι να γίνονται συζητήσεις. Να θυμίσω ότι ο κύριος Κασελάκης στις τελευταίες εκλογές, ευρωεκλογές, ήταν δεύτερος. Άλλο που μετά έγινε μια διαδικασία σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και αποπέμφθηκε. Ήταν δηλαδή ο αρχηγός του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έκανε μια πρόσκληση στον κύριο Γεωργιάδη να γίνει μια συζήτηση για την υγεία. Είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν είναι κακό να υπάρχει διάλογος. Ας μην ποινικοποιούμε τον πολιτικό διάλογο. Άλλο που τίνουμε να συνηθίσουμε το μίσος και την τοξικότητα που δυστυχώς προκαλείται, εκπορεύεται, για να μιλήσω πιο σωστά, από ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης. Καλό είναι να μιλάμε και ας διαφωνούμε. Έλατε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, τον Ιούνιο του 2022 η τιμή της βενζίνης είχε πάει 2,5 ευρώ και η τιμή του πετρελαίου ήταν στα 120 δολάρια. Σε αυτή την κρίση το πετρέλαιο πήγε στα 120 δολάρια, αλλά δεν είδαμε την τιμή στα 2,5 ευρώ. Πήγε μέχρι, για τη βενζίνη, πήγε μέχρι 2,15. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Ότι η αγορά λειτουργεί και αντιδρά ανάλογα με τις τιμές και προσφέρει τιμές. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε, το τελευταίες μέρες, από συναδέλφους βέβαια, οι οποίοι από τα πρωινές εκπομπές θεωρούν ότι η αγορά των πρατηριούχων είναι κλέφτες, ότι πρέπει να δούμε, μη μας κλέβουνε. Εσείς ως κυβέρνηση το επιτρέπετε? Δεν λέτε ότι η αγορά λειτουργεί? Και ένα που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι σε όλα τα πάνελ ακούγονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση με την πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια δεν τη γνωρίζουν. Σε ό,τι αφορά, τα προϊόντα, τιμές προϊόντων, τα δικά μας με τα ξένα, η αγορά αυτά τα έχει αντιμετωπίσει. Είναι πιο έξυπνη και από τους δημοσιογράφους και από τους πολιτικούς. Άμα ένα προϊόν είναι φθηνό στην Ευρώπη, το κάνει εισαγωγή. Άμα είναι ακριβό το δηληστήριο, τιμολογεί ακριβά, κάνει εισαγωγές. Αλλά βλέπω ότι η κυβέρνηση επιτρέπει να θεωρεί κλέφτες την αγορά τροφίμων, κλέφτες την αγορά καυσίμων και πορεύεστε προς τις εκλογές. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Περισσότερο ανάλυση είναι αυτό το οποίο κάνατε. Δεν θα συμφωνήσω ότι επιτρέπει η κυβέρνηση τέτοια φαινόμενα και είναι και η πρώτη κυβέρνηση που και επέβαλε έκτακτες φορολογήσεις και στα δηληστήρια όταν υπήρχε και το σχετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και στις εταιρείες παροχής και διανομής ενέργειας, στους παρόχους ενέργειας εν πάση περιπτώσει, και όλα αυτά τα λεφτά δόθηκαν στην κοινωνία ως στήριξη και για το αυξημένο κόστος ενέργειας και συνολικά με μια σειρά από μέτρα. Να θυμίσω επίσης ότι αυτό το οποίο λέτε για τη βενζίνη είχε και άλλη μια αιτία ότι συγκρατήθηκαν οι τιμές. Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και τα ανακλαστικά που είχε, φτάνοντας μάλιστα οι τιμές οι οποίες διαμορφώθηκαν μετά τα μέτρα τους προηγούμενους δύσκολους μήνες να ήταν χαμηλότερες από αυτές που θα είχαν υπάρξει αν είχαμε ακούσει την αντιπολίτευση. Χωρίς βέβαια αντιπολίτευση να το κοστολογεί, στον αέρα το έλεγε, στο πόδι όπως λέμε, προτάσεις στο πόδι, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο όριο της Ευρώπης. Δεν είναι μια μάχη η οποία τελειώνει από την μια μέρα στην άλλη. Είναι μια καθημερινή μάχη. Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα. Ελάτε.
8: Έχετε μήπως ενημέρωση σχετικά με την εργασία των εφήβων που σας ρωτήσαμε?
1: Εδώ είναι, ναι. Σχετικά παλαιότερη ερώτηση. Εργασία ανηλίκων. Λοιπόν, απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Η συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για ανηλίκους που απασχολούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις και πάντα εντός του πλαισίου του νόμου. Ο αυξημένος αριθμός αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερης συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία και όχι αύξηση στην απασχόληση ανηλίκων. Κάτι το οποίο πάντοτε συνέβαινε, ωστόσο συχνά εντός του νόμιμου πλαισίου. Αυτό συνάδει και με τους συνεχώς αυξανόμενους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο και σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση.
8: Ψάξαμε και είδαμε ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό παιδικής ηλικής στέρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τη Eurostat. 33,6% η Ελλάδα, 13,5% ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπερδιπλάσιο δηλαδή. Και ταυτόχρονα βλέπουμε αυτή την αλλαγή, τα βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων να εκτινάσονται στις 25.000. Πιθανότατα υπάρχει μια συσχέτιση σε αυτό. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ορίζει ότι η εργασία ανηλίκων θεωρείται παιδική εργασία όταν στερεί από τα παιδιά την παιδική ηλικία Την ξεκούραση και τη μόρφωσή τους, είτε αναγκάζει να συνδυάζουν το σχολείο με βαριά και πολύωρη εργασία. Εσείς, ως κυβέρνηση, με τους μηχανισμούς σας, έχετε ψάξει πόσα παιδιά εργάζονται μέσα στη σχολική χρονιά, πόσες ώρες, με τι συνέπειες στις απουσίες και στη σχολική επίδοση, και επίσης, ποια μέτρα θα πάρετε ώστε οι οικογένειες να ζουν από το μισθό των ενηλίκων και όχι από την εργασία των παιδιών τους?
1: Εδώ και περίπου 2 χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα η καταγραφή και η δήλωση των υπεροριών. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι υπερορίες, αλλά ότι δηλώνονται οι υπερορίες, γιατί λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αντιστοίχως, επειδή έχει αλλάξει εντελώς το μοντέλο και η ένταση των ελέγχων, πολύ μεγάλο ποσοστό αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας έχει μετατραπεί σε εργασία η οποία δηλώνεται. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που έδωσε το Υπουργείο τη συγκεκριμένη απάντηση, με την παράμετρο και των οικογενειακών επιχειρήσεων. Τώρα, ως προς το πρώτο το οποίο μου είπατε, πρέπει να δούμε το δίκτυο αυτό, να τον κοιτάξουμε με τα αρμόδια υπουργεία και συγκριτικά, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ένα δίκτυο εν κενό. Για να επανέλθω να σας απαντήσω.
8: Και για ακόμα έναν δείκτη, μιας και θα επανέλθετε, έχει εξετάσει η κυβέρνηση πόσα από αυτά τα παιδιά δουλεύουν επειδή το εισόδημα των γονιών τους δεν επαρκεί?
1: Προφανώς θα έχει γίνει συγκεκριμένη αξιολόγηση από το Υπουργείο, αλλά πρέπει να το ρωτήσουμε για να επανέλθουμε. Ελάτε.
3: Κύριε εκπρόσωπε, εκτός των άλλων που σχολιάσατε νωρίτερα, ο κύριος Τσίπρας το Σάββατο είπε πως για τις τράπεζες πως ή θα ολοκληρώσουν τον αβαλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδίαζαν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Εσείς σκέφτεστε κάτι τέτοιο? Τι λέτε για αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι μιλάει ο κύριος Τσίπρας για τον αναβαλλόμενο φόρο, τον παραπέμπω στο 2017 και τη δική του νομοθέτηση. Δεύτερον, έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μιλάει για τις τράπεζες ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες. Προημερών ήταν και η επέτειος του κλεισίματος των τραπεζών. Σε λίγες μέρες έχει και άλλη επέτειο το δημοψήφισμα. Γενικά βρίθη επαιτίων η περίοδος του κύριου Τσίπρα. Αλλά μάλιστα έχει πει ότι πρέπει να τις κλείσει και από την πρώτη μέρα. Δεν είναι ότι δηλαδή ζήτησε και συγγνώμη. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είναι αμετανόητος ο κύριος Τσίπρας και θέλει να μας οδηγήσει στις εφιαλτικές ημέρες τις οποίες ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πέραν του ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, καθώς τα λεγόμενα υπερκέρδη των τραπεζών, το οποίο εγώ δεν τα υποβαθμίζω, δεν αναλύονται όπως τα αναλύει ο κύριος Τσίπρας, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών έχει να κάνει με τον περιορισμό σε λειτουργικά κόστη. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε μια απίστευτα λαϊκίστικη και απλοϊκή βάση. Οι τράπεζες στη χώρα μας είναι οι μόνες τράπεζες που έκλεισαν, χρειάστηκαν συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις, βρέθηκαν στην κυριολεξία, στον αέρα, οι κόποι των Ελλήνων πολιτών. Οι τράπεζες πρέπει να μπορούν να στηρίζουν την οικονομία. Όλη αυτή η ανάπτυξη την οποία περιγράφουμε, η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιο ποσοστό από ό,τι η Ευρώπη, βασίζεται και στην επιστροφή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στο γεγονός ότι μπορούν να δίνονται δάνεια, να στηρίζονται επιχειρήσεις και έτσι να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Επίσης, η κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση, εγώ δεν θυμάμαι καμία άλλη, που έχει κάνει παρεμβάσεις στις τράπεζες και για τις χρεώσεις και για μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες. Είναι η κυβέρνηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, είναι η κυβέρνηση που σε συνεργασία με τις τράπεζες έχει προχωρήσει σε προγράμματα όπως τα προγράμματα ανακαίνησης σχολείων. Ο κύριος Τσίπρας, όταν είχε τη δυνατότητα, όσο είχε τη δυνατότητα, το μόνο που έκανε να κλείσει τις τράπεζες και να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό. Όλα λοιπόν όσα λέει, είτε βασίζονται σε ανακρίβειες, είτε σε απλοϊκές αναλύσεις και εν πάση περιπτώσει είναι βαθύτατα επικίνδυνα για την οικονομία.
3: Επειδή καταλαβαίνω οι απαντήσεις σας αυτές ως προς τον πρώην Πρωθυπουργό αφορούν και τον ανταγωνισμό σας, τέλος πάντων, σε αυτή τη διαμάχη. Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καταγράφουν τεράστια κέρδη για τις τράπεζες, διπλάσια αύξηση 8,73 έναντι 4,7 σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, οργανική κερδοφορία επίσης διπλάσια, ρευστότητα μεγάλη, 2,5 δισεκατομμύρια μερίσματα. Αυτά τα στοιχεία, ανεξαρτήτως του τι λέει ο κύριος Τσίπρας, δημιουργούν ένα ερώτημα. Προτίθεστε να λάβετε μέτρα έναντι των τραπεζών?
1: Λοιπόν, πρώτον, σε αντίθεση με όσα λέει ο κύριος Τσίπρας, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν την υψηλότερη κερδοφορία στην Ευρώπη. Υπάρχουν κράτη, 6 συγκεκριμένα, που έχουν υψηλότερη κερδοφορία. Είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά δεν έχουν την υψηλότερη κερδοφορία. Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, αυτό που είπα πριν. Περισσότερες επενδύσεις, απασχόληση, εισοδήματα, ευημερία. Και το σταθερό τραπεζικό σύστημα δεν είναι κάτι δεδομένο για την Ελλάδα. Η αύξηση της τελικής κερδοφορίας των τραπεζών το 25 σε σχέση με προηγούμενα χρόνια δεν οφείλεται πρωτίστως σε αύξηση των καθαρών λειτουργικών τους εσόδων. Αντίθετα, συνδέεται κυρίως με τη μεγάλη μείωση των απομειώσεων ενεργητικού και των προβλέψεων για μελλοντικές ζημιές. Αυξήθηκε δηλαδή γιατί μειώσανε ζημιές, άρα γιατί έχει βελτιωθεί η οικονομία. Οι τράπεζες χρωστάνε στο δημόσιο. Για ποιο λόγο? Λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Σωστό είναι αυτό. Αν δεν έχουν κερδί, αυτός ο φόρος έρχεται σαν λογαριασμός στο φορολογούμενο. Το ξαναλέω. Δεν υποτιμώ τη συζήτηση. Σίγουρα πρέπει να δούμε διάφορα θέματα, όπως όταν κάνουμε παρέμβαση για τις χρεώσεις των πολιτών. Αλλά ο τρόπος που υποβάλλει όλα αυτά τα αιτήματα και κάνει αυτή την ανάλυση ο κ. Τσίπρας είναι ένας τρόπος που βρίσκει λαϊκισμού, ανακριβιών και στο τέλος της ημέρας οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα που να λειτουργεί υγιώς, με κανόνες, όχι ασίδωτα, που να χρηματοδοτεί την οικονομία και να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να είναι ένας παράγων επίσπευσης της ανάπτυξης. Ελάτε.
8: Αυξήσατε τους μισθούς των Μητροπολιτών σε ύψη που ένας μέσος πολίτης δεν βλέπει ούτε με το κιάλι. Ακόμα και η μισή εκκλησία αντέδρασε, αλλά εσείς προχωρήσατε. Παραπέμπω στις έντονες αντιδράσεις ενός ακόμα Μητροπολίτη στην Κέρκυρα. Ψηφιστήκατε από τον κόσμο πριν 3 χρόνια, χωρίς ποτέ να πείτε ότι θα κάνετε κάτι τέτοιο, δεν σας ψήφισε ο κόσμος γι' αυτό. Αψηφίσατε τις τεράστιες αντιδράσεις, ακόμα εντός της εκκλησίας, εντός και εκτός εκκλησίας, και το περάσατε. Τι σας νομιμοποιεί να δίνετε τόσο δημόσιο χρήμα σε ήδη καλοπληρωμένους ιεράρχες?
1: Την έχουμε δώσει αυτή την απάντηση. Καταρχάς, δεν είμαστε μια κυβέρνηση που ασχολήθηκε με τους Μητροπολίτες πριν ασχοληθεί με τους υπόλοιπους πολίτες. Έχουμε αυξήσει τους μισθούς στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όσο παραπάνω μπορούμε, πολύ παραπάνω στους γιατρούς, στους νοσηλευτές. Μόνο η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών φέρνει 500 με 1000 ευρώ παραπάνω, χωρίς τις υπόλοιπες αυξήσεις, σε έναν γιατρό το μήνα. Δίνουμε 2 ενίκια πίσω σε όσους δημόσιους λειτουργούς υπηρετούν εκτός της πόλης που διέμεναν μέχρι το διορισμό τους, δηλαδή στην ελληνική περιφέρεια. Δίνουμε 1 ενίκιο πίσω στους υπόλοιπους συμπολίτες. Μας έχουμε μειώσει 83 φόρους, είπα πριν το φόρο εισοδήματος που αφορά το σύνολο των εργαζομένων. Είμαστε η κυβέρνηση περισσότερων διορισμών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Έχουμε μειώσει φόρους που αφορούν και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Και ως προς την Εκκλησία, την πρώτη τετραετία προχωρήσαμε στην νομοθέτηση των οργανικών θέσεων των ιερέων, μια πάγια διεκδίκηση των ανθρώπων αυτών. Από εκεί και πέρα, το να δημιουργούμε συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι. Και μάλιστα, μιλώντας με τα καθαρά χρήματα, ένας Μητροπολίτης έπαιρνε λιγότερα από τον Μουφτή. Καθαρά 1.600 ευρώ, και τώρα παίρνει λιγότερα από το Γενικό Γραμματέα, παίρνει περίπου όσα ο Ειδικός Γραμματέας ενός Υπουργείου. Δηλαδή λίγο λιγότερο από 2.900 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για συγκεκριμένα πρόσωπα που διοικούν μια Μητρόπολη, Μητροπολίτες, το ξαναλέω, παίρνουν από 1.600 περίπου 2.850 ευρώ. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας εύλογος μισθός για έναν Μητροπολίτη και ουσιαστικά αποκαταστάθηκε το συγκεκριμένο ποσό στο ποσό αυτό το οποίο σας λέω και όχι στο μεικτό το οποίο εμφανίζεται για να δημιουργηθούν συνθήκες οργής στον κόσμο. Έχει δοθεί αυτή η απάντηση από το Υπουργείο που το έκανε. Εγώ μεταφέρω την απάντηση αυτή και τα επιχειρήματα αυτά έχουν υποθεί στη Βούλη. Ψηφίστηκε το συγκεκριμένο, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το επαναφέρουμε.
8: Εντάξει, λέτε πάντως 2.800 ευρώ σαν να είναι λίγα.
1: Δεν είπα ότι είναι λίγα.
8: Είναι διπλάσια χρήματα από τον μέσο μισθό.
1: Να μην λέτε κάτι που δεν σας επιτρέπω να λέτε κάτι ότι έχω πει που δεν έχω πει. Μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να σας επιτρέπω να λέτε κάτι που δεν έχω πει ότι το έχω πει. Αυτά αλλού. Εδώ κομμένα.
8: Επιτρέψτε μου να συνεχίσω με την ερώτηση. Καταλαβαίνουμε ότι οι Μητροπολίτες επηρεάζουν μεγάλο αριθμό ψήφων και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Αλλά δεν είναι δικά σας τα λεφτά, είναι δημόσιο χρήμα. ανήκει σε όλους μας, θεωρητικά. Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, ο οποίος δεν μπορεί να κατηγορηθεί για κοινωνικό αυτοματισμό, όπως περίπου κάνατε σε εμάς, φαντάζομαι, έκανε λόγο για προσπάθεια διασυρμού της Εκκλησίας με την εν λόγω κυβερνητική πρωτοβουλία και παράλληλα άδειασε τον Πρωθυπουργό σχετικά με το ότι η εν λόγω διάταξη αποτελούσε πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Το διαβάσαμε αυτό στα Νέα. Τι απαντάτε σε αυτήν την κριτική?
1: Θεμητή η κριτική. Υπάρχουν και αντίθετες απόψεις Μητροπολιτών. Έχω κάνει επίκληση σχετικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε έναν Μητροπολίτη για κοινωνικό αυτοματισμό. Σεβόμαστε απόλυτα την άποψή του. Αλλά άλλοι, όπως πολύ σωστά είπατε, ο τρόπος με τον οποίο κάνετε πολλές φορές ερωτήσεις, έχουν ως στόχο τον κοινωνικό αυτοματισμό. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι σε αυτή τη γη, δηλαδή, σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο.
8: Δηλαδή, εμείς λέμε το ίδιο με τον Μητροπολίτη Νέα Σμύρνη, αλλά εμείς κάνουμε κοινωνικό αυτοματισμό και αυτός όχι.
1: Ναι, είναι, τα κίνητρα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή. Ελάτε.
3: Κύριε Εκπρόσωπε, διαβάζουμε πως οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς μηνύουν τον κύριο Βελόπουλο για υποκίνηση βίας με βάση τον αντιρατσιστικό. Έχετε υπόψη την υπόθεση? Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η τοποθέτησή σας.
1: Δεν την ξέρω την υπόθεση. Αν υπάρχει κάποια νομική ενέργεια, θα κρίνει η δικαιοσύνη.
3: Ναι, τη στάση της κυβέρνησης έναντι του θέματος θέλω να ρωτήσω.
1: Δεν γνωρίζω την υπόθεση, για να σας πω. Ελάτε.
9: Αφού δεν σας είπα προηγουμένως χρόνια πολλά, σας πω τώρα.
1: Να είστε καλά. 40 μέρες αρκετά.
9: Ωραία.
1: Είναι 40-50 λεπτά, οπότε.
9: Λοιπόν,
1: και όλη τη μέρα σήμερα.
9: Στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού χθες σημειώνει μια χαρακτηριστική φράση ότι επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Σωστά. Βλέπουμε και στη ρητορική στελεχών σας και στις δικές σας απαντήσεις ευλόγως με κάθε ευκαιρία να κάνετε συγκρίσεις με την πεπραγμένα της κυβέρνησης Ριζανέλα, την οποία παραλάβατε πριν από 7 χρόνια. Του χρόνου θα ψηφίσουν τα πεντάχρονα εκείνου του κολλασμένου, ας το χαρακτηρίσω έτσι, καλοκαιριού του 2015. Δεν θυμούνται τίποτα. Του χρόνου οι γεννηθέντες το 2000 θα είναι 27 χρονών. Δηλαδή, οι κάτω από 27, ναι, το 2000 το 27 θα είναι 27 χρονών. Σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία του 17-27, ας το πούμε έτσι, που δεν πάτε και πολύ καλά, αυτή η ηλικιακή κατηγορία πόσο νομίζετε ότι μπορεί να ακολουθήσει, να παρακολουθήσει μια σύγκριση αφού την επιλέγετε έναντι τη σύγκρουση και καλά κάνετε, κατά την άποψή μου άποψη. Μήπως αποτελεί μια στρατηγική παγίδα για την δημοκρατία αυτό?
1: Εντάξει, είναι πιο δύσκολη συζήτηση. Γιατί εμείς προσπαθούμε να μιλήσουμε με επιχειρήματα και κάποιες θέσεις οι οποίες αρχικά είναι αντιδημοφιλείς, αλλά θεωρούμε ότι είναι πιο επωφελείς. Και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι, για να μην πω όλοι, μιλούν με συνθήματα, εντυπωσιακούς τίτλους, τοξικό λόγο. Όλα αυτά τα οποία οι αλγόριθμοι κάποιων μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα αγοράζουν εντός εισαγωγικών πολύ πιο εύκολα. Αλλά η πραγματικότητα δεν βρίσκεται σε βίντεο 15 δευτερολέπτων. Τα προβλήματα δεν λύνονται μέσα από ένα ωραίο βίντεο στα social media, χωρίς να υποτιμώ τη χρήση τους και την αξία τους. Και αυτό το οποίο χρειάζεται να ξέρει ένας νέος που είναι 17, 22, 27, είναι ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο σημερινός 30 και ο σημερινός 40 μπορεί πολύ πιο δύσκολα να αγοράσει το δικό του σπίτι από ότι οι αντίστοιχοι 30 και 40 των προηγούμενων δεκαετιών, είναι ότι στην Ελλάδα από το 1981 και μετά εγκαθιδρύθηκε μια πολιτική όπου κάποιοι για να γίνουν αρεστοί και να επανεκλεγούν έδιναν από τα λεφτά τα οποία ήταν προορισμένα για τις επόμενες γενιές. Κάναν πολιτικές με δανεικά. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσει σε έναν νέο άνθρωπο που βράζει το αίμα του, που μπορεί να είναι εξοργισμένος με κάποια θέματα, αλλά είναι πολύ πιο χρήσιμο για τον ίδιο. Στο τέλος της ημέρας είναι η δική μας δουλειά να βρούμε τους τρόπους, τα μέσα, στο πλαίσιο της δημοκρατικής αντιπαράθεσης, να τα καταφέρουμε. Και σας θυμίζω ότι παρά το γεγονός είναι μια δύσκολη ηλικία για ένα παραδοσιακό κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, στις τελευταίες εκλογές, μπορεί να μην είχε τα ποσοστά που είχε σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και σε αυτήν την ηλικία κατηγορία ήταν πρώτη. Ο στόχος λοιπόν είναι να μην γίνουμε εμείς σαν τους άλλους, τα άλλα κόμματα, για να είμαστε πρόσκαιρα αρεστοί, αλλά πατώντας πάνω σε αυτό το οποίο πιστεύουμε, σε σταθερά βήματα, να πείσουμε τους νέους ανθρώπους ότι δεν πρέπει η χώρα μας να γυρίσει πίσω. Ελάτε.
8: Να σας ρωτήσουμε για ένα ζήτημα για το οποίο πιθανότατα θα χρειαστεί να λάβετε ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί είναι ειδικό. Επιτρέψτε μας να φέρουμε στη διαδικασία ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες ανθρώπους, αλλά συχνά μένει αόρατο. Χθες, εκατοντάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν στη Θεσσαλονίκη την Νικόλου Λογοθέτη, μια ξεχωριστή προσωπικότητα της πόλης, ενεργή στον πολιτισμό και τα κοινωνικά κινήματα. Η Νικόλ είχε αναγκαστεί να φύγει στο εξωτερικό, σε μια χώρα που μπορούσε να βρει σαφώς μικρότερα επίπεδα τρανσφοβίας, θεσμικής και όχι μόνο. Και εκεί έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη δημόσια κάλυψη των ιατρικών πράξεων επιβεβαίωσης φύλου. Πολλές θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα η πρόσβαση να εξαρτάται ουσιαστικά από το εισόδημα του κάθε ανθρώπου. Σχεδιάζει η κυβέρνηση να εντάξει ρητά στο ΕΣΥ τις ορμονοθεραπείες, τις εξετάσεις και τις χειρουργικές επεμβάσεις επιβεβαίωσης φύλου, ώστε ο κάθε άνθρωπος που τις χρειάζεται και τις επιλέγει να έχει πρόσβαση σε αυτές ανεξάρτητα από το αν είναι πλούσιος ή φτωχός.
1: Αγά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Σε εκλειπούσεις και από εκεί και πέρα εξειδικευμένο το ερώτημα, προφανώς πολύ εξειδικευμένο, οπότε θα επανέλθω. Ελάτε.
3: Κύριε Εκπρόσωπε, έρχεται καύσωνας, μαθαίνουμε. Έχουμε δει δραματικές εικόνες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμο. Είστε έτοιμοι αφενός και για τις πόλεις, αλλά και για τα ζητήματα που μας απασχολούν κάθε καλοκαίρι με τις πυρκάγιες.
1: Ναι, εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, θα έχουμε και αναλυτικές ενημερώσεις και μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν και για τους εργαζόμενους. Αλλά μην προτρέχουμε. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Σίγουρα ο κρατικός μηχανισμός σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν πριν. Αλλά πάντοτε πρέπει να ετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο.
3: Και κάτι τελευταίο. Ναι. Επειδή είδαμε στην Καλυθέα τη φωτιά αυτή με την 75χρονη που σώθηκε από τον διανομέα και έσπασε τα χέρια του, από ό,τι μαθαίνω, σχεδιάζεται να λάβετε κάποια πρωτοβουλία, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος, να τον στηρίξετε?
1: Πρέπει να αποζημιωθεί ο άνθρωπος αυτός και να στηριχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Και να πούμε βέβαια και εδώ, γιατί δεν είναι όλα αριθμοί, κυρίως είναι άνθρωποι, πολιτικές και προκειμένου και η κοινωνία των πολιτών, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι οι σύγχρονοι ήρωες, που δεν διεκδικούν προβολή ή δάφνες θαυμασμού, αλλά βρίσκονται ανάμεσά μας και μας δίνουν παραδείγματα, καθημερινά παραδείγματα.
3: Αλλά είπατε θα τον στηρίξετε με κάποια διαδικασία.
1: Οτιδήποτε πρέπει να γίνει, οτιδήποτε χρειαστεί, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει. Έτσι, δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο, αλλά αυτό που μου θέτεται είναι πολύ λογικό. Ελάτε.
8: Σας ρωτήσαμε για την έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας αναφορικά με τα διακριτικά στους αστυνομικούς. Μας επισυνάψατε ένα σημείωμα από το Υπουργείο, το οποίο περίπου copy-paste λέει τι ισχύει με βάση τους νόμους.

0: Την έντονη αντίθεσή της στην κατάργηση του θεσμού των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, όπως προβλέπεται από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναμένεται να εκφράσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κατά την 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εισήγηση αφορά την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία μιας κατεξοχήν πολύ νησιωτικής περιφέρειας. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της περιφέρειας, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες διοικητικές και γεωγραφικές προκλήσεις. Γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση δομών που εξασφαλίζουν άμεση εκπροσώπηση και αποτελεσματική σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με τη διοίκηση. Όπως υποστηρίζεται, ο θεσμός του υπάρχου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη αυτών των αναγκών, λειτουργώντας ως κρίκος διοικητικής εγκύτητας μεταξύ της περιφέρειας και των νησιωτικών κοινοτήτων. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί αυξημένη κυκλοφορία λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτό ανέφερε μιλώντας στον κόσμο ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατείου. Όπως δήλωσε, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δεύτερου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Μίραμαρε. Ενώ ο επόμενος κόμβος στο σημείο του σούπερ μάρκετ Πάπου προγραμματίζεται να ξεκινήσει κατά τη χειμερινή περίοδο. Αναφερόμενος στο έργο αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μαρίτσα Ψύνθος, ο κ. Ευστρατείου τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, καθώς οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν τους χειμερινούς μήνες είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει γίνει εκτεταμένη και ποιοτική αποκατάσταση του δρόμου και αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη αποκατάστασης του καμπαναριού του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σημαντικό και επισημένοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καθώς και τη διαχείριση του προβλήματος της λειψίδρειας στα νησιά ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Όπως δήλωσε, άμεσα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών και των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα χρηματοδότησης από όλη τη χώρα και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις. Αναφερόμενος στο μεταφορικό ισοδύναμο, ο κ. Μάγκος σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε η καταβολή των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που αφορούν το 2024. Παράλληλα, ξεκινάει η διαδικασία πληρωμών για το 2025 όσον αφορά τους επιβάτες. Βούληση της πολιτικής ηγεσίας είναι να προχωρήσουν γρήγορα οι πληρωμές, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις και για τα επόμενα χρόνια, τόνισε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της λειψιδρίας, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά και αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Υπουργείου. Όπως ανέφερε, όλα τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι νησιωτικοί δήμοι εξετάζονται με στόχο την προώθηση λύσεων που θα ενισχύσουν την υδροδοτική επάρκεια των νησιών. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση φοιτητών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες του Ιδρύματος για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας. Την προκήρυξη 9 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα 12 νήσα γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Οι θέσεις αφορούν κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε Ρόδοκο, Πάτμο και Κάρπαθο. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για το στεγαστικό ζήτημα στο Αγαθονήσι, καθώς προχωράει η διαδικασία παραχώρησης τριών δημόσιων οικοπαίδων στο Δήμο, με στόχο την ανέγερση κατοικιών για εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Η αρμόδια εκτιματική υπηρεσία έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά και ο φάκελος βρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα επόμενα βήματα. Η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς κατέθεσε τις προτάσεις και ενστάσεις της στη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην περαιτέρω ανάπτυξη μεγάλων αιωλικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη Ρόδο. Η ικανοποίηση εκφράζει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου για τη δημοσίευση του ΦΕΚ που προβλέπει τη δημιουργία τμήματος επιθεωρήσης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική επιτυχία έπειτα από πολυετή διεκδίκηση. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου έπειτα από κοινή απόφαση των σωματείων του κλάδου. Διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων οδήγησης και ανάπαυσης, επισημένοντας ότι τα υψηλά πρόστιμα δημιουργούν σοβαρές οικονομικές πιέσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στους επαγγελματίες του κλάδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ.

0: Ευρώ έως 1.100 ευρώ για εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Να γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
4: και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
11: αλλά καλό στη δική τους.
12: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
13: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
10: Τι έπαθες κούκλα μου, κουκλίτσα μου, που είσαι μια κούκλα σήμερα, Ιησούς Χριστός
14: δικά.
10: Και όλα τα κακά σκορπά που άπλωσες στην αρίδα σου το Σαββατοκύριακο. Που άπλωσες αυτό το φιδίσιο το κορμάκι σου. Που κούνησες την ουρά σου.
14: Άρχισα γυμναστική σπίτι. Κλαίω, κλαίω.
10: Τι?
14: Ναι, μόνη μου.
10: Για
14: όχι με personal, εσύ από το βίντεο.
10: Από το βίντεο με personal.
14: Από βίντεο με personal, τσάμπα, τσαμπαρία.
10: Α, δεν γίνεται.
14: Είναι μια
10: κυριούλα. Δεν γίνεται.
14: Τι?
10: Με κυριούλα.
14: Λοιπόν,
10: πρέπει να παιδιά... βγει τον ταυραντισμένο το αγόρι.
14: Δεν θέλω αγόρια.
10: Με τα φετόνια.
14: Όχι, όχι, θέλω μία που να καταλαβαίνει τον πόνο μου. Ότι πονάει η μέση μου, τα τσαούλια μου, το έτσι μου, τώρα το έτσι μου.
10: Συγγνώμη, αν είναι γυμνάστρια θα καταλαβαίνει τον πόνο σου.
14: Βέβαια, είναι... εντάξει, παιδί μου.
10: Δώσε πόνο που λένε, δώσε πόνο.
14: Δείχνει, α πούμε, ασκήσει για 20, ασκήσει για 40, ασκήσει για παραπάνω κλπ.
10: Ναι, εσύ ποιο πήγε στο
14: παραπάνω. Εγώ είδα την άρση πριν από τον τάφο και τα λοιπά.
10: Δεν έχει δει. εκλογές που λένε και τα λοιπά και κόμματα.
14: Ναι, λοιπά.
10: Και
14: εκεί τα λοιπά ήμουν εγώ. Ναι. Λοιπόν, και άρχισε πάνω τα χέρια. Και... λέω εντάξει, είμαι πολύ προχωρημένη γι' αυτό τώρα. Έλα, πάμε, λέω δυνατά. Πήγα στα πρωί, στα επόμενα βίντεο, προχώρησα, πήδηξα βίντεο εγώ. Πήγα
10: στο... λέει, ρε, παιδί μου, τι ναι. Μπορεί πρώτα τα αθλήτρια
14: να μην στα πω. Εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω το πρωί να κουνηθώ. Να πλώσω το χέρι μου, να πιάσω ένα ποτηράκι, ένα φλιτζάνι, να πιω καφέ. Είμαι σαν τον Ρομποκόπ και είπα όχι, παιδιά, εντάξει.
10: Να σου πω εγώ το πιο ωραίο.
14: Πάμε στο πρώτο βίντεο.
10: Πάνω κάτω τα χεράκια. Περπάτησα λίγο στη Μύκονο. Και λέω σε ένα φίλο μου, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Μου λέει, πω έχει και βρώσει, μου λέει. Σήκω πάνω να κάνουμε γυμναστική. Λέω, δεν μπορώ, καλέ. Πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Δεν μπορώ, του λέω. Δεν αντέχει το νευρικό μου σύστημα.
14: Πρέπει να.
10: Παιδιά, πρέπει θέλει άσκηση μετά από μια ηλικία. Θέλει. Και είναι καλό.
14: Θέλει βάρη.
10: Σου λέει ξύπνα και περπάτα.
14: Τι περπάτα, και θέλει από... και βάρη, γιατί γι' αυτό είναι η οστική.
10: Δεν μπορώ άλλα βάρη. Έχω τα βάρη τη ζωή στα
14: βάρη. Πρέπει να σηκώνουμε, λέει, να κάνουμε δηλαδή με αντιστάσει ασκήσει, γιατί κάνει καλό και στα κόκαλα κλπ. Και άμα πέσει σε το ισχύο, ναι. Άμα πέσει, δεν θα χτυπήσει. Θα βγει αντίφερα. Θα κάνει μια αντίσταση.
10: Μάλιστα.
14: Δεν θα έρθει να γίνουν τα κόκαλά σου σαν αυτά που έχουν στα... οι Αμερικάνοι που τι καίνε και τα έχουν μαζί του, τα έχουν σε τάπερ.
10: Ωραία αισιόδοξα πράγματα. Πριν φύγουμε διακοπέ.
14: Είδε που ήταν μια Σαντορίνη πριν με τώρα πριν ένα μήνα. Που είχε πάρει του άντρα της, δεν ξέρω ποιανού ήταν, που είχε ψηφολογήσει. Είχε πάρει το. Αυτό που είναι. Αυτό είναι σαν φραπεδιέρα, το έχετε εντυπώσει. Είναι το βάζω αυτό που τα έχουν. Τη φραπεδιέρα. Και έβγαζε το 9 μου και την 5 και σε σκαλιά τη Ιωάννη.
10: Ωραία, μεγάλη επιτυχία.
14: Του είχε τάξει. Πέθανε εσύ και τι σε νοιάζει, του είχε πει.
10: Τι σε νοιάζει, κουκλά.
14: Θα σε πάω σαν το ρίδι, του είπε. Θα σε πάω μωρό μου σαν το ρίδι, του είπε. Και έλεγε φράφανα από κάτω ότι. Είναι σωστό τώρα αυτό, είναι παράνομο. Εντάξει, μωρέ, τι είναι παράνομο, λίγη στάχτη πέταξε κοπέλα.
10: Οι διάλογοι μελών πασπαλισμένοι με συνοδούς πολυτελείας και Viagra για την τέρψη των πελατών. Αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Μύκονο.
14: Στα κοσμικά κυρίως.
10: Έλα αλλά... να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
14: Εντάξει, μωρέ.
10: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρ το θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουν, γιατί ακούω και πολύ κόσμο, μένουμε Αθήνα.
14: Παιδιά, μένουμε σπίτι, παιδιά, όπως ήταν με την COVID.
10: Που κάνεις
14: έτσι είμαστε.
10: Που κάνεις διακοπές, μπαλκονάκι.
14: Μπαλκονάκι.
10: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κοροϊδεύα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά, τις ομπρέλες θαλάσσιες.
14: Ναι.
10: Το πιστεύεις. Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα. Έβαζε φορά με πάντα κοπερτών και έκανε διακοπές.
14: Τι να κάνεις,
10: είχε παιδιά. Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια της, να μαλακώνει τα ποδαράκια. Γιατί τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα. Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι της και δροσιζόταν. Καλά και γιατί η Ευρώπη, έτσι.
14: Άστα.
10: Έχουνε θερμοκρασία.
14: Εμείς ευτυχώς, Παναγία μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
10: Βρε!
14: Το Αιγαίο δεν κάνουν φου, μακριά τη ζέστη.
10: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δεις τι πρωθυπουργό έχουμε. Μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
14: Καλά, τα τρίγεζα. Άμα είναι προεκλογική περίοδο.
10: Φυσάει, μάλλον και τη μαρέβα.
14: Θα βγει και ένα ελικόπτερο και θα πετάει λεφτά. Θα πετάνε και ό,τι πιάσουν. Θα παίξουμε μουνίδια από κάτω, ό,τι πιάσουν.
10: Χαίρει αυτό η μαρέβα και τα παιδάκια ναι. Τους. Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά σε προεκλογική περίοδο.
14: Ναι, από τον Απρίλιο Μάρτιο δεν θα λέει. Για μια άτομη
10: προεκλογία.
14: Εκεί προς τα εκεί λένε.
10: Ναι.
14: Άνοιξη.
10: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
14: Άλλαξε ο Μανολιός και τι θα γίνει.
10: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα χωριά από εκεί που τσιγάρε.
14: Εμένα μου έρχονται μηνύματα. Ο Τάδε μιλάει, λέει στον άλλη.
10: Α, μην ξεχάσει να πάρει.
14: Με πήρανε στη γιορτή. Έχουν έρχεται μπαίνει. Με πήρανε στη φέτο στη γιορτή.
10: Που είναι Ελένα.
14: Με θυμηθήκανε και λέει γεια σα. Λέει είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου. Να τα πάρω όλα. Και σα ευχόμαστε χρόνια πολλά.
10: Δεν με νοιάζουν οι ευχέ. Κανένα δωράκι.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο δεν ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μιχά, δόξα τω Θεώ. Όλο ο πολιτικό κόσμο.
10: Οι φίλοι σε θυμήθηκαν. Ή μόνο η πολιτική.
14: Η πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένας άλλος, όχι άλλος, η γραμματέας να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτής, χρόνια πολλά, μιλιόρια αγκούρια.
10: Μάλιστα.
14: Πάει από τους μπλόκες. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρει, δεν την έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τάδε. Στον Άλυμπο.
10: Θα
14: είμαι, τι ώρα λέω, είναι λεφτά. Λέω 7 παρά και 20. Θα είμαι, λέω, πρώτη. Μην και χάσω την πρώτη.
10: Να συνεννοηθούμε όλοι μαζί
14: ναι.
10: Και να λέμε. Έχει κανένα φαγάκι.
14: Ναι, ούτε.
10: Ορντεύρε, έχει finger food.
14: Ούτε το φαΐ τους δεν θέλω. Δεν θέλω.
15: Μα δηλητηριάσουν, λε.
14: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θέλω. Σιγά μην πάω να δω τι μουτσούνε να λένε μουσια. Άσε με, σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένα εκεί, μιλάει ο άλλο από εδώ και μιλάει ο άλλο παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια, λόγια, λόγια. Χορτάσαμε, γεράσαμε, μα πλήσανε τρίγερ μα πάνω κάτω. Φτάνει.
15: Και κάτω, α πέσανε.
14: Άστα, το φρύδι.
15: Το φρύδι.
14: Βλέπω το φρύδι μου και λέω και εγώ τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και αμολιά όπου βρω.
15: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεό, αν το σκεφτεί, ναι. Όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
14: Γιατί που την είδε η Σοφία που χάνει τρίχε.
15: Πρόσεξε.
14: Ναι, για πες.
15: Εσύ δεν βλέπει καλά στον καθρέφτη, έτσι.
14: Ναι, βλέπουν οι άλλοι όμω.
15: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά στι ηλικίε που είμαστε.
14: Συνομιλικοί.
15: Άρα.
14: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε με μέρα μολύ με τα παρέκα να μα βλέπουν κούκλε. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
15: Άρα. Να δεις ότι η φύση όλα το προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε στέλνει μέχρι και Έλληνα στο διάστημα.
14: Άρα το είδα αυτό.
15: Ε?
14: Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργό.
15: Ε, καλά, βε.
14: Τον έχω τη... μέσα και εσύ εκεί πέρα.
15: Τον έδωσε την ευχή του.
14: Αμαν! Μη μου λε τέτοια.
15: Να γυρίσει
14: μετά. Μη μου λε τέτοια πάντω στην ευχή του.
15: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η Μαρέβα. Και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
14: Μάλιστα.
15: Αυτά.
14: Τι τραβάμε.
15: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity, αυτά, χαμός γίνεται, γάμος οικονομάκου.
1: Εντάξει, γκώσαμε.
0: Η αλήθεια είναι too much.
1: Να είναι καλά η κοπέλα, να ζει στον ερωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι, που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι.
0: Να είναι γεμάτο με φλουριά το μαξιλάρι.
1: Καλά, παιδιά, εντάξει, φτάνει.
0: Πολύ too much.
1: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να το φωτογραφεί. Κασίλα μου. Λοιπόν, όπου και να.
0: Τσαχπίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
0: Τσαχπίνω, μπυρμπιλιάρι αυτό.
1: Αλλά όπου και να. Δηλαδή έμπαινα Ιντερνετ να δω κάτι άσχετο.
0: Ναι, ήθελε ο λαό, παιδί μου.
1: Παιδιά, ερχότανε στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίε. Τα ξτάνει πια.
0: Ωραίο πάντω τρίμερο, Γλέντι. Το φάγανε το καλαμαράκι του. Το σπάσανε το πιάτο του και ξέχασε, λέει, η Νύφη να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάναν χθε άλλη γιορτή. Το πέταμα τη Ανθοδέσμη. Πώ λε το πέταμα του Αϊτού. Το πέταμα τη. Το πέταγμα της Ανθοδέσμης.
1: Και ποια το έπιασε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Καλά, μπουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι?
0: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
1: Σάμος, παιδιά, άμα πια. Έλα, ξύνεγα το γούρι.
0: Είχαν έρθει και κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια, μια χαρά. Είχαν απλώς εκεί μοντελαρίες στο μάτι, κάνανε σκάνινγκ. Και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τις Κυκλάδες. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό?
1: Χθες.
0: Τι είναι αυτό που γίνεται? Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Να.
1: Λοιπόν, πάρτι μας και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
0: Ναι, το είδα. Ο οποίος
1: έδωσε και στις Βερσαλίες,
0: παιδιά,
1: δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
1: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι
0: και
1: έκανε.
0: Και ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. Έχει 12χρονη κόρη.
1: Έχει, παιδιά, με την τέτοια, παιδί μου, με την
0: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή, από ναι. Ειδικό, μάλλον, ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό, η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
1: Ρε, παιδί μου, τις καημένες.
0: Και Σελήνη, τι είπε?
1: Τις καημένες Βερσαλίες, και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχής, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή, κρίμα τις Βερσαλίες.
0: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: επειδή έχει μόνο λεφτά.
0: Επειδή
1: μπορεί.
0: Πρέπει να υπάρχουν. Συμφωνώ. Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού?
1: Βλέπεις, βρε, ότι
0: πού είναι η Γαλλίδα κυρία Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά, δηλαδή, έχει κάνει Dior, έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West,
1: ναι,
0: έκανε πάρτι μπάσκε.
1: Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο.
0: Και βλέπεις
1: τώρα το περιβάλλον
0: εσύ
1: των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται, ενώ τα θυμόμουν στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερή. Έλα, σώπα. Καλά πάει. Τη Μπουαζερή στον τοίχο.
0: Άρχισε στα.
1: Όχι. Είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
0: Α.
1: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε οικονομάκο, βλέπω τώρα ένα άνθρωπο. Αυτή είναι η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντινέ Ευρυπίδου.
0: Ναι.
1: Τώρα το θυμηθήκανε. Σου λέει, αφού έχει γίνει
0: ντόνις
1: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε και εμείς ένα άνθρωπο να δούμε το αντίπαλον δέος.
0: Ναι. Λοιπόν, το Μποντζουρνίτο, άντε για και φιλιά,
1: ναι,
0: στο μωρέ, σπίτι.
1: Κρίμα, μωρέ, καημένη.
0: Bye-bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη της. Τα γόρη μου.
1: Πήγανε και στο γάμο της οικονομάκου, τους είδα δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Σε βίντεο. Τώρα μπροστά μου εδώ.
0: Ναι, πώς τον είδες αυτόν? Καλύτερο.
1: Έλα, μωρέ, καημένη. Ουλής, καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
0: Αρχίζει σιγά-σιγά να μπαίνει. Τώρα
1: πούλης, τον συνηθίζω σιγά-σιγά.
0: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
1: Δεν είναι.
0: Έλα, παιδιά, στηθείτε.
1: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
0: Ναι.
1: Ήρεμος, βέβαια, φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και για κουράγια κάνει.
0: Πάντως
1: βλέπει
0: όλους τους
1: σοουμπίζ από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
0: Λένε το.
1: Ναι, και κάνει κουράγια.
0: Γιατί λες τέτοια πράγματα?
1: Γιατί τέτοια σοουμπίζ έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
0: Είμαστε για τα πανηγύρια.
1: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρί και άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό του μπουζάκι, το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
0: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας. Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
1: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι...
0: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως, έτσι.
1: Ναι.
0: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα. Ναι. Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπεις?
1: Βλέπω κάτι ντυσίματα. Τέλος πάντων, πάμε παρακαλώ.
0: Τώρα.
1: Όλων όνανε. Είναι.
0: Από τους καλεσμένους.
1: Ναι, είναι, πώς το σου πω τώρα.
0: Παιδιά, πώς μπορεί να πηγαίνει.
1: Πανηγύρι στο Αγρίνιο.
0: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορείς να
1: δεν το εξηγήσεις. Δεν βλέπω τα κούνια, είναι πλατφόρμες κυρίως.
0: Να.
1: Που η πλατφόρμα δεν είναι, εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα. Λοιπόν, αχ, βγήκε η Ζόζεφιν και είδε ότι γιατί δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, Μάντι ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουν. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει κάποιο άλλο. Σιγά, βρε, Σελίν Διόν.
0: Περίμενε, η Ζόζεφιν το είπε αυτό. Μόνη τη.
1: Μόνη τη.
0: Εμού του ιδίου.
1: Την ερώτησαν, τη είπαν, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
0: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ω τραγουδιάρα.
1: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
0: Ε, τι να την πω, ως αηδά.
1: Ως καλλιτέχνηδα.
0: Να.
1: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
0: Έχουμε παντρευτεί.
1: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
0: Έχουν παντρευτεί.
1: Έτσι είπε.
0: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
1: Καλά μωρέ, σιγά μου, και νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
0: Α, λες.
1: Ε, ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
0: Πες μου γιατί.
1: Χωρίς ντέφια, με μόνο αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
0: Ε, ο Νίνο είναι πιο.
1: Ναι, αν κρίνω από τη Ζόζεφιν δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
1: η ημέρα σήμερα.
0: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Σιγά μου, ρε, πιάσει, έχει βρει κακό.
0: 32
1: έλεγε το
0: δικό μου. Έχει καεί ο εγκέφαλό σου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
1: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροστερό, Ιούνιο δεν έχω ξανά, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
0: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
1: Ναι, καλημέρα, θα μου πει. Κατά εκεί κάψονα, μητέρα, δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
0: Α.
1: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα, σου λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουν δίμο στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κάτω από τον δρόμο μου.
0: Και. Πήρε τσίπς και.
1: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στις ακορίτσες.
0: Χαλιά.
1: Ναι, τίποτα, υγιέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν. Αλλά η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει της μιανής, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Της πολυκατοικίας δεν έπαφτεί από το τοίχος μας. Το αμάξι έγινε τα χάλια.
0: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο?
1: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση που γινόντουσαν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και, βάλανε stop. Αλλά stop έχει ο ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε, και η άλλη που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένη. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια τράκα.
0: Παιδιά, να
1: τράκα.
0: Προσέχετε.
1: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένη ωστόσο. Βέβαια, άμα έχει στενά, δεν είπε το παίρνεις, το πατάς τώρα. Πα σιγά σιγά.
0: Και έπεσε στον τοίχο σας. Η πατημένη.
1: Όχι, η άλλη. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέστηρε η άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν η καημένη τη, λυπήθηκε η ψυχή μου.
0: Τι.
1: Ναι, μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
0: Και στρίγγιζε η μία στην άλλη.
1: Δεν όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
0: Λυπήθηκαν στο στόμα.
1: Η μία βοήθεια και την άλλη, μετά φώναξαν του ανθρώπου.
0: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές.
1: Ξέρεις
0: πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
1: Λες,
0: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό και έκτοτε τι μου σου κάνω, τι μου κάνει αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω. Πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι. Και λαβράδι και έγιναν ζευγάρι και παντρεύτηκαν.
1: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
0: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου. Τα μοιραία.
1: Δεν μου κοιτήχε. Εντάξει, δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
0: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ
1: ναι,
0: με κάποιον.
1: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμενικός.
0: Ναι.
1: Ήτανε, δεν βγάζα μάκρη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγήκε με μουτζονε. Πριν χρόνια.
0: Ωραία, γενική γιαγιούλα.
1: Δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.
0: Τι εννοείς?
1: Ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντας. Τσ' έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθες, που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά της εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σας και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Δεν με ενόχλησε ποτέ. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
0: Δεν σε χτύπησε.
1: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ σε έβρισα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει, να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, της είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλας. Μην σε κυνηγάει η άλλη.
0: Σωστό.
1: Και ευτυχώς τελείωσε αυτό.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Hacker, κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σας. Πώς όμως μπορείτε να την προστατεύσετε? Με το Vodafone Business μπορείτε, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool, με διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και cool κληρώσεις που μοιράζουν άκουσον έως 220.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 αναμέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της πόλης. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από...
2: Κόσμος 938.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
14: Άντε,
12: της θέλη.
14: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
15: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
14: Καλώς τους!
16: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
18: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Πλώσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
3: Ακούμε να ακούσουμε στα συντρίμια. Απόλυτη σκύρα.
4: Ακούσα.
5: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
2: Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Αναφορές για εγκλωβισμένους. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο σημείο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εργασίες που γινόταν σε παρακείμενο κτίριο. Πληρωμές αγροτών, έλεγχε στην αγορά και πάγωμα των τιμών στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τις προτεραιότητες του επόμενου εξαμήνου, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε και πειρά, κάνοντας λόγο για εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, όπως αυτή για τις τράπεζες, από εκείνη που κάποτε τις έκλεισαν, όπως είπε. Επιτάπητος 4 νομοσχέδια και απελογισμός του κυβερνητικού έργου. Φωτιά οι τιμές στην αγορά, πότε θα δουν οι καταναλωτές μειώσεις στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Σημειωτώνει η βενζίνη παρά την επιστροφή του Brent στα προ-πολέμου επίπεδα. Ποιες αποφάσεις έλαβε η κυβέρνηση για την πάταξη της ακρίβειας και πώς αντιδράει η αντιπολίτευση. Επιδιώξαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στις βασικές κατηγορίες προϊόντων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στα παραπολιτικά 90,1. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της ΑΔΕ μετά τους εντατικούς ελέγχους σε όλη την Ανατολική Αττική. Από το Μαρκόπουλο μέχρι το Πορτοράφτη και από την Αρτέμιδα ως τη Νέα Μάκρη και το Λαύριο, μία στις δύο επιχειρήσεις πιάστηκαν να φοροδιαφεύγουν το περασμένο Σαββατοκυριακό. Ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων κλέβει στην Αντιλία. Τι δείχνει έρευνα του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου. Η Αττική εξακολουθεί να καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι ελληματικές παραδόσεις μειώθηκαν στο 18,6%. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε ανάρτησή του ο κομμένος Παύλος Πολάκης, που επιθυμεί την άμεση επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και επιμένει στην άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στην Κάρπαθο συνεχίζει την περιοδία το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τετατέτ Ανδρουλάκη με Γεραπετρίτη και Δένδια την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά ούτε τώρα ούτε μετά, ξεκαθάρισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Η Καριστιανού ανακοίνωσε προσωρινό πολιτικό συμβούλιο στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία μετά τις αποχωρήσεις. Πια τα πρώτα μέλη. Ξεκίνησε πληρωμή του έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε μια κίνηση μάτι στην αγορά της κυκλικής οικονομίας με επίκεντρο τη διαχείριση αποβλήτων και νερού, προχωρά ο Μήλος Άκτορ, καθώς ανακοινώθηκε υποβολή πρότασης προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Η κατάρα της Ολλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι συνεχίζεται. Ο αποκλεισμός των Οράνια από το Μαρόκο, που άφησε την ομάδα εκτός συνέχεια του Μουντιάλ, έρχεται να προσθεθεί στους δύο προηγούμενους αποκλεισμούς στην Ρώσικη Ρουλέτα. Την ίδια ώρα αποκλεισμός Σοκ και της Γερμανίας στα πέναλτι από την Παραγουάη. Ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίες 36-37 βαθμών στην Αθήνα μέχρι και αύριο, υποχωρεί το Μελτέμι. Πάμε γρήγορα στα Πετράλωνα που έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας εδώ και λίγη ώρα. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Προσπαθούμε να μιλάμε σχετικά σιγάνα, καθότι εδώ στην περιοχή βρίσκονται σκύλοι της ΕΜΑΚ, αλλά και ειδικά συνεργεία τα οποία έχουν ειδικούς ανιχνευτές προκειμένου να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως βρίσκονται στα χαλάσματα. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ήταν γύρω στη 1:30 το μεσημέρι όταν η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε για ένα εργατικό ατύχημα εδώ στην περιοχή των Πετραλώνων, στην οδό Αλκμίνης 22. Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, ωστόσο διαπιστώθηκε η έκταση της ζημιάς, της καταστροφής. Μιλάμε τουλάχιστον για ένα κτίριο τετραόροφο το οποίο έχει καταρρεύσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτό βρίσκονταν τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Υπάρχουν δηλαδή αναφορές για τέσσερις εγκλωβισμένους. Γίνονται προσπάθειες τώρα αυτή τη στιγμή προκειμένου να ακουστούν ενδεχομένως κάποια σημεία ζωής, κάποια σημάδια, μια σήμανση, ώστε να κινηθούν αναλόγως και οι δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, οι οποίες έχουν φτάσει εδώ στο σημείο, ενώ σημειώνουμε πως, επαναλαμβάνουμε μάλλον για να το πω για την ακρίβεια, πως βρίσκονται και οι ειδικοί σκύλοι, οι δύο ειδικοί σκύλοι εδώ πέρα που προσπαθούν να ανιχνεύσουν κάποια οσμή.
2: Σπύρο, λένε οι πληροφορίες ότι η κατάρρευση αυτή προήλθε μετά από κάποιες εργασίες που γινόταν σε παρακείμενη πολυκατοικία. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, επιβεβαιώνεται?
6: Έρη, η πρώτη πληροφορία έκανε λόγο για ένα εργατικό ατύχημα και όπως φαίνεται επιβεβαιώνεται.
2: Ναι.
6: Υπήρξαν κάποιες εργασίες σε ένα κτίριο το οποίο ήταν χαμηλότερο από το τετραόροφο.
2: Διπλανό. Διπλανό.
6: Ακριβώς διπλανό.
2: Ναι.
6: Φαίνεται αυτό όμως να μην ήταν κατοικημένο, έτσι, καθότι είχαμε τις εργασίες. Ενδεχομένως λοιπόν να οι εργασίες του ενός κτηρίου να παρέσυραν το έτερο κτίριο, το τετραόροφο, ενώ μάλιστα υπήρχαν αναφορές πως από νωρίτερα σήμερα υπήρξε προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι έχει προκύψει πρόβλημα. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Να πούμε ότι πέρα από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ναι, πέρα από τα στελέχη της ΕΜΑΚ, τα οποία απομακρυνθούν όσο δυνατόν περισσότερο οι κάτοικοι της περιοχής.
2: Ακούγονται εγκλωβισμένοι, Σπύρο?
6: Αυτό εξηγήσαμε και νωρίτερα.
2: Ναι.
6: Γίνεται προσπάθεια με ειδικούς αισθητήρες προκειμένου να ακουστούν κάποιο σημείο ζωής ανάμεσα από τα χαλάσματα. Γι' αυτό πολλές φορές οι πυροσβέστες, τόσο της ΕΜΑΚ όσο και οι συμβατικοί, όσο και οι αστυνομικοί, καλούν τους κατοίκους εδώ της περιοχής, αλλά και σε εμάς τους ίδιους τους δημοσιογράφους, να κάνουν απόλυτη ησυχία προκειμένου να μην παρεμποδίζουμε το έργο ενδεχομένως των αισθητήρων, καθότι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον καταλαβαίνει κανείς ότι και ο απειροελάχιστος ήχος θα είναι ενδεχομένως σωτήριος για ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει εγκλωβιστεί μέσα στα χαλάσματα.
2: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος μια τετραόροφη πολυκατοικία. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
6: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Μπορεί ο κόσμος, οι πολίτες να δουν στο παραπολιτικά.gr τόσο φωτογραφίες όσο και βίντεο που έχουμε από τις προσπάθειες των διασωστών προκειμένου να ανιχνεύσουν το που βρίσκονται αυτά τα τέσσερα άτομα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές. Ενώ να πούμε ότι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι και εδώ και στελέχη του ΔΔΕ αλλά και της ΔΕΦΑ, καθότι υπάρχει φόβος ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα, λόγω της ενδεχομένως διαρροής ρεύματος ή διαρροής αερίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά. Mm. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ για προληπτικούς λόγους. Επίσης, υπάρχουν αναφορές πως έχουν κινητοποιηθεί. Βασικά, βλέπουμε, είναι αναφορές, είναι τουλάχιστον τρία ασθενοφόρα εδώ πέρα, αλλά και άλλες δύο κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ. Όπως επίσης έχει δοθεί σήμα σε τρία νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν να είναι σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ο αριθμός των τεσσάρων εγκλωβισμένων, ο οποίος δίνεται έστω και ανεπίσημα αυτή τη στιγμή από την πυροσβεστική, δεν ξέρουμε αν είναι 100% ακριβής. Μιλάμε για τεράστιο όγκο χαλασμάτων.
2: Ναι,
6: τεράστιο. Ναι.
2: Και επίσης, Σπύρο, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έρχονται και σε εμάς πληροφορίες, πρόκειται για μια πολυκατοικία που είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα τα συγκεκριμένα. Οι πληροφορίες ειδικές σου φυσικά λένε για 4 εγκλωβισμένους. Σας ελπίσουμε να έχουμε σημάδια ζωής. Είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικό αυτό που σου έχει συμβεί. Και θυμίζει λίγο, λες και έγινε κάποιο σεισμός, ας πούμε.
6: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Σου θυμίζω ότι πριν από λίγο αυτό που σου ανέφερα, που υπογράμμισε, είναι ότι οι πρώτες ανεπίσημες αναφορές στην πυροσβεστική ήταν κάνουν λόγο για 4 επιβεβαιωμένα άτομα τα οποία βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα.
2: Εκεί δεν, τώρα
6: δεν μπορούμε να ξέρουμε.
2: Ναι. Ναι. Οι ναι. περίοικοι, τι λένε, οι περίοικοι εκεί, οι γείτονες?
6: Οι περίοικοι είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, σύγχυσης, και πολλοί από αυτούς είναι σαρκισμένους. Με κάποια λεπτά έρχονται ιδιοκτήτες κάποιων κτηρίων οι οποίοι έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται κτηρίων και διαμερισμάτων και έρχονται και ζητούν από τους ανθρώπους της πυροσβεστικής αστυνομίας να περάσουν. Ωστόσο, όταν τους ζητάμε πληροφορίες για το τι έχει συμβεί και αν έχουν εικόνα και αν έχουν γνώση, αποφεύγουν να μιλήσουν μέχρι στιγμής. Ωστόσο, υπάρχουν κάτοικοι εδώ της περιοχής οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ένα από αυτά τα σπίτια το οποίο καθαρίστηκε ήταν το δικό του σπίτι. Αυτό σημαίνει ναι. ότι είναι ένα καλό σημάδι υπό την έννοια ότι δεν βρίσκονταν τουλάχιστον μέσα και από αυτούς θα δοθούν συγκεκριμένες καταθέσεις τόσο στην πυροσβεστική όσο και στην αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθεί, να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν κάτω από τα χαλάσματα. Πέραν αυτών, αν μου επιτρέψει ένα δευτερόλεπτο, αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμή είναι ότι γίνονταν εργασίες στο διπλανό κτίριο, όχι στο τετραόροφο.
2: Ναι.
6: Αυτή είναι η σημείωση.
2: Έχουμε εικόνα τι εργασίες γινόταν, Σπύρο, δηλαδή γινόταν εργασίες φυσικού αερίου, ας πούμε. Τι ακριβώς συνέβη
6: και
2: κατέρευσε. Ήταν στο υπόγειο του κτηρίου.
6: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι γινόταν εργασίες είτε ανακαίνιση είτε ανέγερση νέας πολυκατοικίας πάνω στα παλιά θεμέλια. Εκεί εδράζεται το σενάριο το οποίο επεξεργάζεται.
2: Και το κτίριο αυτό στο οποίο γινόταν εργασίες είναι ανέπαφο.
6: Όχι, κάθε άλλο.
2: Κάθε άλλο. Μάλιστα.
6: Κάθε άλλο.
2: Μάλιστα.
6: Γι' αυτό γίνεται λόγος ουσιαστικά για δύο κτίρια. Απλώς αυτό που προέχει έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το τετραόρο.
2: Το κατοικήσιμο.
6: Το άλλο ήταν ενδεχομένως και σε αυτό να υπάρχει σημασία αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή εργάτες στο κρίσιμο σημείο. Περιμένουμε να δούμε την αλληλουχία των καταθέσεων από τους παρευρισκόμενους, να διαπιστώσουμε κι εμείς αν κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την επίμαχη στιγμή για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για ό,τι έχει συμβεί εδώ.
2: Σπύρο,
6: Αρμήνης 22, όπως, ναι.
2: Σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, Σπύρο, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, γιατί είναι σε εξέλιξη πραγματικά αυτές οι δύσκολες στιγμές και η μεγάλη μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική για απεγκλωβισμό των ανθρώπων, όλων των δυνάμεων που βρίσκονται εκεί. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε και πάλι. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη, αν έχει κάποιες πληροφορίες ο Βασίλης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη δύναμη του Εθνικού Κέντρου Αμεσοβοήθειας του ΕΚΑ βρίσκεται επί τόπου. Τρία ασθενοφόρα, μια κινητή μονάδα, δηλαδή ασθενοφόρο με γιατρό, καθώς και μια μηχανή μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης, έχουν τεθεί σε άμεση ετοιμότητα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τα νοσοκομεία, Γεώργιος Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο. Και οι διασώστες του ΕΚΑ αναμένουν τις ενέργειες των σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής, προκειμένου να δουν αν υπάρχει τραυματίες που πρέπει να διακομίσουν σε νοσοκομείο. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι είναι 7 τα διαμερίσματα, είναι όλα κατοικήσιμα και οι άντρες του ΕΚΑΒ, από ό,τι μας είπαν, αναμένουν από 4 τραυματίες έως κανένα.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασιλή, για το ρεπορτάζ. Φυσικά θα συνδεθούμε και πάλι με τους συναδέλφους που έχουν σπεύσει στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, όπου πραγματικά η εικόνα από το παραπολιτικά.gr, όπως μας έρχεται από τους συναδέλφους που είναι στα σημεία του ρεπορτάζ, είναι αποκαρδιωτική. Μια πολυκατοικία τετραόροφη κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Πάμε και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει φτάσει και αυτό στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα. Έλα, Δημήτρη μου.
7: Αλκμίνης και Υποφαντιδών, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ έχει κλείσει ο δρόμος. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, υπάρχουν ρήπια, δηλαδή έχει καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα μεταφέρονται σκάλες και υποστηλώματα προκειμένου να σηκωθούν, να αρχίσει σιγά σιγά η επιχείρηση της πυροσβεστικής να κάνει αναστηλώσεις από κάτω στα καταρρεύσαντα τυχεία, στα τυχεία που έχουν καταρρεύσει, ώστε να δουν αν όντως υπάρχουν αυτοί οι 4 εγκλωβισμένοι ή αν είναι παραπάνω από τους 4 εγκλωβισμένους. Έρχεται συνεχώς εδώ, έρχονται, ενισχύονται εδώ διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο κόσμος είναι έκπληκτος, βέβαια, από ό,τι μας είπαν, όλο αυτό ξεκίνησε γύρω στις 12 το μεσημέρι. και τώρα θα ξεκινήσει η επιχείρηση ανάσυρσης των τυχείων και των μπαλκονιών από ό,τι βλέπω εδώ με τα ειδικά μηχανήματα προκειμένου να καταφέρουν οι πυροσβέστες να μπουν από κάτω και να δουν τι έχει ακριβώς συμβεί όσον αφορά στους εγκλωβισμένους. Δεν ξέρουμε αν ακούγονται φωνές. Δεν μας λένε εδώ πέρα ότι ακούγονται φωνές ή αν ακούγονται κάτι άλλο μέσα από τα ερείπια.
2: Τι εικόνα αντικρίζεις εσύ, Δημήτρη?
7: Δεν άκουσα,
2: τι εικόνα αντικρίζεις? Είσαι πολύ πύρος ρεπόρτερ, είναι σαν να...
7: Είμαι εδώ πέρα. Βασικά, αυτό που πρέπει να συμβεί τώρα είναι να σταματήσουν να μιλάνε όλοι για να ακούσουμε, να δούμε αν υπάρχουν, αν φωνάζει κόσμος μέσα ή αν υπάρχουν κάποια σημεία ζωής γενικότερα. Βλέπω εδώ πέρα περίπου 100-150 πυροσβέστες που είναι στο σημείο. Βλέπω εδώ, όπως το βλέπω εδώ, αν υπάρχουν μέσα κόσμος, αν υπάρχει μέσα κόσμος, είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή, αν στην πολυκατοικία υπάρχει μέσα κόσμος, όπως το βλέπω από εδώ στο πλάι, από τη διασταύρωση εδώ με Αλκμίνης και Υπουφαντιδόν, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, γιατί η πολυκατοικία έχει καταρρεύσει στο κέντρο της. Δηλαδή, δεξιά-αριστερά χώθηκε μέσα, έπεσε κάτω. Έπεσε η πολυκατοικία. Κατέρευσε, έπεσε κάτω. Να. Δεν έπεσε μπροστά ούτε πίσω. Έπεσε κάτω.
2: Στη βάση της. Έχεις εικόνα, Δημήτρη, από όση ώρα βρίσκεσαι εκεί?
7: Είμαι προηγουμένως ότι η πολυκατοικία είναι παλιά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τα μπαλκόνια που βλέπω τουλάχιστον εδώ είναι φρεσκοβαμένα. Βλέπω εδώ ότι τα σίδερα είναι φρεσκοβαμένα επίσης των μπαλκονιών. Ότι τα τυχεία δεν είναι λεπτά. Ότι την κατάσταση τουλάχιστον έτσι όπως τη βλέπω εδώ πέρα δεν τη βλέπω κακή. Μόνο που βλέπω τώρα τον μπαλκόνι, εγώ τι μου λένε εδώ, βλέπω τον μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου που έχει κατέβει στα 2 μέτρα, στο 1,5 μέτρο. Άρα όλο το υπόλοιπο βρίσκεται ακριβώς από κάτω, έχει μπει μέσα στα θεμέλια. Και δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη επιχείρηση, πολύ μεγάλη επιχείρηση. Να δούμε τώρα που βρίσκονται, αν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και σε ποιους ορόφους είναι. Φαντάζομαι θα έχουν ρωτήσει. Α, έρχεται και ο κλωβός. Τι κλωβός είναι αυτός? Α, είναι κλωβός για κάποιο κατοικίδιο. Λογικά θα υπάρχουν κατοικίδια. Α, είναι και κλωβός για τους σκύλους. Έρχονται και οι σκύλοι της ΕΜΑΚ.
2: Οι σκύλοι της ΕΜΑΚ.
7: Ναι. Έρχεται και ο σκύλος της ΕΜΑΚ μαζί με άλλους κλωβούς που θα μπουν μέσα. Να δούμε αν υπάρχουν και κατοικίδια.
2: Ναι.
7: Αλλά ο σκύλος εδώ της ΕΜΑΚ, ο λευκός σκύλος, θα ξεκινήσει να μπαίνει μέσα τώρα να δούμε, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, να δούμε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και σε ποιο σημείο ακριβώς. Πάντως,
2: είναι δύσκολη η κατάσταση, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις εσύ πληροφορίες σε όση ώρα βρίσκεσαι εκεί και κάνεις ρεπορτάζ, πώς ακριβώς ξεκίνησε, πώς είναι δυνατόν δηλαδή κάποιες εργασίες που γινόταν σε διπλανή πολυκατοικία να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να γκρεμίστηκε, να έπεσε σαν χάρτινος πύργος μια τετραόρυφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα?
7: Ναι, δεν το θεωρούν, δεν το θεωρούν
2: απίθανο
7: με έναν μηχανικό, δεν το θεωρεί απίθανο.
2: Ναι,
7: βλέπω εδώ πέρα ότι είναι απέναντι από το θέατρο μορφές αυτή η πολυκατοικία. Ναι, δεν το θεωρούν. Να, πέρα έχει αρχίσει δεύτερος σκύλος, μαύρος σκύλος, η ΣΕΜΑΚ μπαίνει μέσα, μετά το λευκό.
2: Πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής, να υποθέσω, Δημήτρη,
7: ναι,
2: εκεί.
7: Ναι, πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΣΕΜΑΚ, δεύτερος σκύλος, μπαίνει εδώ. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω τουλάχιστον με έναν περίοικο ακόμα,
2: ναι,
7: ο οποίος κύριος είναι υπομηχανικός από ό,τι γνωρίζω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
7: Να δω τι μπορεί παραπάνω να εισφέρει.
2: Ναι.
7: Θα σας ενημερώσω αμέσως.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα συνδεόμαστε συνεχώς με το σημείο. Μιλάμε τώρα για ένα περιστατικό μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για την Αλφα Αθηνών. Στα Πετράλωνα κατοικούν περί των 300.000 κατοίκων, στα άνω και κάτω Πετράλωνα. Είναι η περιοχή που βρίσκεται δίπλα από το Θησίο, ακριβώς πάνω από την οδό Πειραιός. Η οδός Αλκμίνης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί. Και πραγματικά αυτό το περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο μεσημέρι, μετά από εργασίες, να καταραίει μια πολυκατοικία, πραγματικά είναι ένα πρωτόγνωρο περιστατικό. Είναι πολύ δύσκολο όλες οι συνθήκες. Σιγά σιγά φτάνουν και άνθρωποι που κατοικούν εκεί στην περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν οι περίοικοι οι οποίοι προσπαθούν να δουν τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων οι οποίοι σπέβδουν στο σημείο. Μιλάμε για 7 διαμερίσματα στην πολυκατοικία αυτή που κατέρευσε, αλλά και για ένα παρακείμενο κτίριο, το διπλανό κτίριο στο οποίο γινόταν εργασίες. Σε αυτό το κτίριο που γινόταν εργασίες δεν υπήρχαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι ένικοι μέσα. Έτσι, γινόταν κάποιες εργασίες ανακαίνησης. Το κτίριο δηλαδή ήταν εγκαταλελειμμένο.

ναι, είναι κάποιων χρόνων, αλλά όχι δα και τέτοια ώστε να καταρρεύσει με κάποιες εργασίες που γίνονται σε παρακείμενο κτίριο. Βέβαια αυτά τα γνωρίζουν περισσότερο οι ειδικοί. Πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει μια τέτοια έκρηξη και να έχει ισοπεδωθεί μια ολόκληρη πολυκατοικία, πολύ όροφη μάλιστα.

0: Οι πληροφορίες που έρχονται είναι πολλές. Μιλάνε για ανθρώπους εγκλωβισμένους. Σίγουρα υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα. Φυσικά οι πληροφορίες λένε ότι η κατάρρευση έγινε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο, όπως σας είπα και νωρίτερα. Είναι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εκεί, της πρώτης ΕΜΑΚ, με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. Έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις των ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Αποστολόπουλε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Είμαι ακριβώς στο σημείο υποθωτιδών και πυρός και κατευθύνομαι αυτή τη στιγμή στα 30 μέτρα το σημείο. Βλέπω και ένα στενοφόρο μπροστά μου. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές γιατί είναι όλοι σοκαρισμένοι, έχει μαζευτεί κόσμος.
0: Ναι.
1: Και οι πληροφορίες λένε φυσικά αυτά που αναφέρατε. Είναι και οι δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας εδώ. Και προσπαθούν όλοι τώρα εδώ, βλέπω, να βοηθήσουν την κατάσταση. Υπάρχει μία ένταση και μία ανησυχία, αλλά και ψυχραιμία ταυτόχρονα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, εσείς τα πρώτα...
1: Έχω σε δευτερόλεπτα, ναι, και μία καλύτερη εικόνα, γιατί και εμείς τρέχουμε.
0: Ναι, κύριε Αποστολόπουλε, εσείς έχετε λίγο εικόνα τι ακριβώς έγινε και κατέρευση πολυκατοικία?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτές οι αποσπασματικές πληροφορίες που μεταφέρετε και εσείς. Βρίσκομαι μπροστά σε τρία πυροσβεστικά οχήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα πλησιάζουμε, προσεκίζουμε το σημείο. Μαζί είναι και κάποιοι συνάδελφοί σας εδώ και η δύναμη της πυροσβεστικής. Βλέπουμε εδώ το σημείο. Είναι πραγματικά εικόνα πολύ.
0: Θα επιχειρήσουμε εικόνα. Και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, ο αντιδήμαρχος.
1: Είναι ξέρετε, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τα πετάκια τα σημέντα. Τα πετάκια τα σημέντα και από την
0: ναι. Ναι. Θα επιχειρήσουμε και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, να συνδεθούμε μαζί σας. Αντιδήμαρχος Πρασίνου εκεί του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για την Αλφα Αθηνών, τα Πετράλωνα. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Πάμε πάλι στο Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε κάποιο νεότερο, Σπύρο?
2: Αρχίζει να ξεδιαλύνει η εικόνα όσον αφορά το τοπίο εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Καθότι υπάρχουν νέες πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των εγκλωβισμένων.
0: Ναι.
2: Όλες οι πληροφορίες τις μεταφέρουμε με επιφύλαξη, διότι αυτά όλα ράζουν από λεπτό σε λεπτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή γίνονταν παράλληλα δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Η μία στο πεδίο που αφορά τους ανθρώπους της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και η άλλη που αφορά την αστυνομία, η οποία είχε μπει σε μια διαδικασία καταγραφής όλων των ενίκων της εν λόγω πολυκατοικίας. Μέχρι πριν από λίγη ώρα υπήρχε η πληροφορία λοιπόν ότι υπήρχαν τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα κάτω από τα χαλάσματα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή αυτός ο αριθμός έχει πέσει στον έναν, στο ένα άτομο, στην μια γυναίκα συγκεκριμένα, τουλάχιστον αυτό διαρρέεται ανεπίσημα από την πυροσβεστική. Πριν από λίγο μια ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία,
0: ναι,
2: πως η φερόμενη ως εγκλωβισμένη έχει εντοπιστεί στην περιοχή του Ναυπλίου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι και αυτή εγκλωβισμένη στο σημείο. Αυτό που σας λέω είναι ότι η αστυνομία είχε προχωρήσει μια διαδικασία καταγραφής των κατοίκων, των ενίκων της πολυκατοικίας και έπαιρνε έναν προς έναν τους ανθρώπους τηλέφωνο προκειμένου να διασταυρώσει αν όντως υπήρχε σημείο ζωής ή όχι. Αυτή η διαδικασία έφτασε να περιοριστεί στα τέσσερα άτομα,
0: ναι,
2: και εσχάτως στο ένα, δηλαδή στη μία γυναίκα η οποία μέχρι πριν από λίγο λογιζόταν ως η μοναδική εγκλωβισμένη. Όλα αυτά βεβαίως είναι σε ανεπίσημο επίπεδο, ξαναλέω, και δεν έχει σταματήσει καμία επιχείρηση στο πεδίο, γιατί κανείς δεν ξέρει.
0: Προφανώς.
2: Τι γίνεται. Ακόμα να σας πω την αλήθεια, η ΕΜΑΚ είναι σε φάση προετοιμασίας και σχεδιασμού. Δεν έχουν ανέβει στα χαλάσματα πέραν από τους αξιωματικούς, οι οποίοι κατοπτεύουν τον χώρο προκειμένου να δουν

0: αν υπάρχει πρόβλημα περαιτέρω στατικότητα και αν κάποια ενέργειά του θα προκαλέσει μεγαλύτερη καταστροφή.
1: Σπύρο, αυτό... υπάρχουν και έχουν έρθει και τα ειδικά σκυλιά της ΕΜΑΚ, σωστά.
0: Βεβαίως είναι δύο τα ειδικά σκυλιά της ΕΜΑΚ, τα οποία πραγματοποιούν αυτή την ώρα, ανιχνεύουν το χώρο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο είναι εμπλοκισμένο κάτω από τα σκυλάσματα. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει κάποιο σήμα το οποίο να υποδηλώνει ότι έχουν εντοπίσει κάτι το οποίο έχει αναστατώσει την πολύ ευαίσθητη αίσθησή τους, έτσι, την όσφρηση, η οποία είναι το δυνατό σημείο.
1: Τώρα, Σπύρο, επειδή οι πληροφορίες που έρχονται είναι από λεπτό προς λεπτό, υπάρχει πληροφορία ότι έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Έχεις εσύ αυτή την εικόνα, διότι φτάνουν οι πληροφορίες.
0: Είχαμε μια πληροφόρηση πριν από λίγο, ναι, ότι τα άτομα τα οποία ήταν σε μια διαδικασία, ήταν στη διαδικασία της των εργασιών στο διπλανό, στο μικρό κτίριο που σας αναφέραμε νωρίτερα, δέχονταν ερωτήσεις από τους αστυνομικούς. Ενδεχομένως αυτό να εννοούν όταν μιλάμε για προσαγωγή, έτσι, αυτή η διαδικασία, ούτως ή άλλως προσαγωγή δεν σημαίνει σύλληψη, ναι, σημαίνει, ναι, η μεταφορά τους σε ένα αστυνομικό τμήμα προκειμένου να υπάρξει κάποια...
1: να δώσει μια κατάθεση.
0: Να δώσει μια κατάθεση.
1: Έτσι, για το τι οι εργασίες μπορεί να γινόταν, ας πούμε, και το ποιοι ήταν οι εργαζόμενοι σε αυτό, τι ακριβώς εργασίες εκτελούνταν, για να λυθούν και οι απορίες, έτσι, τώρα, διότι αυτή η εικόνα που αντικρίζετε εσείς που είστε στο ρεπορτάζ εκεί και μας μεταφέρετε εμάς εδώ, είναι πραγματικά μια εικόνα που θυμίζει πεδίο στο οποίο έχει γίνει, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Δεν το συζητάμε αυτό και δεν είναι μόνο το κτίριο το οποίο έχει πέσει, είναι και ότι τα χαλάσματα έχουν εκτοξευτεί σε διάσπαρτα σημεία μέσα στον δρόμο, τόσο στην οδό Αλφνής όσο και στην οδό Φυλασσίων, ενώ όλα τα γύρω αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από ένα πέπλο σκόνης και χώματος λόγω της κατάρρευσης του κτίριου.
1: Μπροστά από το κτίριο αυτό, μπροστά από αυτά τα κτίρια, υπήρχαν και παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Έχουμε και ζημιές σε διπλανά κτίρια, σε αυτοκίνητα κτλ.
0: Αυτή τη στιγμή βλέπω ακριβώς μπροστά μου την είσοδο, την πάλε ποτέ είσοδο του κτίριου. Ωστόσο δεν βλέπω κατεστραμμένο όχημα. Βλέπω κάποια οχήματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Ένα λευκό όχημα το οποίο έχει υποστεί θράψη του πίσω γυαλοπίνακα, ας πούμε, του πίσω
1: καμιού. Ναι, ναι, σωστά.
0: Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάποιο άλλο όχημα το οποίο να έχει υποστεί ζημιές. Βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι ακριβώς στην είσοδο, ναι, εκεί που θεωρητικά θα μπορούσε να παρκάρει ένα όχημα, έχουν τοποθετηθεί κάποιες καλώσκες και κάποια φοκάρια, τα οποία υποδηλώνουν βεβαίως τις εργασίες που γίνονταν σε αυτό το σημείο. Επομένως, θεωρητικά, αφού γίνονταν εργασίες εδώ πέρα, θα ήταν αδύνατο να έχετε παρκάρει κάποιο όχημα μπροστά από το κτίριο, από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει.
1: Μάλιστα, να πούμε βεβαίως, για να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ σου, Σπύρο, ότι πέρα από τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ έχει φτάσει και εκεί και η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ.
0: Αυτό ακριβώς, Έρη, το είπαμε και νωρίτερα. Είναι, ναι, πολύ σημαντικό αυτό, καθότι ενδεχομένως να προκύψουν και προβλήματα τόσο στην μικροδότηση όσο και στην διανομή του αερίου.
1: Σπύρο μου, θα σε διακόψω, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Πάρδη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος. Γεια σας, κύριε Χαρλάφτη. Μας ακούτε? Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα η επικοινωνία. Είναι η επικοινωνία μας δύσκολη, διότι είναι όλοι στο σημείο αυτό. Σπύρο, μας ακούς?
0: Βεβαίως, εγώ σας ακούω καθαρά. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι κλιμάκιο τόσο της ΔΕΦΑ όσο και του ΔΕΔΙΕ, με σκοπό βεβαίως να ληφθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης προκειμένου να μην περαιτέρω πρόβλημα σε περίπτωση διαρροής του ρεύματος ή διαρροής του φυσικού αερίου.
1: Συγγνώμη και πάλι, Σπύρο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πάμε στον κύριο Σπυράκο. Καλημέρα σας, κύριε Σπυράκο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σπυράκος είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, ενώ εσείς είστε, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται ένα κτίριο να καταρρεύσει έτσι σαν χάρτινος πύργος μετά από εργασίες που εκτελούνταν σε παρακείμενο κτίριο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι η κατάρρευση δεν ήταν ταυτόχρονη σε όλο το κτίριο, αλλά είναι τμηματικά, Αυτό λένε μάρτυρες, ότι έγινε θεματικά κατάρρευση. Γι' αυτό και ορισμένοι ένικοι πρόλαβα και βγήκαν έξω. Σημαίνει ότι είχε εγώ αυτό το οποίο είναι το πιο ας πούμε, πιθανό να έχει συμβεί, ότι λόγω των εργασιών που γινόντουσαν στο παρακείμενο επηρέασαν τη θεμελίωση, ένα-δύο θεμέλια του κτηρίου αυτού. Τα θεμέλια αυτά αστόχησαν, αστόχησε μετά κάποιο υποστήλωμα, μετά δεύτερο υποστήλωμα, και αυτό παρέσυρε το υπόλοιπο κτίριο. Κάτι τέτοιο είναι το πιθανότερο σενάριο ότι έχει συμβεί. Μπορεί και το κτίριο αυτό, το οποίο δεν είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καταλαβαίνω μιλάμε για ένα κτίριο που πρέπει να είναι τη δεκαετία του 60.
1: Ναι.
2: Την εποχή εκείνη τα θεμέλια ήταν αυτό που λέμε μονωμένα, το καθένα μόνο του. Ενδεχομένως να μην είχαν το μέγεθος που έπρεπε να έχουν. Ενδεχομένως το έδαφος αυτό να ήταν χαλαρό και όχι βραχώδες.
1: Ναι.
2: Οπότε ένας συνδυασμός αυτών των συμβάντων είναι το πιθανότερο για μένα σενάριο. Αυτό νομίζω ότι έχει συμβεί.
1: Τι εργασίες πιστεύετε ότι μπορούσαν να εκτελούνται και να συντελέσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα?
2: Κοιτάξτε, ακριβώς δεν γνωρίζω, αλλά πρέπει να ήταν εργασίες πολύ κοντά στο όμορο αυτό κτίριο που κατέρευσε. Πολύ κοντά.
1: Και στη βάση του, υποθέτω.
2: Στη βάση του, ναι. Πιστεύω ότι εκεί ήταν εργασίες. Στη βάση.
1: Είδαμε ότι κατέρευσε στη βάση του. Δεν έπεσε μπροστά ή πίσω. Δηλαδή τα χαλάσματα βλέπουμε σαν να έχουν πέσει ακριβώς στο κέντρο.
2: Ναι. Γιατί αυτό δείχνει και πώς, ας πούμε, έλαβε χώρα η κατάρρευση του κτηρίου. Δηλαδή ένας κακός συνδυασμός, μη λήψεις κατάλληλων μέτρων, που έπρεπε να έχουν ληφθεί από τις εργασίες που έκαναν στο όμορο οικόπεδο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπυράκο, για αυτή την επικοινωνία. Πάμε και στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας που είναι στο σημείο, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Γεια σας, κύριε Γραμματικογιάννη.
3: Καλησπέρα.
1: Πώς είναι τα πράγματα εκεί, έχετε φτάσει και εσείς εκεί στα Πετράλωνα?
3: Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση και για τους ανθρώπους που έμεναν στο κτίριο, αλλά κυρίως αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική κάνει εργασίες, κάνει έρευνες, να δούμε αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.
1: Ναι.
3: Το θετικό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι καταλάβανε, πήραν κάποια προειδοποιητικά σημάδια και προλάβανε και βγήκανε εκτός του κτιρίου πριν πέσει. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα, γιατί μπορεί να καταλαβαίνετε να υπήρχαν και άνθρωποι μέσα οι οποίοι να μην έχουν προλάβει να ειδοποιήσουν, να μην τους έχει αναζητήσει ακόμα κανείς. Άρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή.
1: Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί στα Πετράλωνα. Και πραγματικά από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα ρεπορτάζ που μας μεταδίδουν οι συνάδελφοί μας, είναι πραγματικά το γεγονός αυτό είναι πολύ έτσι αποκαρδιωτικό. Αυτή η εικόνα δηλαδή είναι σοκαριστική. Μια πολυκατοικία να καταραίει στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι.
3: Είναι εξαιρετικά σοκαριστικό όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι μια πολυκατοικία το να πέσει μέρα μεσημέρι χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι δεν γίνεται. Το θέμα είναι σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης εδώ για αγνοωμένους,
1: ναι,
3: να δούμε τι πραγματικά συνέβαινε, τι έφτεξε και μια πολυκατοικία έπεσε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε εικόνα για την πολυκατοικία, σε τι κατάσταση βρισκόταν, ας πούμε, σε στατικότητα, δηλαδή πόσων ετών είναι αυτή η πολυκατοικία?
3: Η πολυκατοικία είναι παλαιά, ωστόσο δεν φαίνεται, δηλαδή δεν μπορεί να πέσει μια πολυκατοικία έτσι.
1: Σωστά.
3: Πρέπει να διερευνηθεί αν έχουν γίνει εργασίες στα παρακείμενα σημεία, αν αυτά συνέβαλαν με κάποιο τρόπο στην απομείωση της θέρουσας ικανότητας του κτηρίου και ποια ήταν η διαδικασία και ποιος ο μηχανισμός που οδήγησε στην κατάρρευση. Αυτό όμως καταλαβαίνετε είναι ένα κάτι το οποίο θα συζητιέται από αύριο μεθαύριο. Πρώτα πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος μέσα.
1: Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε. Ήταν ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος της Αθήνας. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ρεπόρτερ μας. Δημήτρη μου, τι νεότερα έχουμε?
4: Εδώ πέρα στην Αλπίνη, σήμερα βλέπω εδώ πέρα ότι γίνεται μια επιχείρηση διάσωση. Από ό,τι μας ενημέρωσαν επιχείρηση εντοπισμού πιθανών ατόμων μέσα στο κτίριο ή κάποιων ζωντανών, ζώων εδώ, κατοικίδιων. Από ό,τι μας ενημέρωσαν πριν από λίγο, εδώ οι τέσσερις που αναζητούνταν, που πιθανολογούσαν ότι ήταν μέσα, ότι βρίσκονταν μέσα, τρεις άντρες και μία γυναίκα, επικοινώνησαν με την πυροσβεστική και δεν είναι μέσα. Έχουν εντοπιστεί σε άλλα σημεία εκτός της πολυκατοικίας.
1: Πολύ ευχάριστο αυτό.
4: Αυτό είναι ευχάριστο. Υπάρχει και ένα ακόμα πέμπτο πρόσωπο που πιθανολογείται ότι μπορεί να ήταν μέσα, Γι' αυτό γίνεται αυτή η έρευνα αυτή την ώρα. Όλοι οι άλλοι φαίνεται πως οι πυροσβεστικοί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι αξιωματούχοι, έχουν διασταυρωθεί, έχουν ταυτοποιηθεί ότι βρίσκονταν εκτός κτηρίου την ώρα της κατάρρευσης. Τώρα, όσον αφορά την κατάρρευση, ακριβώς δίπλα από εδώ, στην Αλκμίνης, δίπλα από εδώ, κολλητά με την πολυκατοικία, ναι, μεσοδικία, ένα νεοκλασικό το οποίο γίνονταν κάποιες εργασίες, ώστε να γκρεμιστεί αυτό και να χτιστεί η πολυκατοικία στην θέση του ή κάποιες οικοδομικές εργασίες, αλλά Αλκμίνης, δίπλα από εδώ, κολλητά με την πολυκατοικία, ναι, μεσοδικία, ένα νεοκλασικό το οποίο γίνονταν κάποιες εργασίες ώστε να γκρεμιστεί αυτό και να χτιστεί η πολυκατοικία στην θέση του ή κάποιες οικοδομικές εργασίες, αλλά λόγω του προβλήματος εδώ πέρα που υπάρχει του πολυοδομικού και των θεμελίων στα χαμηλά κτίρια, κατά καιρούς εμφανίζονται τέτοιου είδους ζητήματα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ξανακαταρρεύσει η πολυκατοικία. Προφανώς έγινε γρήγορα, έγινε επιπόλαια. Και έτσι υπήρξε αυτό το πρόβλημα, δημιουργήθηκε πρόβλημα στατικότητας. Λένε οι γείτονες εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες έβλεπαν ότι τα πράγματα έτσι, τουλάχιστον με τις τεχνικές εργασίες, δεν ήταν και στην καλύτερη τους κατάσταση. Δεν εξελίσσονταν και τόσο όμαλα. Ναι. Δεν ξεχνάμε ότι έχουν γίνει και άλλες απόπειρες εδώ. Να γκρεμιστούν παλιά κτίρια, μονοκατοικίες, μονοόροφα ή διόροφα. Και δεν είχαν καλό, δεν προχώρησαν και γι' αυτό δεν έχουν χτιστεί πολλές καινούριες πολυκατοικίες στην περιοχή, παρότι υπάρχει ικανός συντελεστής δόμησης. Τώρα, ρώταγε στον αντιδήμαρχο προηγουμένως, ναι, για το τι κατασκευής είναι. Η πολυκατοικία πρέπει να είναι κατασκευής δεκαετίας του 70, από ό,τι μας έλεγαν εδώ όπως οι γειτόνες και οι άλλες.
1: Ναι, είναι και το 70, της δεκαετίας του 70 είναι και οι περισσότερες πολυκατοικίες εκεί. Είναι η περίοδος της μεγάλης ανοικοδόμησης.
4: Ακριβώς απέναντι εδώ πέρα από το σημείο που έχει καταρρεύσει τετραόροφη πεντάωρη πολυκατοικία. Υπάρχουν δύο πολυκατοικίες οι οποίες είναι πιο καινούργιες, δηλαδή έχουν χτιστεί μετά το σημείο του 99, και το βλέπω αυτό γιατί έχουν και πάρκινγκ. Αυτή η συγκεκριμένη δεν είχε πάρκινγκ.
1: Ναι, είναι λίγο παλαιότερη.
4: Ναι, αλλά όμως η κατάστασή της επιμένω είναι καλή. Βλέπω το μπαλκόνι τετάρτο ρόφου είναι υπερσκοδωμένο. Δηλαδή ναι, δεν είχε κάποιο σημάδι ότι η πολυκατοικία αυτή κινδύνευε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και υπ' αυτές τις συνθήκες.
1: Εσείς τώρα, Δημήτρη, εσείς οι δημοσιογράφοι, τα συνεργεία, κάθεστε σε απόσταση, συνεχίζει η πυροσβεστική να αναζητά.
4: Ναι, είναι σε εξέλιξη. Εμάς είναι μέσα. Έχει πει μέσα η ΕΠΑΚ. Έχουμε τα δύο σκυλιά, ένα λευκό και ένα μαύρο, ναι, από τη μία πλευρά του κτηρίου και από την άλλη πλευρά του κτηρίου, και συνεχίζει να αναζητά πιθανά ίχνη ζωής μέσα στο χάλασμα.
1: Τώρα έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, λέγαμε νωρίτερα πέντε προσαγωγές.
4: Έχουν γίνει πέντε προσαγωγές και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε, οι περισσότερες αφορούν ανθρώπους οι οποίοι κατασκεύαζαν, ασχολούνται με τις οικονομικές εργασίες του γειτονικού κτηρίου, όπως σας είπα.
1: Ναι, για να δουν τι ακριβώς συνέβη, πώς ακριβώς έγινε. Γιατί η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι έχει περάσει περισσότερο από μία ώρα, γύρω στη μία και μισή το μεσημέρι συνέβη το περιστατικό. Ναι, έχει περάσει μία ώρα και δέκα λεπτά από την ώρα της κατάρρευσης και ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί ούτε πόσοι και αν βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι στο σημείο, ούτε και πώς προήλθε. Ακριβώς πώς ήρθε αυτή η κατάρρευση.
4: Και να πω κάτι τώρα, αυτό είναι και λίγο δύσκολο να γίνει τώρα. Ναι. Δηλαδή, ο καθένας θα προβάλλει τους ισχυρισμούς, ειδικά όταν είναι μηχανικοί, θα πρέπει να έρθουν και μηχανικοί της πυροσβεστικής, να διασταυρώσουν τις πληροφορίες, και από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι πολύ ωραίες. Δεν μπορεί να γίνουν
1: στη
4: στιγμή. Δηλαδή, και αυτό γιατί δεν έχει πέσει ούτε μπροστά ούτε πίσω η πολυκατοικία. Έχει καταρρεύσει κάτω, έχει καταρρεύσει το θεμέλιό της.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Άρα, έχει βουλιάξει.
1: Άρα σημαίνει, άρα σημαίνει ότι οι εργασίες, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο μηχανικός, ότι οι εργασίες γινόταν πολύ κοντά στη βάση.
4: Πολύ, πολύ, πολύ κοντά, πολύ κοντά στη βάση. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, τα χαμηλά κτίρια σε όσα έχουν απομείνει εδώ στα πετράλαια. Παρότι υπάρχει συντελεστής, δηλαδή δόμησες που μπορούν να σηκωθούν, δεν τα σηκώνουν γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί φοβούνται πιθανές παρενέργειες σε γειτονικά κτίρια που είναι πολυκατοικίες. Μα από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι γείτονες, ένα-δύο κτίρια εδώ στην περιοχή παλαιότερα και μονόωροφα, διόωροφα, είχαν υποστεί τέτοιου είδους πλήγματα κατά το παρελθόν από την ανοικοδόμηση πολυκατοικιών, από την άλλη πλευρά τώρα δηλαδή. Ναι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ανταποκρίσεις εκεί από τα Πετράλωνα. Και σε λίγο και πάλι θα συνδεθούμε για όλα τα νεότερα. Στο στούντιο έχει έρθει ο Βασίλης Βενιζέλος από το ιατρικό ρεπορτάζ να μας δώσει μια εικόνα για την κινητοποίηση που έχει κάνει το ΕΚΑΒ εκεί. Τι ακριβώς συμβαίνει, Τι εικόνα έχουμε, Βασίλη μου?
5: Έρη από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πεδίο 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, δηλαδή ασθενοφόρο με γιατρό, και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης. Ενώ ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης έχει θέσει εδώ και ώρα, από την πρώτη στιγμή δηλαδή, σε πλήρη ετοιμότητα τα νοσοκομεία Γεώργιος Γεννηματάς, Σωτηρία και το Τζάνιο του Πειραιά. Ευτυχώς προς το παρόν φαίνεται ότι δεν θα χρειαστούν.
1: Ναι, ευτυχώς οι ειδήσεις, οι πληροφορίες που μας έρχονται, βαίνει συνεχώς μειούμενος ο αριθμός των αγνωμένων, κατά πως φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ και τα στοιχεία. Μιλάμε τώρα για ένα κτίριο που, αν πραγματικά στο κτίριο το οποίο γινόταν οι εργασίες ήταν εγκαταλελειμμένο, άρα δεν υπήρχε κανένας εκεί, και αν εκεί λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, άρα μιλάμε πραγματικά για ηχανάγιο αυτοί που έκαναν τις εργασίες εκεί, και για την πολυκατοικία τώρα αυτή που κατέρευσε, την διπλανή, με 7 διαμερίσματα, αν πραγματικά και εκεί δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, πραγματικά θα είναι θαύμα. Έτσι, γιατί το ρεπορτάζ όπως μας έρχεται και η εικόνα όπως μας τη μεταφέρουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των παραπολιτικών που βρέθηκαν από το πρώτο λεπτό στο σημείο, και ο Σπύρος Δαρσινός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όλο το επιτελείο των παραπολιτικών είναι επιποδός, και το παραπολιτικά.gr και το αεφημερίδα.gr μεταδίδουν και εικόνα και ρεπορτάζ από το σημείο αυτό. Η εικόνα λοιπόν που μας έρχεται και βλέπουμε από τα site του ομίλου μας είναι μια εικόνα, έτσι, που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει Βενεζουέλα.
5: Για έναν ισχυρό σεισμό δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί. Ας ελπίσουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
5: και του ΕΚΑΒ.
1: Και του ΕΚΑΒ.
5: Είναι μεγάλη,
1: έτσι,
5: δυναμή.
1: Και όπως μας είπες, έχουν τεθεί σε επιφυλακή και πολλά νοσοκομεία.
5: 3 νοσοκομεία, ένα στον Πειραιά και 2 στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο, έρχεσαι να μας ενημερώσει φυσικά, διότι αν πραγματικά υπάρχει κάποιος κάτω από τα χαλάσματα εκεί, πραγματικά θα χρειαστεί άμεσα τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος Συλλόγων Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπαρδάκη, γεια σας. Καλησπέρα σας.
6: Γεια σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Τώρα λυπάμαι βέβαια που είναι αυτό το περιστατικό.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση, κύριε Μπαρδάκη. Θα ήθελα την βοήθειά σας στο εξής. Επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί και όσον αφορά τέτοια θέματα της στατικότητας, μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, μας σοκάρει η εικόνα της κατάρρευσης ενός κτηρίου, τετραόροφου κτηρίου, επειδή γινόταν εργασίες σε ένα παρακείμενο κτίριο. Με όσα στοιχεία έχουν έρθει στη δημοσιότητα, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορεί να προέκυψε αυτή η κατάρρευση?
6: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω και εγώ καλή εικόνα, δεν έχω στοιχεία έτσι πολλά. Αυτό που συνήθως, ας πούμε, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι αν γίνει εξκαφή σε κάποιο γειτονικό, μια βαθιά εξκαφή, και είναι βαθύτερη από τα θεμέλια του κτηρίου που συζητάμε, τότε είναι ένα πιθανό σενάριο. Αλλά είναι ενδεχόμενο, γιατί δεν έχω και εγώ τα στοιχεία να σας πω με συγκυρία ότι έγινε αυτό. Αλλά είναι μια κλασική περίπτωση, αν γίνει μια βαθιά εξκαφή χωρίς αντιστήριξη και αποκαλυφθούν τα θεμέλια του γειτονικού, μπορεί μετά να στοχίσει το έδαφος και μετά να παρεκκλίσει το κτίριο και τελικά να καταρρεύσει. Άρα αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση. Δηλαδή δεν είχαμε εργασίες μέσα στο κτίριο αυτό, αν κάνω λάθος.
1: Ναι.
6: Εκτός αν έχετε την εικόνα ότι εκτελούσαν εργασίες μέσα.
1: Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στο διπλανό κτίριο, το οποίο ήταν και εγκαταλελειμμένο, εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης, και μάλιστα η πιθανότητα γινόταν στο υπόγειο του κτίριου αυτού.
6: Ναι.
1: Και εκτιμούμε λοιπόν τότε ότι ακριβώς επειδή γινόταν κοντά στα θεμέλια του διπλανού κτιρίου, γι' αυτό και επήλθε η κατάρρευση.
6: Θα μπορούσε, ας πούμε, κάτι να αντιστήριζε,
1: ναι,
6: ουσιαστικά το θεμέλιο του διπλανού, και με την αφαίρεσή του να έφυγε τη στήριξη και να έγινε μια στο κεδάφος. Αλλά είναι λίγο πιθανολογούμε, γιατί δεν έχουμε εικόνα. Δηλαδή, και εγώ δεν έχω πολλά στοιχεία.
1: Ναι.
6: Σας λέω τα πιο πιθανά, ας πούμε.
1: Τώρα, αυτή η συγκεκριμένη πολυκατοικία, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ μας, είναι μια πολυκατοικία που έχει χτιστεί εκεί περί της δεκαετίας του 70, ας πούμε. Είναι μια πολυκατοικία που, σαν όλες τις πολυκατοικίες που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει καμία, έτσι, ας πούμε, ασφάλεια όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
6: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι δεν έχουμε τέτοια συχνά φαινόμενα δείχνει ότι γενικώς υπάρχει η ασφάλεια. Τώρα, άρα αυτό είναι μια εξαίρεση που συζητάμε.
1: Ναι.
6: παίρνοντας και τα περισσότερα στοιχεία θα καταλάβουμε τι δεν πήγε καλά.
1: Εσείς κύριε Μπαρδάκη, έχετε ξανακούσει.
6: Ελπίζω να μην υπάρχουν άνθρωποι που συμβαίνει και τέτοια.
1: Ναι, βέβαια. Πρωτίστως αυτό. Κύριε Μπαρδάκη, εσείς έχετε ξανακούσει κάτι παρόμοιο? Δηλαδή να εκτελούνται εργασίες σε κάποια, σε όμορη πολυκατοικία διπλανή και να καταραίει το κτίριο?
6: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, είναι, αυτό μπορεί πράγματι να συμβεί ειδικά σε εξκαφές. Μπορεί να συμβεί όμως και σε άλλες εργασίες καθαρέσεων. Γιατί τα, ειδικά τα παλιότερα κτίρια ήταν πιο εύκολα, όταν μπορεί το ένα να βοηθήσει το άλλο. Έτσι, ναι. Ξαφνικά μια. Άρα θέλει με προσοχή να κάνουμε ό,τι καθαίρεση κάνουμε. Το ξέρουμε αυτό οι πολιτικοί μηχανικοί που μελετούν τα συμμετεχνικά θέματα.
1: Ναι.
6: Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παλιά κτίρια. Γιατί μπορεί και στοιχεία που φαίνονται, ας πούμε, δευτερεύοντα, ξέρω εγώ, ότι έχω πληρώσει, τούβλα και τέτοια,
1: ναι,
6: να παίζουν το ρόλο του. Δεν είναι ότι είναι σαν τα καινούργια που μόνο ο σκελετός του πετού, οι κολόνες και τα δοκάρια κτλ. Συμμετέχουν στην ανάληψη φορτίων. Μπορεί σε μια παλιά κατασκευή και τα τούβλα να παίζουν. Ακόμα και μια παλιά μεσοτυχία να κάνει αντιστήριξη. Καταλάβατε. Άρα θέλει περισσότερη προσοχή στο τι καταδαφίζουμε.
1: Κύριε Μπαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το μυστήριο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, λοιπόν? Ο Σπύρος ο Δαρσινός είναι και πάλι μαζί, ο αστυνομικός μας ρεπόρτερ. Σπύρο μου, τι νεότερα έχουμε?
7: Λοιπόν, Έρη, φίλοι ακροτές, έχουμε μια πρώτη επιβεβαίωση,
1: ναι,
7: στο ότι όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραώροφου κτηρίου, δεν υπάρχει κανένας κάτω από τα χαλάσματα. Επαναλαμβάνω πολύ προσεκτικά για να ξέρουμε και τι λέμε, για να μην μπερδευτούμε. Όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραώροφου κτηρίου, δεν υπάρχει κανένα κάτω από τα χαλάσματα.
1: Είναι πάρα πολύ ευχάριστη η είδηση αυτή που μας μεταδίδει, Σπύρο.
7: Ολοκληρώθηκε η έρευνα όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην πολυκατοικία της Τυπημένη. Υπήρχαν 4 εκκρεμότητες, 3 άντρες και 1 γυναίκα. Μετά από αρκετή ώρα έρευνας, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν και τα τελευταία 4 άτομα τα οποία έδωσαν σημείο ζωής, άλλα εκτός Αθηνών, άλλα σε άλλες περιοχές της Αττικής, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ένικος του συγκεκριμένου κτηρίου κάτω από τα χαλάσματα. Ωστόσο, ναι, οι έρευνες συνεχίζονται ακόμα, διότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ πέρα γίνονταν εργασίες.
1: Ναι.
7: Αυτό σημαίνει... ότι δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα αν όλο το συνεργείο που πραγματοποιούσε αυτές τις εργασίες βρισκόταν στο σημείο ή σε επίμαχο σημείο ώστε να βρεθεί κάτω από τα χαλάσματα. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση για την ελληνική αστυνομία, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Έρη,
1: ναι,
7: ότι είχαμε 5 προσαγωγές.
1: Ναι.
7: Από τις 5 προσαγωγές, λοιπόν, θυμάται ότι μιλάμε για 5 άτομα τα οποία ανήκουν στο εργατικό δυναμικό το οποίο εκτελούσε σε εργασίες στο μικρό κτίριο. Στο μικρό κτίριο που κατέρευσε, το κτίριο που κατέρευσε πρώτο παραπλεύρος της τετραώροφης πολυκατοικίας. Δεν έχουμε πληροφόρηση ότι υπήρχε και άλλος εργάτης. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες ακόμα είναι ελπίσμενες. Δεν έχουμε εικόνα για το τι έχουν καταθέσει οι συγκεκριμένοι 5 που μιλούν με τους αστυνομικούς και με τους πυροσβέστες. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, συνεχίζεται η διαδικασία του ενδεχόμενου εντοπισμού κάποιου εγκλωβισμένου,
1: αυτό...
7: τόσο από τους πυροσβέστες όσο και από την ΕΜΑΚ. Έρη, μπορώ να μου πεις, ναι.
1: Ναι, ναι. Συγγνώμη, θα σε διακόψω, Σπύρο μου, διότι θέλω να πάμε στον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, και θα επανέλθουμε, Σπύρο, σε σένα, γιατί είναι πολύ κρίσιμη η πληροφορία που μας έδωσες, ότι πιθανότατα δεν υπάρχει εγκλωβισμένος, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Χαρλάφτης, καλησπέρα σας, κύριε Χαρλάφτη.
8: Καλησπέρα. Συγγνώμη για το βιαστικό, απλά επειδή.
1: Εγώ.
8: Και εμείς να συνδράμουμε στο έργο.
1: Φυσικά,
8: εδώ.
1: Και σας καταλαβαίνουμε απολύτως.
8: Υπάρχει πυροσβαστική η οποία κάνει ενέργειες. Ακούστηκαν κάποιοι ήχοι από σκυλιά, σαν να υπάρχει τοπισμός. Υπάρχει φήμη, ευτυχώς από 4, υπάρχει φήμη για έναν πλέον. Ελπίζουμε να μην είναι κανένας.
1: Ο Σπύρος Δαρσινός, ο καλός μας συνάδελφος, ο αστυνομικός ρεπόρτερ, πριν από λίγο μας μετέδωσε εδώ την πληροφορία στα παραπολιτικά ότι πιθανότατα δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, και αυτό μας ανακουφίζει ιδιαίτερα αυτή η μετάδοση. Ελπίζουμε ότι θα επαληθευτεί. Το ρεπορτάζ φυσικά και οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά. Εσείς κύριε Χαρλάφτη τώρα βρεθήκατε από τα πρώτα λεπτά στο σημείο αυτό. Η εικόνα που αντικρίζεται αυτή τη στιγμή, τι σας λένε, πώς μπορεί να προήλθε.
8: Η εικόνα που έχουμε μαζί και με ένα διοικητικό έλεγχο πρόχειρο που κάναμε,
1: ναι,
8: είναι ότι στη φάση που είχε εκδοθεί μια άδεια για την διπλανή πολυκατοικία για ανέγερση, μάλλον στις 6 καφές, πρέπει να μην να έγινε κάποια αστοχία και κατέρευσε το διπλανό.
1: Μάλιστα, κατέρευσε λοιπόν και συμπαρέσυρε και την κατοικημένη πολυκατοικία. Αυτό μας λέτε.
8: Ναι, δεν είναι διόροφο, ευτυχώς δεν είναι πολύ όροφη οικοδομή, οπότε...
1: Διόροφο είναι αυτό στο οποίο γινόταν εργασίες.
8: Βέβαια. Το διόροφο είναι αυτό που κατέρευσε, ήταν υπό ανέγερση πολυκατοικία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα εσείς έχετε εικόνα για το πώς έγινε η κατάρρευση, γιατί αν πραγματικά δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, σημαίνει ότι το κτίριο
8: πρέπει... Λογικά έγινε στις πάσεις των εξκαφών.
1: Ναι.
8: Λογικά έγινε στις πάσεις των εξκαφών.
1: Και πρέπει να έγινε και τμηματικά, καταλαβαίνουμε, διότι ίσως είχαν κάποια λίγα λεπτά οι άνθρωποι που βρισκόταν οι ένικοι μέσα στην πολυκατοικία για να μπορέσουν να εγκαταλείψουν το κτίριο.
8: Ναι. Οπότε να σας αφήσω απλά τώρα μόνο λίγο για να μπορέσουμε
1: σας
8: να...
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλά. Καταλαβαίνουμε πολύ τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Υπάρχει ένας πανικός, όπως καταλαβαίνετε. Ο Σπύρος ο Δαρσινός είναι και πάλι μαζί μας.
7: Είναι πολύτιμες οι πληροφορίες που έδωσε το πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος, γιατί έτσι αρχίζει και ξεδιαλύνει ακόμα περισσότερο το τοπίο όσον αφορά για το τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
7: Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε και η αναστάτωση, γιατί αρχικά μιλούσαμε για εργασίες ανακαίνησης και ως εκ τούτου είτε υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι και στο δεύτερο κτίριο το υποανέγερση, όπως ανέφερε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, κτίριο υπήρχε τενόταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες. Ως εκ τούτου λοιπόν, μέχρι στιγμής τα σημάδια είναι ελπιδοφόρα ότι δεν έχουμε άτομο το οποίο έχει εγκλωβιστεί. Αυτό υπογραμμίζω ξανά όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετράωρου κτίριου. Τώρα δεν μένει να δούμε τι έχει συμβεί και με το εργατικό δυναμικό, με το συνεργείο των εργατών που πάλευαν, που εργάζονταν προκειμένου να αναγείρουν μια νέα πολυκατοικία. Αυτό είναι και άλλωστε και μια πρακτική, το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά στην Αττική.
1: Ναι.
7: Μικρά παλιά σπίτια, τα οποία κατεδαφίζονται, είναι όμορα με άλλες πολυκατοικίες, φαίνεται να ακουμπούν και μάλιστα κάποια, το τσιμέντο, τα τσιμέντα τους μεταξύ τους και ενδεχομένως εκεί να υπάρχει, να προέκυψε το λάθος, το σφάλμα που να οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτή η καταστροφή είναι υλική, Έρη. Σε αυτά μένουμε μέχρι τώρα και μένει να δούμε τι
1: υπάρχει,
7: τώρα και
1: υπάρχει κόσμος συγκεντρωμένος εκεί, Σπύρο, από την γειτονιά.
7: Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος και τώρα βλέπουμε και τους πυροσβέστες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις καλωσιές από την πολυκατοικία προκειμένου να μπουν σε έναν ακάλυπτο χώρο μιας διπλανής διόροφης οικοδομής. Ενδεχομένως κάτι να έχουν βρει, ενδεχομένως κάτι να εξετάζουν και προσπαθούν να επιχειρήσουν να μπουν σε αυτόν τον ακάλυπτο χώρο. Μέχρι στιγμής βλέπω να κάνουν διαβουλεύσεις και να εξετάζουν το σημείο. Πολύ κοντά βρίσκονται και άντρες του Ερυθρού Σταυρού και διασώστες, όπου είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι να επέμβουν. Εδώ, όπως ανέφερες και εσύ πριν, είναι αρκετός κόσμος στην περιοχή, μεταξύ βεβαίως των πολλών αυτοκινήτων τα οποία έχουν καλυφθεί με σκόνη, καθότι όπως μας ανέφεραν πριν από λίγο αυτόπτες μάρτυρες,
1: ναι,
7: η σκόνη πέρασε από τα στενά σε απόσταση τουλάχιστον 50 και 60 μέτρων, δηλαδή περίπου δύο οικοδομικά τετράγωνα μακριά.
1: Μάλιστα. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα έχουμε και πάλι επαφή. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έλα, Δημήτρη.
9: Μετά από την άλλη πλευρά της Αλκμένης είμαι εγώ.
1: Οι δρόμοι εκεί, οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί.
9: Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, ναι, ακριβώς πάνω από την Πειραιώς. Εδώ οι δρόμοι γύρω-γύρω, στην Υποφαντιδόν και πιο πίσω λοιπόν, οι δρόμοι από και προς την Πειραιώς έχουν κλείσει. Όλοι οι δρόμοι εδώ στα Μεγάλωνα,
1: ναι,
9: γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, από ό,τι μας έλεγαν τεχνική της υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων. Εδώ φανταστείτε τώρα είναι σε αυτό το ύψος, εδώ είναι ευθεία κάτω το κέντρο Αθηνών, το κέντρο διασκέδασης στην οδό Πυραιός. Είμαστε σε αυτό το ύψος κοντά στο Γκάζι.
1: Ναι, βέβαια.
9: Έτσι, απόσταση έτσι λίγων δεκάδων μέτρων από το, από το Γκάζι.
1: Το σημείο αυτό, Δημήτρη, είναι για σχεδόν 1,5-2 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Είναι, μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας.
9: Ακριβώς. 1,5 χιλιόμετρα περίπου από την πλατεία Ομόνοια. Είναι πολύ κεντρικά. Έχουν κλείσει ο δρόμος εδώ, ο οποίος είναι καθοδηγός, η Αλκμίνης είναι καθοδηγός. Έχει κλείσει σε όλο σχεδόν το μήκος μέχρι την Υποφαντιδόν. Ενώ βλέπω τώρα 2-3 δρόμους παρακάτω έχει κλείσει. Μέχρι 2-3 δρόμους παρακάτω. Και η κυκλοφορία διεξάγεται παρακάτω από την Πυραιός, όπου στρίβει κάποιος αριστερά προς το τέρμα του Ταύρου. Αριστερά πάμε, δηλαδή, για να πει κάποιος εδώ. Να έρθει στα πετάλια, πρέπει να στρίψει από τα φανάρια του Ταύρου αριστερά.
1: Εκείνο τώρα, Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Ναι.
9: Έχει αλλάξει πάλι ο σκύλος. Αλλάζει πάλι ο σκύλος.
1: Ναι.
9: Μπαίνει και άλλο σκύλος μέσα. Γιατί αυτό που αναζητούν, όπως μας έλεγαν εδώ, είναι ίχνη πιθανά ότι κάτι έχουν ακούσει. Ψάχνουν να δουν αν όντως αυτό είναι, αν είναι επιβεβαιωμένο. Ναι. Κάτι έχουν ακούσει. Έχει σηκωθεί πάνω και ντρόουν. Ψάχνουν επίμονα να δουν αν όντως υπάρχει σημείο ζωής μέσα στα χαλάσματα. Και η έρευνα γίνεται από αυτή την πλευρά που είμαι εγώ, από την Υποφαντιδόν,
1: ναι.
9: Από την αριστερή πλευρά του κτηρίου, όπως βλέπουμε, από την αριστερά πλευρά του κτηρίου, γιατί εκεί πέρα πιστεύουν ότι κάτι υπάρχει.
1: Στο μεταξύ, Δημήτρη, δεν ξέρω αν σου έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, αλλά το κτίριο αυτό πιθανότατα έπεσε τμηματικά, διότι είχε 7 διαμερίσματα μέσα, και αν πραγματικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν να μην υπάρχει εγκλωβισμένος ή να υπάρχει μία γυναίκα εγκλωβισμένη, όπως μας μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος ο Δαρσινός, τότε πραγματικά μιλάμε ότι ίσως πιθανότατα είχαν κάποια λίγα λεπτά χρόνο στη διάθεσή τους οι ένικοι να φύγουν από το κτίριο. Υπάρχουν εκεί κάποιοι οι οποίοι είναι ένικοι του κτιρίου?
9: Δεν λένε. Εδώ οι δύο περίεργοι οι οποίοι μίλησαν, μας έλεγαν ότι εφηνιδιάστηκαν.
1: Έλεγαν
9: ότι είπε μάλιστα ένας ότι δεν γίνονταν καλά οι εργασίες, ακόμα και χθες το βράδυ οι εργασίες δεν γίνονταν καλά.
1: Ναι.
9: Δεν εκτελούν χωρίς την επίβλεψη μηχανικού, αυτόνομα δηλαδή από οικοδόμους, χωρίς επίβλεψη μηχανικού, ότι δεν εξελίσσονταν σωστά οι εργασίες αυτές τις μέρες, ότι είχαν παραπονεθεί κάτι και ότι υπήρχε πολύ σκόνη και πολύ χώμα εδώ. Στις οικοδομικές εργασίες, αλλά πέραν τούτου ουδέν, δηλαδή ότι το κτίριο κατέρευσε ξαφνικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο, φυσικά στα παραπολιτικά θα έχετε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στα Πετράλωνα. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο βαίνει πως ολοκλήρωση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ρεπόρτερ των παραπολιτικών που βρέθηκαν πρώτοι στο σημείο της κατάρρευσης της συγκεκριμένης πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Σπύρο Δαρσινό, που από την πρώτη στιγμή μετέδωσαν το γεγονός, την Κατερίνα Πλατή που ήταν στην αρχισυνταξία του δελτίου, του έκτακτου δελτίου, την Όλγα Καλατζή που ήταν επίσης στην παραγωγή, βοήθησε εξαιρετικά, και την Σουζάνα Αναγνωστοπούλου, το Δημήτρη Κύρκο που ήταν στον ήχο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε. Και από την Έρη Πανάγου να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά.
10: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
10: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
11: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
10: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
11: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
10: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
11: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσα
12: and Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash and Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash and Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
16: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
17: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
18: Marketing. Αξίζει να πας.
19: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
20: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap?
19: Rodion τι?
20: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
19: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
20: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
19: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
21: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
22: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
23: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
24: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
25: Βακά. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
26: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Λάμπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την έντονη αντίθεση της κατάργησης του θεσμού των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, όπως προβλέπεται από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναμένεται να εκφράσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κατά την 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εισήγηση αφορά την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία μιας κατεξοχήν πολύ νησιωτικής περιφέρειας. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της περιφέρειας, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες διοικητικές και γεωγραφικές προκλήσεις. Γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση δομών που εξασφαλίζουν άμεση εκπροσώπηση και αποτελεσματική σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με τη διοίκηση. Όπως υποστηρίζεται, ο θεσμός του υπάρχου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη αυτών των αναγκών, λειτουργώντας ως κρίκος διοικητικής εγκύτητας μεταξύ της περιφέρειας και των νησιωτικών κοινοτήτων. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί αυξημένη κυκλοφορία λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτό ανέφερε μιλώντας στο Κόσμο ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Όπως δήλωσε, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δεύτερου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Μίραμαρε, ενώ ο επόμενος κόμβος στο σημείο του σούπερ μάρκετ Πάπου προγραμματίζεται να ξεκινήσει κατά τη χειμερινή περίοδο. Αναφερόμενο στο έργο αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μαρίτσα Ψύνθος, ο κ. Ευστρατίου τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, καθώς οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν τους χειμερινούς μήνες είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει γίνει εκτεταμένη και ποιοτική αποκατάσταση του δρόμου και αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη αποκατάστασης του καμπαναριού του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σημαντικό και επισημένοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, καθώς και τη διαχείριση του προβλήματος της λειψιδρίας στα νησιά, ανέδειξε μιλώντας στον Κόσμο ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Όπως δήλωσε, άμεσα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών και των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα χρηματοδότησης από όλη τη χώρα και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις. Αναφερόμενος στο μεταφορικό ισοδύναμο, ο κ. Μάγκος σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε η καταβολή των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που αφορούν το 2024. Παράλληλα, ξεκινάει η διαδικασία πληρωμών για το 2025 όσον αφορά τους επιβάτες. Βούληση της πολιτικής ηγεσίας είναι να προχωρήσουν γρήγορα οι πληρωμές, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις και για τα επόμενα χρόνια, τόνισε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της λειψιδρίας, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά και αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Υπουργείου. Όπως ανέφερε, όλα τα αιτήματα που έχουν υποβάλει νησιωτικοί δήμοι εξετάζονται με στόχο την προώθηση λύσεων που θα ενισχύσουν την υδροδοτική επάρκεια των νησιών. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση φοιτητών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες του Ιδρύματος για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας. Την προκήρυξη 9 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Δωδεκάνησα γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Οι θέσεις αφορούν κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε Ρόδοκο, Πάτμο και Κάρπαθο. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για το στεγαστικό ζήτημα στο Αγαθονήσι, καθώς προχωράει η διαδικασία παραχώρησης τριών δημόσιων οικοπαίδων στο Δήμο, με στόχο την ανέγερση κατοικιών για εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Η αρμόδια εκτιματική υπηρεσία έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά και ο φάκελος βρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα επόμενα βήματα. Η δημοτική κοινότητα Καταβιάς κατέθεσε τις προτάσεις και ενστάσεις της στη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην περαιτέρω ανάπτυξη μεγάλων αιωλικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στη Ρόδο. Η ικανοποίηση εκφράζει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου για τη δημοσίευση του ΦΕΚ που προβλέπει τη δημιουργία τμήματος επιθεωρήσης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα 12 μέτρα τη Ρόδο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική επιτυχία έπειτα από πολυετή διεκδίκηση. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν την 4η 1η Ιουλίου επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου έπειτα από κοινή απόφαση των σωματείων του κλάδου. Διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων οδήγησης και ανάπαυσης, επισημένοντας ότι τα υψηλά πρόστιμα δημιουργούν σοβαρές οικονομικές πιέσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στους επαγγελματίες του κλάδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Κόσμος 938.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί να συστηθούμε. Κλεάν της Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Εδώ θα τα λέμε. Τι κάνεις, Βασίλη, όλα καλά?
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Ήθελα να σας πω λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ακούγοντας το πρωί, ας πούμε, τις μεταγραφές οι οποίες γίνονται, μεταγραφές, τρόπος του λέγει, δηλαδή ο Θεός να τις πει μεταγραφές, δεν είναι μεταγραφές όταν κάποιος αποφασίζει, ξέρω εγώ, έτσι, να πορευθεί σε έναν πολιτικό σχηματισμό, δεν θα το έλεγα και μεταγραφή. Είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία συμβαίνουν, ο καθένας επιλέγει, διαλέγει τελικά που πολιτικά θα καταλήξει και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Άκουγα λόγω χάρη τον κύριο Καλαμάτα ότι πρόκειται να πολιτευτεί με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Ναι. Το είχε βγάλει ο Τέρης,
1: ναι.
0: Τον άκουσα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι ακριβές αυτό. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, και κάτι πιο σοβαρό. Πιο σοβαρό. Όλα σοβαρά είναι, όλα έχουν τη δική τους δυναμική, αλλά εγώ θα σας το βάλω σε μια διαφορετική βάση το πράγμα. Θα σας δώσω τώρα ένα όνομα το οποίο πραγματικά δεν έχει ακουστεί καθόλου. Σας το λέει λοιπόν ο Κλεάνθης Λοΐζος, κρατήστε το αυτό. Χαράλαμπος Κόκκινος, με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου τελικά. Ο Μπάμπης ο Κόκκινος με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Και έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι ο Χαράλαμπος Κόκκινος είναι ένα αξιόλογο στέλεχος επί σειρά ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και γραμματέας των περιφερειακών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας και φαίνεται ότι ο κύριος Κόκκινος πήρε την απόφαση τελικά να συστρατευτεί με το κόμμα της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου, δηλαδή με την φωνή λογικής. Το πότε θα ανακοινωθεί επισήμως αυτό, μέλει να το δούμε. Αλλά σας λέω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, είναι βάσιμες αυτές οι πληροφορίες και έχει ιδιαίτερη επισαξία να λάβουμε υπόψη κάτι. Ότι ο κύριος Κόκκινος, προσέξτε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ κοντά στον Κώστα Καραμαλή. Και θα έλεγε κάποιος ότι εφόσον είναι κοντά στον Κώστα Καραμαλή, γιατί να μην περιμένει, ξέρω εγώ, το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Άρα εδώ δύο τι να συμβαίνουν. Είτε δεν πρόκειται να ανακοινωθεί κανένα κόμμα Αντώνη Σαμαρά, είτε ο κύριος Κόκκινος, εάν ανακοινωνόταν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, δεν είχε διάθεση να πάει με το κόμμα Σαμαρά. Όμως με το να είναι τόσο κοντά στον Κώστα Καραμαλή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι άνθρωποι δηλαδή του Κώστα Καραμαλή πάνε με τη Λατινοπούλου. Μήλος η υπόθεση στην δεξιά πολυκατοικία, αν έχετε καταλάβει. Και όταν λέω μήλος, μήλος. Είναι επιλογές, κυρίες και κύριοι, αυτές εδώ πολιτικές των ανθρώπων οι οποίοι χρόνια ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί μεγάλωσαν, εκεί ανδρώθηκαν πολιτικά και τώρα βλέπουμε να υπάρχει αυτή η αποσαρθρωμένη, θα μπορούσα να πω, κατάσταση, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα με τεράστια διαφορά από το δεύτερο και αυτή την ώρα έρχεται το κοντράστ, έρχεται και φελερτάρει ποιος. Φελερτάρει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ιτήθηκε κατά κράτος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, μα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν νικητής. Και τώρα τον έχουν βγάλει από την ντουλάπα, είναι τα λεγόμενα, τα γνωστά συμβαίροντα, μαρινάκηδες, εννοώ δηλαδή Μέγκα και τα λοιπά. Παίζει και Βαρδινογιανέοι, δεν ξέρω, Σαβίδηδες, όλοι οι καλοί, όλοι οι ωραίοι, αυτοί που μας προσφέρουν της εθνικής εμβέλειας στην ενημέρωση, καταλάβατε. Σε μια χώρα και σε μια κυβέρνηση η οποία τηρουμένων των αναλογιών τα πήγε όσο γίνεται καλύτερα. Διότι αν θα δείτε, έβλεπα από το πρωί την πορεία του πληθωρισμού, έβλεπα τη σχέση του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, σε σχέση πάντα με το δημόσιο χρέος, έτσι. Και βλέπουμε ότι αυτό το οποίο έχει γίνει για τη χώρα μας είναι ένα θαύμα. Και αυτά τα οποία ακούγονται από κάποιους φίλους του ΠΑΣΟΚ, σοβαρούς ανθρώπους, τους λέω πολύ απλά και ταπεινά ότι κάνουν λάθος. Διότι ο πληθωρισμός, σαφώς, πάντα υπήρχαν οι πληθωριστικές πιέσεις. Σε σύγκριση πάντα με το 2009. Θα δείτε δηλαδή, το 2009 τα μελετούσα το πρωί και έβλεπα πραγματικά ποια είναι η πραγματική εικόνα. Τώρα αυτά τα οποία λένε κάποιοι έτσι για να απαξιώσουν και να αποδυναμώσουν την πορεία των πραγμάτων δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή το 2009, αγαπητοί μου φίλοι, να σας πω το 10, ο πληθωρισμός ήταν στα 4,7. Στο 4,7%. Δεν θέλω να πάω παλιότερα, έτσι δεν έχει καμία αξία. Και σήμερα ο πληθωρισμός, όχι το 26, γιατί αυτά τώρα είναι στοιχεία μηνών. Εμείς θέλουμε έτους συνολικά, έτσι. Το 2025 έκλεισε με 2,5. Άρα, το 2025 που έκλεισε με πληθωρισμό 2,5, θα σας πω λοιπόν εδώ ότι ήταν η σχέση ήταν στο 140%. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με το δημόσιο χρέος. Στο 140% όταν το 2010 ήταν στο 145. Για στα δίτερα λεβέντες. Θέλετε λοιπόν να το πάμε με αριθμούς. Δεν είναι προχείρο το κοντρόλ, δεν τα έχω δώσει τα στοιχεία γιατί είναι πολύ, είναι πολύπλοκα. Αλλά όσο μπορώ, να σας τα πω με πολύ απλά λόγια. Αν κάνουμε λοιπόν συγκρίσεις του 2010, τότε που ανέλαβε ο ΚΑΠ, που έπεσε ο Καραμαλής το 2009 προς το 2010, έτσι. Εάν συγκρίνουμε τα στοιχεία εκείνου του έτους με τα στοιχεία του έτους που μας πέρασε του 2025, εκεί πραγματικά βλέπουμε ποια είναι η κανονική η σωστή εικόνα. Άρα τι μου λέει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι επειδή έχουμε πληθωρισμό 5%, γι' αυτό λέει έχει ανέβει. Όχι ρε παιδιά, υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα και η ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει όνομα. Έχει το όνομα του Μητσοτάκη. Είτε μας αρέσει ο Κούλης, είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να τα λέμε, να τη λέμε. Η Ελλάδα έχει ανάπτυξη κάθε έτος μεγαλύτερη από τον μέσο όρο όλης της Ευρώπης. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα στοιχεία. Παρέλαβε ο Μητσοτάκης τη σχέση χρέους με το ΑΕΠ το 2020, αν θα δείτε εδώ, που είναι, εδώ. Ήτανε το 2016, επί Τσίπρα ήτανε στο 106, στο 206,3% ΑΕΠ με δημόσιο χρέος,

Την τελική μορφή έγινε από μόνο του. Γιατί είμαστε τόσο μικρόψυχοι και δεν θέλουμε να παραδεχτούμε την αλήθεια? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε κάποιοι? Γιατί αυτός ο φθόνος? Γιατί περί αυτού πρόκειται? Περί φθόνου πρόκειται? Στεναχωριέμαι, ξέρετε, γιατί το να το λέει τώρα ένα μικρομεσαίο στέλεχος, ας πούμε, λες τα κομμάτια, το λέει ένα μικρομεσαίο στέλεχος, δεν ξέρει και γιατί του γίνεται, ας πούμε. Αλλά τα λένε όμως αυτά αρχηγοί κομμάτων, εν δυνάμει πρωθυπουργοί που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Όπα, μπάστα. Το κλείνω με αυτό και θα έχουμε την ευκαιρία να σας δείξουμε, θα κάνουμε εκπομπές γύρω από αυτά τα θέματα για να έχει ο κόσμος μια πλήρη εικόνα, ρε παιδιά. Εγώ δεν θέλω, δεν μου αρέσει, είναι απεχθές για μένα να με κοροϊδεύει ο κάθε πολιτικός αγύρτης επειδή έτσι θέλει να το παρουσιάζει. Και να είναι, λες, ο Τσίπρας, λες, ο Τσίπρας είναι, ο οποίος έχει εθιστεί στο ψέμα μια ζωή, ας πούμε, με ψέματα μπαλαμούτιαζε, ας πούμε, την κοινή γνώμη. Αλλά το να το λέει όμως ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, αυτό με ενοχλεί, με στεναχωρεί. Κατά τα άλλα μου είναι τόσο συμπαθής και πραγματικά ήταν τιμητική για όλους εμάς η παρουσία του χθες εδώ στο Κόσμος, και συγχαίρω και τον Τέρι τον Χατζιωάννου για την τόσο καλή δουλειά την οποία έκανε και μια αξιοπρεπή παρουσία, ας πούμε, με έναν αρχηγό κόμματος. Λοιπόν, πρέπει όμως να ακούγονται αλήθειες. Όπως επίσης αυτό το οποίο είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης με στεναχώρησε. Δηλαδή, τι είπε ο άνθρωπος? Αν είναι δυνατόν, άκουσον. Λέει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο κορονοϊός, το σύστημα υγείας θα είχε καταρρεύσει. Δηλαδή, αυτό ούτε ο Τσίπρας δεν θα το έλεγε. Ούτε ο Τσίπρας δεν θα τολμούσε να το πει. Και αν το έλεγε ο Τσίπρας, θα ήταν ο πρώτος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ που θα έβγαζε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Ο κορονοϊός, ο οποίος πραγματικά κατέρευσε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας όλου του πλανήτη, στην Ελλάδα έκανε εξαίρεση και το δυνάμωσε το σύστημα υγείας. Και δεν τρεπόμαστε να λέμε τέτοια πράγματα. Αντιθέτως, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, σήμερα η Ελλάδα, ξέρετε που θα ήτανε, με τη φόρα την οποία είχε πάρει? Εκεί πάνω θα ήτανε, κύριε Πρόεδρε. Παρά τα αυτά, μας έτυχαν πανδημίες. Και έρχεται στο καπάκι, έρχεται πια η ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκεί ήταν το αποκορύφωμα της καταστροφής της ευρωπαϊκής πορείας συνολικά, για όλες τις χώρες μιλάω. Και βέβαια και για την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα ήταν αδύναμη. Φανταστείτε δηλαδή να πέσει μια αρρώστια, μια πανδημία, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα υγείας από πριν δεν κινδυνεύουν περισσότερο? Στον κορονοϊό δεν μας έλεγαν ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάνε να κάνουν εμβόλιο οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού? Και έπρεπε λοιπόν οι ευπαθείς ομάδες πρώτες να τρέξουν να πάνε να κάνουν εμβόλιο? Αυτό δεν έλεγαν? Αυτό δεν είναι η αλήθεια? Αυτό συνέβαινε και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα ερχόταν από 10 χρόνια μνημονίων και ήταν ευπαθής χώρα. Ήταν στα κάτω της, ήταν γονατισμένη. Παρά τα αυτά όμως, κατάφερε και κρατήθηκε στα πόδια της και έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Και να μιλάμε πλέον ότι η σχέση ΑΕΠ και δημοσίου χρέους βρίσκεται στο 140%. Εκεί δηλαδή που ήταν το 10%. Σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να περάσαν τα μνημόνια, πέρασαν. Και ερχόμαστε τώρα για να αμαυρώσουμε αυτό το επίτευγμα και τι λέμε? Α, ξέρετε, επειδή υπάρχει πληθωρισμός, επειδή υπάρχει αύξηση στις τιμές, προσέξτε, γιατί ο πληθωρισμός τι σημαίνει? Άνοδος τιμών. Επειδή, λέει, υπάρχει πληθωρισμός, γι' αυτό τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε, οι εισπράξεις, δηλαδή το κέρδος, δεν είναι καθαρό κέρδος, αλλά είναι πληθωριστικές πιέσεις λόγω της ανόδου των τιμών. Σαφώς και υπάρχει πληθωρισμός. Αλλά και τότε υπήρχε πληθωρισμός. Πάντα όταν μετράμε τη σχέση ΑΕΠ και δημοσίου χρέους, πάντα συνυπολογίζουμε μέσα και τον πληθωρισμό. Υπάρχει πληθωρισμός. Πληθωρισμός πότε δεν υπήρχε? Δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια, τότε με Σόιμπλε και τα λοιπά, όταν είχαμε αρνητικούς πληθωρισμούς, γιατί το ήθελε η Γερμανία. Και δεν ξέρω και πόσο καλό έκανε στις οικονομίες των χωρών. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο μπορούν να το συζητήσουν μόνο μεταξύ τους οι οικονομολόγοι. Άρα, όταν μιλάνε αρχηγοί κομμάτων, αυτό θέλω να πω και το κλείνω εδώ.
θα πρέπει να

0: είναι πιο σοβαροί, να είναι πιο προσεκτικοί και δεν μπορούν να λαϊκίζουν, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια ζητήματα, όταν μιλάνε για οικονομικά μεγέθη. Και έπειτα να σας πω και κάτι, η μακροοικονομία είναι μεγάλο κεφάλαιο, είναι πολύ δύσκολο κομμάτι και δεν είναι, ξέρετε, για χόρταση για τον καθένα. Γιατί και αυτό το ακούω, το έλεγε πάλι και αυτό χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έλεγε ότι, ξέρετε κάτι, τι να το κάνω εγώ, να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά να δυστυχούν οι άνθρωποι. Σαφώς είναι σωστό. Αυτή είναι μία ρίση, ξέρετε, του Γεωργίου Παπανδρέου, του αείμνηστου, του γέρου της Δημοκρατίας. Ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δυστυχούν οι άνθρωποι. Αυτό πάντα συνέβαινε. Πάντα όταν μιλάμε για μακροοικονομικά μεγέθη, είναι η εύκολη αντιμετώπιση. Ξέρετε, να αμαυρώσεις μία επιτυχία, να αμφισβητηθούν κάποιοι οικονομικοί δείκτες και πάει λέγοντας. Στην οικονομία όμως αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, άλλο η πολιτική. Στην πολιτική ο κάθε πολιτικάντης, και ειδικά όταν είναι στη σφαίρα, ανήκει στην κατηγορία της δημαγωγίας, ας πούμε, και του λαϊκισμού, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Όταν όμως μιλάμε με αριθμούς, και επαναλαμβάνω, ειδικά τα μακροοικονομικά μεγέθη, και στεναχωρήθηκα για αυτό που άκουσα χθες εδώ στο σταθμό από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί επιμένω και λέω ότι ένας εν δυνάμει πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικός. Δεν το τηρεί αυτό ο Τσίπρας. Μα ο Τσίπρας είναι ο Τσίπρας, είναι αυτός που ξέρουμε. Και ανήκει, είναι κατηγοριοποιημένος εκεί που τον ενέταξε ο καθένας με βάση, ας πούμε, τις προσλαμβάνωσες που έχει γι' αυτόν. Αλλά σε γενικές γραμμές ο ελληνικός λαός από το 32,5 που ήταν τότε, θυμόμαστε, στις επόμενες εκλογές τον κατέβασε κάτω από το 20%. Δεν είναι τυχαία, δεν είδαμε δηλαδή τέτοια καθίζηση, μεγάλη, ραγδαία καθίζηση κόμματος. Και τώρα προσπαθούμε να νεκραναστήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποτύχει συνολικά. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το ζητούμενο είναι πως καταγράφονται σήμερα τα πράγματα και πάνω σε αυτά τα οποία σχολιάζω για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Απλώς θυμίζω μόνο κάτι. Τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν αυτά τότε το 2010 που έφεραν τον μηχανισμό στήριξης της χώρας με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν αυτά τα οποία δημιούργησαν το πρόβλημα και όλη αυτή η ασθένεια. Δεν υπήρχε χρέος ιδιωτικό της χώρας μας, υπήρχε δημόσιο χρέος. Και στο τέλος, το χρέος, αυτό το τσουνάμι άρχισε να μετακυλείται στον ιδιωτικό τομέα. Και είδαμε βεβαίως να κλείνουν επιχειρήσεις, να χάνουμε το 1/4 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Είδαμε και ζήσαμε όλα αυτά τα τραγικά πράγματα. Από τα μακροοικονομικά μεγέθη ξεκίνησαν. Οι αγορές δεν σε βαθμολογούν με άλλο κριτήριο. Με τα μακροοικονομικά σου μεγέθη σε βαθμολογούν οι αγορές. Η εμπιστοσύνη και η οίκη αξιολόγηση. Κακό το σύστημα, δεν ξέρω. Αν το σύστημα είναι κακό, πάμε με τον κουτσούμπα, παιδιά. Ακούστε. Υπάρχει καλή λύση, λοιπόν. Κομμουνισμός και τελειώνουμε. Δεν αναγνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά όχι αυτά τα παραμύθια του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνα πριν από το 2014, όταν έβγαινε και έλεγε όλες εκείνες τις ανοησίες και στο τέλος ήρθε και έγινε το καλό παιδί του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Και ό,τι του έλεγαν υπέγραφε. Πήγαιναν σε σύσκεψη οικονομικού χαρακτήρα και είχαν χάσει τα στοιχεία. Η Μέρκελ απέναντι, ο Σόιμπλε δίπλα, όλοι μεταξύ τους. Και η ομάδα, ο Νίκος Παπάς, ο Τσίπρας κτλ. Και ψάχνουν να βρουν το φάκελο με τα στοιχεία τα ελληνικά. Τα είχαν ξεχάσει, τα είχαν χάσει. Ποιος ξέρει τι. Μιλάμε δηλαδή για, τέλος πάντων, τραγικά πράγματα. Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου.
1: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, κύριε καθηγητά μου, αλλά συγχύζομαι όταν θυμάμαι αυτά τα οποία μας συνέβησαν.
1: Ακούω τις καταγγελίες σας και σκέφτομαι ότι με όρους οικονομικούς και ειδικά μακροοικονομικούς είναι απόλυτα σωστές, με όρους, αν μπορώ να πω, ιστορικοπολιτικούς, διαψεύδονται από την ιστορία. Δηλαδή πάντα η αντιπολίτευση είχε μια τέτοια...
0: Οικονομικά μιλούσα τώρα, δεν μιλούσα πολιτικά.
1: Και θυμίζω ότι ο πρώτος που είπε τη φράση «Οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες υποφέρουν» ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου Παππούς, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά από μια οκταετία δημοσιονομικά λυτής και αυστηρής διακυβέρνησης.
0: Ο γέρος της Δημοκρατίας, έτσι λεγόταν. Ο γέρος της Δημοκρατίας. Το τόνισα πριν σας βάλουμε στην
1: και κατά. Μάλιστα, προσέξτε να δείτε. Έλεγε και το έχει πει και σε μένα και το έχω γράψει. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μου ήρθε σαν 24 ώρες όταν το Νοέμβριο του 1963 ανέλαβα Υπουργός Οικονομικών να αντιληφθώ ότι υπήρχαν δημοσιονομικά περιθώρια παροχών, έδωσα σε όλους δημοσίους υπαλλήλους, διπλασίασα τον μισθό των δικαστών κτλ. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος το καλοκαίρι του 64, δηλαδή 7-8 μήνες αργότερα, έστελνε επιστολή στο Γεώργιο Παπανδρέου, τον Πρωθυπουργό του, ίσως προετοιμάζοντας μια μελλοντική ρήξη ή αμφισβήτηση, που του έλεγε ότι έχουμε ξεφύγει δημοσιονομικά και δώσαμε πάρα πολλά αυτούς που εισηγήθηκε να δοθούν. Δηλαδή αυτή είναι η ιστορική πρακτική, αυτή η ανευθυνότητα υπάρχει πάντα, ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, με κατανόηση, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να βρίσκει κάπου να διαφοροποιηθεί, διότι αλλιώς δεν θα υπήρχε αντιπολίτευση, θα ευχόμασταν όλοι.
0: Όχι, βέβαια, να πατάει όμως πάνω σε πραγματικά γεγονότα.
1: Ναι, ακριβώς, θα το ευχόμασταν όλοι να ήταν πολύ πιο πραγματιστικοί κτλ. Αλλά ήδη πρέπει να πω το ότι υπάρχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν ξέρω τι ενδεχομένως προετοιμάζει.
0: Την είχα εδώ, της έκανα συνέντευξη και ήταν διαμάντη. Πραγματικά όνομα και πράγμα, κύριε Καθηγητά. Είδατε να πω κάτι για τη Διαμαντοπούλου. Δεν είπα κάτι για τη Διαμαντοπούλου.
1: Ναι, όχι. Θέλω να πω όμως ότι ήδη είναι ένα σημείο πρόοδου. Δεν ξέρω αν έχει πολιτικές στοχεύσεις η γυναίκα, είναι δικαίωμά της να έχει, ή προσωπικά σχέδια τι είναι ενδεχόμενο να σκέπτεται. Το βέβαιο είναι ότι συναισθάνεσαι. Σημείο Προέδρου είναι πρωτοφανές προβεβλημένος στέλεχος αντιπολιτιστικού κόμματος να αναγνωρίζει την δημοσιονομική και τη διεθνοπολιτική επιτυχία της κυβέρνησης. Και
0: αυτό που βρήκε όμως τον πελάτη για αυτό που είπε.
1: Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να ολοκληρώνω αμέσως. Αυτό που έχω πει επανειλημμένα και σε πολλά κανάλια, η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ανοιχτή σε κριτική για θεσμικά ζητήματα, στα οικονομικά και ειδικά στα δημόσια οικονομικά, είναι οφθαλμοφανέως ότι έχει πάει καλά.
0: Βρήκε όμως τον πελάτη η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί είπε την αλήθεια. Εδώ φτάσαμε τώρα. Δηλαδή, όταν λέμε την αλήθεια, να βρίσκουμε να μας κατηγορούν. Όταν λαϊκίζουμε και δημαγωγούμε, να μας χειροκροτούν. Εδώ φτάσαμε όμως τώρα, κύριε
1: Καθηγητά.
0: Και εδώ είναι το θέμα δικό σας. Γιατί εσείς είστε ο καθηγητής πολιτικής
1: επιστήμης. Εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου οικοδόμησε καριέρα, ξεκινώντας με το θα καταργήσει την επομένη της πρωθυπουργοποίησής του την εισαγωγική στα πανεπιστήμια, και στη συνέχεια παίρνοντας το 1984-85 για να κερδίσει τις εκλογές του 85 τα τριχονταετή δάνεια, τα οποία έσκασαν στη διακυβέρνηση του γιού του όταν το δημόσιο χρέος δεν έγινε πια εξυπηρετήσιμο εν ώψη της προοπτικής αποπληρωμής τους.
0: Τις κατήργησε όμως τις πανελλήνιες εξετάσεις, έκανε πανελλαδικές.
1: Ναι,
0: άλλαξε
1: βέβαια
0: τον όρο.
1: Βέβαια,
0: επίτευγμα
1: είναι
0: ήταν
1: πολύ σημαντικό.
0: Υπήρχαν και πιο σοβαρά τα οποία είχαν ακουστεί. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συμβιδικά, το έξω η βάση του θανάτου και πολλά και διάφορα, αν ανατρέξουμε σε εκείνα τα αίτια, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Το αφήγημα, το δικαιολογητικό του Ανδρέα είναι ότι συγκράτησε τον ριζοσπαστισμό εκείνης εποχής, όπως και ο Καραμαλής επιχείρησε να το κάνει με την έξοδο από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Διότι υπήρχε ένας κίνδυνος εκπορτογαλισμού της μεταδικτατορικής Ελλάδας, που σας θυμίζω ότι εκείνη την εποχή, μετά την επανάσταση των Γαριφάλων, η Πορτογαλία έφτασε στα όρια του κομμουνισμού. Αλλά βέβαια τα πράγματα συνεχίστηκαν και φτάσαμε και στον ανεκδίκητο Γαβρόγλου, για να επανέλθουμε στο θέμα της παιδείας, ο οποίος χωρίς καμία αξιολόγηση έκανε όλα τα ΤΕΗ της χώρας πανεπιστήμια, δίνοντας, αν θέλετε, την επίστεψη, την κορονίδα της αποσάρθρωσης ελληνικής παιδείας. Τώρα τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κακό είναι, εμένα δεν μου φταίνε, κυριολογίζω, όλοι αυτοί με τη δημοσιονομική ανευθυνότητα, μου φταίει, αν μπορώ να πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ενώ έχει πετύχει στα μείζωνα, με μικρά αλλά κραυγαλαία και προσφερόμενα προς εκμετάλλευση λάθη, δεν θα τα έλεγα σε ελάσσονα, αλλά σε υψηλής σημασίας, πριν όμως εύκολα θεσμικά ζητήματα, αν είχε δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία, θα ήταν πιθανότατα, θα βαδίζαμε προς μια Ελληνίδα Μέρκελ ή τέλος πάντων προς μια άνετη τρίτη κατήσχηση. Είναι κρίμα που σε αυτά τα επίπεδα της λειτουργίας των θεσμών, της προτάσεις των θεσμών, της αξιοπιστίας των θεσμών, έκανε αυτές τις κινήσεις, τις εκπτώσεις ή τα παραπατήματα που επιτρέπουν σε μια επιτυχημένη στα δημοσιονομικά μεγέθη κυβέρνηση να φθείρεται πιο γρήγορα από ό,τι θα δικαιολογούσε η ίδια η παραμονή στην εξουσία που ο εξορισμού είναι φθοροποιός.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να δράξω την ευκαιρία, μιας και έχω την αυθεντία της πολιτικής επιστήμης, να μιλήσω έτσι πιο πολιτικά. Προηγουμένως έβγαλα μία πληροφορία ότι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε και την θέση του γραμματέα των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα και λέγεται Χαράλαμπος Κόκκινος, ο οποίος ήταν
1: Χαράλαμπος Κόκκινος.
0: Χαράλαμπος Κόκκινος, ναι.
1: Ο οποίος... Είναι ο γιος του Προέδρου του Ερυπάγου?
0: Όχι, καμία σχέση, είναι συνεπωνυμία. Αλλά είναι γνωστός στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ κοντά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα Καραμανλή. Επί σειρά συνεδρίων, συνεδριακών διαδικασιών της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται πρώτος σε Σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή. Διετέλεσε διορισμένος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου στις δύο θητείες του Κώστα Καραμανλή το 2004 έως το 2009. Ήταν ο μόνος που δεν αντικαταστάθηκε στη δεύτερη θητεία όταν αντικαταστάθηκαν όλοι οι Περιφερειάρχες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα πληροφορήθηκα ότι φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι γραμματέας των κομματικών οργανώσεων, και πάει, πού πηγαίνει? Στο κόμμα της Κυριάκου. Όχι, να το! Εδώ την πατήσαμε τώρα, έτσι την πάτησα και εγώ. Πηγαίνει στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Και λέω, αφού θέλει να φύγει από το μητσοτακικό μπλοκ της δεξιάς, της νεοδημοκρατικής πολυκατοικίας, γιατί δεν περιμένει λίγο, εφόσον έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, να πάει προς αυτόν και πηγαίνει προς τη Λατινοπούλου? Και προσπαθώ τώρα να ανακαλύψω ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του Κώστα Καραμανλή, αν δούμε να συμβαίνουν κάτι αντίστοιχα γεγονότα με αυτό που σας περιγράφω τώρα. Ελάτε κύριε καθηγητά μου.
1: Ναι, πρώτον μεν, να πω, νομίζω δεν αποκλείεται και θα μπορούσα ενδεχομένως να υποπτευθώ ή να πιθανολογήσω ότι αυτή η κίνηση του προσώπου που αναφέρεται θα ήταν εντάξει σε ένα τέτοιο σχεδιασμό την πολιτική σύμπληψη Σαμαρά Λατινοπούλου. Δεύτερο, όταν δίδασκα θεωρία κομμάτων στους φοιτητές μου, έλεγα το εξής, ότι όταν ένα κόμμα που κατησχεί στο πολιτικό ημισφαίριό του, γιατί σε μια ανάδειξη τότε που υπήρχε διπολισμός, η πολιτική ήταν δομημένη σε δύο πολιτικά ημισφαίρια. Ας πούμε συμβολικά, και έχουν ξεπεραστεί εν πωλήσει όλοι, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς. Όταν ένα κόμμα που κατησχεί δεν τον μονοπολεί τον χώρο, όπως συνέβαινε παλαιότερα, τότε αποδυναμώνει το αρχηγός του. Η παρουσία κομμάτων όπως της Λατινοπούλου, όπως του Βελόπουλου και τώρα πια του Σαμαρά, έχει σημαντικά αποδυναμώσει τον Καραμαλή, τον Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που αφενός μεν έφτασε να έχει κυβέρνηση που είναι στα όρια της αστειότητας, με 70 υπουργούς, εκ των οποίων οι 50 περίπου υφυπουργοί είναι βουλευτές επαρχίας τροχονόμοι τοπικών ρουσφετιών, οι διεκπεραιωτές τοπικών προσωπικών διευκολύνσεων, χωρίς κανένα ουσιαστικό πολιτικό ρόλο που να δικαιολογεί την υπουργική παρουσία των περισσότερων. Δεύτερον, κάποιες αστείες προσωπικότητες, ορισμένες θα μπορούσα και αν τις κατονομάσω ευθέως, λέγεται ότι πήραν υπουργικό χαρτοφυλάκιο στον τελευταίο ανασχηματισμό, διότι απείλησαν ευθέως τον Πρωθυπουργό ότι θα πάνε στο Βελόπουλο ή στη Λατινοπούλου. Δηλαδή αυτή είναι η εγγενής αποδυνάμωση. Τώρα ο Καραμαλής, έχω την εντύπωση ότι έχει επιλέξει μία πολιτική σαφούς αδιαμφισβήτης πλην διακριτικής στήριξης του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, που με κάθε τρόπο, με στελέχη του, με έμεσες τοποθετήσεις και με σιωπές του, θα παρωθεί για ψήφιση προς τον Σαμαρά, αλλά χωρίς να του δηλώσει και ευθέως για να μην εμφανιστεί και τυπικά ως διασπαστής της ιστορικής ενότητας της παράταξης. Νομίζω όμως ότι και εδώ, επειδή βρίσκομαι στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή και έχω καλύτερη εποπτεία των τοπικών θεμάτων, ότι ο Πρωθυπουργός πληρώνει την πολιτική επιλογή που αναγκάστηκε ίσως να κάνει. Είχε χωρίσει, είχε καταστήσει τα τελευταία χρόνια Πελοποννησιάρχη τον Σαμαρά όλοι οι διοικητές νοσοκομείων, όλοι οι πρόεδροι δημόσιων οργανισμών, όχι στον νομό Μεσσηνίας, σε ολόκληρη την περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι Σαμαρικοί και αυτοί αποτελούν την πρώτη μαγιά του κόμματός του, το οποίο όλοι οι δημοσκόποι με τους οποίους μιλάω το τοποθετούν γύρω στο 5 περίπου τα 100 αυτή τη στιγμή. Αυτή μάλιστα είναι και η εκτίμηση του πρώην περιφερειάρχη του κυρίου Νίκα εδώ στην Πελοπόννησο, ο οποίος είναι αντίπαλος, φανατικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, άρα δεν έχει λόγο να τον υπερεκτιμά, και νομίζω ότι ίσως εκεί που υπάρχει αμφιβολία είναι, μα όχι αμφιβολία, διάσταση μεταξύ των δημοσκόπων. Εδώ σας μεταφέρω τη διάστασή τους. Άλλοι εκτιμούν ότι από αυτό το 5 περίπου τα 100 που θα πάρει ο Σαμαράς, άνω του 2 θα προέρχεται από το υπολοιπόμενο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που πια δεν είναι λίπος, δεν είναι καν ψαχνό, είναι κόκαλο, ενώ άλλοι λένε θα είναι πιο κάτω.
0: Πάντως δεν είδατε δηλαδή, εσείς δεν σας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ένας άνθρωπος του Κώστα Καραμαλή, αντί να πάει στον Αντώνη το Σαμαρά να περιμένει, πάει προς την κυρία Λατινοπούλου?
1: Όχι, μα σας είπα την ερμηνεία μου ότι δεν αποκλείω να θέλει να λειτουργήσει ως γέφυρα προσέγγισης Σαμαρά Λατινοπούλου, το οποίο είναι γεγονός ότι θα έδινε μια δυναμική.
0: Δύο καρπούζια σε μια μασχάλη.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο. Ο Σαμαράς είναι μεγαλύτερος και από μένα. Η Λατινοπούλου ως νέα και υπερφιλόδοξη πολιτικός θα γινόταν η αυτονόητη αντιπρόεδρος του κόμματός του, με προοπτική να το κληρονομήσει και στο μέλλον. Συν ότι με την ένωση αυτή θα κατήσχαν και αν
0: το άνθρωπο
1: του Κουνοβελόπουλος.
0: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο να γίνεται. Γιατί η μεν της κυρίας Λατινοπούλου, να μου έλεγε λογουχάρη ο Θανάσης Τσουκαλαδάκης, ο Γιώργος Τσουκαλαδάκης, τον είχα προχθές, ας πούμε. Ο άνθρωπος μένω με Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, δεξί χέρι της Λατινοπούλου. Όχι, μου λέει τόπο στα νιάτα. Αυτό τώρα τι, όταν το ρώτησα για τον Σαμαρά, τόπο στα νιάτα. Αν ρωτήσουμε τώρα κάποιους του Σαμαρά, σου λένε δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον επιθετικό προσδιορισμό που λένε, ας πούμε, περί ανοησιών κτλ.
1: Αυτά
0: άρα δεν βλέπω να συμβαίνει.
1: Όπως ξέρετε, από την άλλη, για να επανέλθουμε στην αξιολόγηση της κίνησης επιλογής του κυρίου Κόκκινου, ίσως είναι λίγο απλουστευτικό, επειδή ένα πολιτικό στέλεχος κάποτε πρόσκειτο σε έναν πολιτικό ηγέτη, να αποκλείουμε την αυτονόμησή του στο μέλλον. Αν σκεφτείτε ότι πιο στενή οπαδή του και συνεργάτες του Τσίπρα από τον Νίκο τον Παπά μέχρι τον πώς το λέγαμε τον σύμβουλό του, τον Καρανίκα. Τον Καρανίκα, μέχρι τον Καρανίκα, ναι, είναι η πιο διαπήρση αντίπαλη του τώρα, ενίοτε στελέχη στενά προσκύμενα σε κάποιους πολιτικούς ηγέτες, αυτονομούνται και κάνουν πολύ προσωπικό παιχνίδι.
0: Κατάλαβα. Ναι, αυτό που λέτε τώρα έχει βάση, είναι σωστό. Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα, πώς βλέπετε να διαμορφώνουν τα πράγματα? Έχει εδραιωθεί πλέον στη δεύτερη θέση από ό,τι διαφαίνεται το κόμμα του Τσίπρα, το κόμμα το ΕΛΑ.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή οι πιο πολλοί δημοσκόποι το τοποθετούν κοντά στο 16 και πάνω από το 16 και του δίνουν εδώ και μια δυναμική με όριο γύρω στο 20. Με αντίστοιχη πτωτική τάση του ΠΑΣΟΚ. Διότι υπήρχε ένα θέμα ποιος εκ των δύο θα εμφανιστεί ότι εκφράζει τον πόλο τον αντιμητσοτακικό πιο πιστικά, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ο Σαμαράς. Το θέμα είναι ότι δεν διαφαίνεται μήτε λύση στην προοπτική για μένα καθόλου ευκταία των δεύτερων εκλογών, διότι υπάρχουν δημοσκόποι που το ξέρετε και εσείς άλλωστε, που στις δεύτερες εκλογές βλέπουν την προοπτική Μητσοτάκη να ανεβαίνει από το 29-30 στο 33. Παραπάνω δεν τοποθετεί κανείς και στις δεύτερες εκλογές.
0: Με τον Τσίπρα το ανεβαίνει παραπάνω. Με δεύτερο τον Τσίπρα το ανεβάζανε στο 35 και κάτι νομίζω. Δηλαδή είναι βατή.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Με τους άλλους δύο δεν πάει παραπάνω. Πάει
1: καλά,
0: στο
1: με τους άλλους δύο.
0: Με Ανδρουλάκη ήταν χειρότερη για το Μητσοτάκη. Με τον Ανδρουλάκη ήταν χειρότερη. Δηλαδή ήταν στο πιο χαμηλό σημείο που μπορούσε να πάει η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκη.
1: Ναι, προφανώς γιατί δεν λειτουργεί.
0: Ενώ με τον Τσίπρα πάει στο υψηλότερο.
1: Ναι, προφανώς γιατί δεν λειτουργεί συγκριτικά. Και αυτό αποτελεί και μια ερμηνεία ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν να επιλέγουν ως προνομιακό αντίπαλο τον Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα.
1: Παρά τα αυτά, δεν βλέπω και σας λέω η δική μου αίσθηση και από συνομιλία με τους φίλους μου δημοσκόπους, δυναμική αυτοδυναμίας. Ναι. Νομίζω ότι ξεπερνιέται και να σας πω και κάτι. Δεν έχουμε στην Ελλάδα ιστορικό προηγούμενο τρίτης συνεχόμενης νίκης του ιδίου και μάλιστα πλήρους νίκης του ιδίου κόμματος με εξαίρεση εκλογές βίας και νοθείας το 1961, οι οποίες όμως ήταν μετά από 6 χρόνια πρωθυπουργίας και όχι μετά από 7,5 ή 8.
0: Μισό λεπτό, όταν λέτε νίκη εννοείται αυτοδυναμία, γιατί νίκη είναι όταν έρθει πρώτο κόμμα κανείς, ας πούμε.
1: Ναι, γι' αυτοδυναμία μιλάω.
0: Άλλο αυτοδυναμία, άλλο νίκη. Νίκη είναι όταν έρθει
1: πρώτο κόμμα. Ότι θα είναι πρώτο κόμμα δεν είναι υπερβολή, αλλά νομίζω στη Νέα Δημοκρατία ως νίκη θα θεωρήσουν την αυτοδυναμία. Αν είναι πρώτο κόμμα με 29% δεν θα πανηγυρίζουν το βράδυ των εκλογών.
0: Αν είναι πρώτο κόμμα, νίκη είναι. Νίκη είναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί παλιά, νίκη ήταν να πας 45 πάνω και πλάς, ας πούμε. 45. Τώρα αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν πλέον. Πάει, τελείωσε.
1: Όχι, προφανώς δεν υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι και εσείς δεν αμφιβάλλετε ότι στην υπόθεση, το υποθετικό σενάριο που θα είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα 29 Νέα Δημοκρατία, 20 Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών που θα καλούνται στα κανάλια να αναλύσουν το αποτέλεσμα, η φυσιογνωμία στο στελεχό της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι πολύ χαμογελαστή.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Παρά το γεγονός ότι θα έχει 9 μονάδες διαφορά, παρά τα αυτά δεν θεωρείται ουσιαστική νίκη. Τυπική είναι
1: με αυτή, ναι. Με αυτή την έννοια το είπα και εγώ.
0: Σαφώς, ναι. Το θέμα είναι αν πραγματικά θα δούμε ένα τέτοιο γεγονός να συμβαίνει εκείνη την περίοδο. Εδώ είναι τώρα το ζητούμενο. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης για να ανακάμψει? Γιατί ήδη τσιμπάει τώρα. Βλέπω ότι από μήνα σε μήνα όλο. Αυτό λένε τουλάχιστον. Άκουγα χθες τον Παπαργύρη.
1: Ναι, προφανώς τσιμπάει αργά, αλλά η ενδυνάμωση Τσίπρα προφανώς του φέρνει μια δυναμική. Η εκτίμησή μου είναι ότι η δυναμική αυτή έχει ένα όριο και εδώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης, δυστυχώς και η χώρα, θα πληρώσει την απουσία ικανών συμβούλων στα θεσμικά, όχι με την καιροσκοπική κομματική έννοια, αλλά με την λειτουργικότητα των πολιτικών θεσμών. Νομίζω το έχω ξαναπεί σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ της ψήφισης αυτού του εκλογικού συστήματος με το κειμενόμενο μπόνους, μ' είχε πάρει τηλέφωνο ο φίλος μου και συνάδελφός μου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και με ρώτησε πώς μου φάνηκε ο νέος εκλογικός νόμος. Και του λέω θλιβερός, διότι δεν καταγράφει στους παραγόμενους κοινοβουλευτικούς σχετισμούς, όπως έκαναν οι εκλογικοί νόμοι των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, και τη διαφορά των δύο κομμάτων. Δηλαδή η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος εξαρτάται αποκλειστικά από το δικό του ποσοστό και από το τυχαίο γεγονός αν ένα ή δύο μικρά κόμματα, ο Λεβέντης παλαιότερα ή δεν ξέρω τώρα ο Βαρουφάκης, πάρουν 2,99 ή 3%. Δεν εξαρτάται από τη διαφορά. Ενώ όταν το εκλογικό σώμα δίνει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, δείχνει, επειδή η πολιτική κυρίως άλλωστε είναι με όρους συγκριτικούς, δεν επιλέγουμε τη σύζυγο που θα θέλαμε, τη μη συμφίλιο, εξ αυτών που υπάρχουν κάνουμε την επιλογή μας προσφερόμενο, θα έπρεπε να καταγράφεται και η συγκριτική επιλογή του εκλογικού σώματος, όπως επαναλαμβάνω έκαναν τα πρώτα εκλογικά συστήματα της μεταπολίτευσης.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Διαμαντόπουλε μας. Εάν ήμουν εγώ πρωθυπουργός της χώρας, οποία φούσκωσαν τώρα τα στήθη μου. Λοιπόν, και επανέφερα τώρα.
1: Όπως όλοι οι Έλληνες, θα λέτε και εσείς και εγώ και όλοι μας τα προβλήματα στις 24 ώρες. Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, και έλεγα μια στιγμή, ρε παιδιά, γιατί να διεκδικήσω, ξέρω εγώ, τώρα το βραβείο, ας πούμε, της Σοφίας. Μπορεί να το έχει ο Σκανδαλίδης, ο Κώστας του Πασόκ. Μπορεί να το έχει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Και επανέφερα λοιπόν τον νόμο εκείνο, του Σκανδαλίδη ή του Παυλόπουλου, τον εκλογικό νόμο. Ήδη ήταν, μόνο άλλαζε τον πόνους από 40 σε 50. Αν το επανέφερνα τώρα, θα με καταχαιριάζατε εσείς ο καθηγητής πολιτικών επιστημών?
1: Φοβάμαι πως ναι, διότι αφενός μεν ένα λάθος δεν αποτρέπεται με το αντίστροφο λάθος. Δεύτερον, διότι δεν θα κατέβαινε πάρα πολύ το όριο της αυτοδυναμίας. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, με 10 μονάδες αναντιπροσώπευτη ψήφο, τώρα θέλουμε γύρω στο 37,5, θα θέλαμε 36,5. Πάλι δηλαδή, αλλά και τρίτον, διότι και ο νόμος Σκανδαλίδη με τους 40 πλειοψηφικές έδρες ή Παυλόπουλου με 50 πλειοψηφικές έδρες, που δεν ήταν όπως κακώς λέγεται μπόνους 40-50 εδρών, άλλο οι πλειοψηφικές έδρες, άλλο μπόνους. Για να βρει τον μπόνους πρέπει να αφαιρέσουμε εκείνες εκ των πλειοψηφικών που το πρώτο κόμμα θα τις έπαιρνε και με την αναλογική εκπροσώπηση. Λοιπόν, ακόμα και αυτό το σύστημα δεν καταμετρούσε τη διαφορά μεταξύ πρώτου-δεύτερου.
0: Δηλαδή μια στιγμή, στο 30%, αν πάρει η Νέα Δημοκρατία, δεν λέω 29 ούτε 31, ναι, για να μην μπερδευόμαστε, στρογγυλά, ναι, στο 30% η Νέα Δημοκρατία έχει 3,9,90 και 40, πάει σε 130 έδρες με τον νόμο του Σκανδαλίδη και 140 έδρες με τον νόμο Παυλόπουλου, με το σημερινό νόμο.
1: Δεν μπορείτε να το υπολογίσετε αυτό, κύριε Λόγιο, γιατί δεν ξέρετε.
0: Στο περίπου λέω τώρα, εντάξει, δεν παίρνω τώρα υπολογιστή, έτσι όπως μιλάμε τώρα. Στο περίπου, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Εκεί στο περίπου. Λοιπόν, με τον νόμο όμως το σημερινό δεν πρέπει να είναι πάνω από 120-122. Θέλω να πω δηλαδή, έχει κάποια διαφορά, σημαντική διαφορά, ειδικά ο νόμος Παυλόπουλου με τους 50.
1: Ναι, εντάξει, ο νόμος Παυλόπουλου έχει κάτι παραπάνω, αλλά υπολογίσατε με το 30 επί των 300.
0: Ενώ
1: δεν υπολογίσετε επί των 300, πρέπει να υπολογίσετε επί των 250. Δηλαδή, με τον νόμο Παυλόπουλου θα έπαιρνε 75, επί το 30% επί των 250, συν 50-125, συν αν υποθέσουμε ότι αντιστοιχούσαν και 30 έδρες στα κόμματα.
0: Που θα μείνουν εκτός.
1: Τα εκτός βουλής.
0: Ακριβώς,
1: θα έπαιρνε το τρίτο εκατό, θα ήταν 135. Ακόμα και με τον νόμο Παυλόπουλου θα ήταν πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.
0: Θα ήταν, αλλά 135 δεν θα ήταν 120-122 που θα είναι τώρα.
1: Σύμφωνοι.
0: Με το 135 με τη Λατινοπούλου κάνω κυβέρνηση. Με το 122 με τη Λατινοπούλου δεν κάνω κυβέρνηση.
1: Ναι, σύμφωνοι ότι δυσχέρανε αυτή η επιλογή την κυβερνησιμότητα, τη δυσχέρανε. Αλλά σας λέω, πολύ πιο λογικό και πιο δημοκρατικό ταυτόχρονα θα ήταν να υπήρχε ένα εκλογικό σύστημα που, γιατί αν το οθήσουμε στα ακρότατα ωριά του, να πούμε γιατί να μην βάλουμε και 70 πλειοψηφικές, να μην βάλουμε και 100 πλειοψηφικές.
0: Όχι, εντάξει.
1: Σε κάτι αφρικανικές χώρες υπήρχε εκλογικό σύστημα, και δεν το λέω για πλάκα.
0: Ναι.
1: Αν διαβάσετε το βιβλίο μου για τα εκλογικά συστήματα,
0: ναι,
1: θα το δείτε.
0: Ναι.
1: Που το πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, έπαιρνε το σύνολο των ευρώ του.
0: Όλα, τα πάντα, όλα.
1: Ήταν όλη η χώρα πλειοψηφικό.
0: Ωραία,
1: μία περιφέρεια με πλειοψηφικό σύστημα, τι έπαιρνε όλε το πρώτο κόμμα. Δεν είναι εκεί η λύση. Η λύση είναι ένα πολιτικό σύστημα που να αποτυπώνει και τους σχετισμούς δυνάμεων. Διότι μην κοιτάτε τους σημερινούς σχετισμούς, θα σας ακουγόταν δημοκρατικό ένα κόμμα με 36% να είχε αυτοδυναμία, αν το δεύτερο έπαιρνε 35% και 99%. Ήθελε ο λαός.
0: Καλά.
1: Ενώ αντιθέτως, ένα κόμμα με 34%, αν το δεύτερο έπαιρνε 18%, ο λαός θα επέλεγε να θέλει να κυβερνηθεί από το κόμμα με 34%.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Γεια και χαρά σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ποταμός γνώσης, ρε παιδιά. Εντάξει, Βασίλη, μην δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και χαίρομαι. Πρόσεξε να δεις, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτό που λένε στους υπολογιστές για προχωρημένους. Εντάξει. Όταν. Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Βλέπεις τώρα, ας πούμε. Και δεν θέλω να βγάλω κακία, αλλά επαναλαμβάνω, το να μιλάνε, ας πούμε, κάποιοι βουλευτές και να λένε ανακρίβειες, λες εντάξει τα κομμάτια, αλλά δεν, ο καθένας άλλωστε, ένας βουλευτής δεν σημαίνει ότι τα ξέρει όλα, έτσι, και εσύ και εγώ μπορούμε να γίνουμε βουλευτές γιατί θα μας ψηφίσουν, ξέρω εγώ, η τοπική μας κοινωνία, μας δώσουν αυτό το εισιτήριο να μας δοκιμάσουν, αλλά το να είσαι αρχηγός κόμματος, να θέλεις να κυβερνήσεις όπως ο Τσίπρας κυβέρνησε και ακόμα να βρίσκεται σε γνώση, σε επίπεδο γνώσεων, ας πούμε, σε νηπιακή ηλικία, αυτό πάει πολύ, ας πούμε. Όπως επίσης έχω απαιτήσεις και από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη να του κάνουν κάποια σεμινάρια.
2: Αρχηγός αντιπολίτευσης,
0: είναι. Μπράβο, ακριβώς. Να του κάνουν κάποια σεμινάρια. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το οποίο είπε χθες, ήταν πολύ χοντρό. Ότι εάν δεν υπήρχε, λέει, Χάρης λεστίν στον κορονοϊό, σώθηκε το εσύ. Ο Θεός και ο Κύριος. Τι άκουσα, καθώς. Τα ξέρω. Δηλαδή, ο κορονοϊός που γονάτισε τα εθνικά συστήματα υγείας. Και όχι μόνο της Ελλάδος, όλων των χωρών.
2: Βεβαίως, παντού. Παντού.
0: Για την Ελλάδα δηλαδή αναβάθμισε το εσύ. Μόνο και μόνο για να μην παραδεχτούμε ότι ο Άδωνης έκανε καλή δουλειά. Γιατί βγάζετε αυτή την κακία για τον Άδωνη? Τι σας έχει κάνει ο Άδωνης? Τον ενόχλησε και το είπε και στον αέρα. Ενοχλήθηκε γιατί λέει ο Άδωνης βγαίνει στα κανάλια. Μα κάποιος δεν πρέπει να απαντήσει. Επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι μούφα. Άσχετη εντελώς. Το τι ψέμα διακινείται, ειδικά στο διαδίκτυο, δεν περιγράφεται. Και ευτυχώς που βγαίνει ο Άδωνης και με τα βίντεο και με τα αυτά και εξηγεί και σώζει κάπως, ας πούμε, κάπως
2: ένα την κατάσταση.
0: Λοιπόν, γι' αυτό
2: το παιδεία.
0: Εγώ πάντα στο κλεανθάκι μου, πραγματικά δηλαδή, με έχει γοητεύσει αυτό το παιδί. Το βλέπω δηλαδή πως αυτή την ώρα με κοντρολάρει, με έχει στα χέρια του και με κάνει όπως θέλει. Για σου, κλεανθάρα μου, πάω μαζί. Λοιπόν, γι' αυτό, παιδεία.
2: Άντε, παιδεία,
0: τελειώσαμε. Έβλεπα και τα παιδιά του οροδίων, παιδεία.
2: Ναι, πρωτιές.
0: Πρωτιές, μεγάλες πρωτιές. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας. Σε όλα τα παιδιά που τα κατάφεραν. Σε όλα. Και όχι μόνο στα οροδίων παιδείας και στο κολέγιο, έγινε χαμό. Και σε όλα τα παιδιά.
2: Στο δημόσιο.
0: Στο δημόσιο παντού. Συγχαρητήρια. Άντε, καλή σταδιοδρομία. Καλό μέλλον. Πάμε, μουσική.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι Φάγε, Total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
6: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
7: Κόσμος 938.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί.
14: Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
17: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
16: Ζηλεύεις?
17: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
16: Αγάπη μου, μα πού πας?
17: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
16: Χώρο?
17: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
18: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
14: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
15: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
14: Ζηλεύεις?
15: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
14: Αγάπη μου, μα πού πας?
15: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
14: Χώρο?
15: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
14: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, ζητώντας την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας. Υποστηρίζει ότι ο θεσμός είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική διοίκηση και την εκπροσώπηση των νησιωτικών κοινωνιών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Παπάς, ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβαση νέα παράταση και διορθωτικές παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ. Όπως επισημαίνει, οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες και οι αυξημένες δυσκολίες στα νησιά, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο, δυσχεραίνουν την υλοποίηση των έργων. Οι εργασίες της περιφέρειας στη Ρόδο προχωρούν κανονικά, με την ολοκλήρωση του δεύτερου κυκλικού κόμβου στο Μιραμάρε και την αποκατάσταση στην οδό Μαριτσά Ψήνθος, όπως γνωστοποίησε στον κόσμο ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο. Ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος τόνισε στον κόσμο ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, με το Υπουργείο να προσανατολίζεται στις πληρωμές επιβατών για το 2025. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πολιτική ηγεσία εξετάζει τα αιτήματα των νησιωτικών δήμων και την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την ενίσχυση της υδροδοτικής επάρκειας. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση των φοιτητών.
17: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
8: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
9: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
10: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
11: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
12: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
13: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
14: Και γαρίδες άγριες Giant, 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
18: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
19: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
20: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
22: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
21: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
23: Ακού Κόσμος 938.
24: Κόσμος ειδήσεις.
25: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίο εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, ζητώντας την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας. Υποστηρίζει ότι ο θεσμός είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική διοίκηση και την εκπροσώπηση των ισιωτικών κοινωνιών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβαση του νέα παράταση και διορθωτικές παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ. Οι εργασίες της περιφέρειας στη Ρόδο προχωρούν κανονικά με την ολοκλήρωση του δεύτερου κυκλικού κόμβου στο Μίραμαρε και την αποκατάσταση της οδού Μαριτσαψίνθος, όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Στρατίου. Ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος τόνισε στο Κόσμος ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, με το Υπουργείο να προσανατολίζεται στις πληρωμές των επιβατών για το 2025. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πολιτική ηγεσία εξετάζει τα αιτήματα των νησιωτικών δήμων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την ενίσχυση της υδροδοτικής επάρκειας. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση φοιτητών.
26: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

weekend. 55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος, Κόσμος. 938. It's gonna be a good night.

Ακούτε Κόσμος. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, ζητώντας την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας. Υποστηρίζει ότι ο θεσμός είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική διοίκηση και την εκπροσώπηση των νησιωτικών κοινωνιών. Ο βουλευτής 12νήσου της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Παπάς, ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβαση νέα παράταση και διορθωτικές παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ. Όπως επισημαίνει, οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες και οι αυξημένες δυσκολίες στα νησιά, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο, δυσχεραίνουν την υλοποίηση των έργων. Οι εργασίες της περιφέρειας στη Ρόδο προχωρούν κανονικά, με την ολοκλήρωση του δεύτερου κυκλικού κόμβου στο Μιραμάρε και την αποκατάσταση στην οδό Μαριτσά Ψύνθος, όπως γνωστοποίησε στο κόσμο ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο. Ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος τόνισε στο κόσμο ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, με το Υπουργείο να προσανατολίζεται στις πληρωμές επιβατών για το 2025. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πολιτική ηγεσία εξετάζει τα αιτήματα των νησιωτικών δήμων και την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την ενίσχυση της υδροδοτικής επάρκειας. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση των φοιτητών.
9: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
5: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
3: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
5: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
3: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
5: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
3: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
5: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
3: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
12: μαμά,
10: της στέκι.
12: Μαμά! Ο Μπέμπης περπάτησε!
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας.
6: Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
14: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
13: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος Ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, ζητώντας την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας. Υποστηρίζει ότι ο θεσμός είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική διοίκηση και την εκπροσώπηση των νησιωτικών κοινωνιών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβασή του νέα παράταση και διορθωτικές παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ. Οι εργασίες της περιφέρειας στη Ρόδο προχωρούν κανονικά με την ολοκλήρωση του δεύτερου κυκλικού κόμβου στο Μίραμαρε και την αποκατάσταση της οδού Μαριτσαψίνθος, όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατείου. Ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος τόνισε στο Κόσμος ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, με το Υπουργείο να προσανατολίζεται στις πληρωμές των επιβατών για το 2025. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πολιτική ηγεσία εξετάζει τα αιτήματα των νησιωτικών δήμων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την ενίσχυση της υδροδοτικής επάρκειας. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση φοιτητών.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
0: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
6: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
0: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, ζητώντας την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας. Υποστηρίζει ότι ο θεσμός είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική διοίκηση και την εκπροσώπηση των νησιωτικών κοινωνιών. Ο βουλευτής 12ανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Παπάς, ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβαση, νέα παράταση και διορθωτικές παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ. Όπως επισημαίνει, οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες και οι αυξημένες δυσκολίες στα νησιά, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο, δυσχεραίνουν την υλοποίηση των έργων. Οι εργασίες της περιφέρειας στη Ρόδο προχωρούν κανονικά, με την ολοκλήρωση του δεύτερου κυκλικού κόμβου στο Μιραμάρε και την αποκατάσταση στην οδό Μαριτσά Ψήνθος, όπως γνωστοποίησε στο κόσμο ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο. Ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος τόνισε στο κόσμο ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, με το Υπουργείο να προσανατολίζεται στις πληρωμές επιβατών για το 2025. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πολιτική ηγεσία εξετάζει τα αιτήματα των νησιωτικών δήμων και την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την ενίσχυση της υδροδοτικής επάρκειας. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση των φοιτητών.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: These beautiful things that I've got.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
5: στα
3: δικό της.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
5: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: κόσμο ζουγκρό.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, ζητώντας την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας. Υποστηρίζει ότι ο θεσμός είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική διοίκηση και την εκπροσώπηση των νησιωτικών κοινωνιών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβασή του νέα παράταση και διορθωτικές παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ. Οι εργασίες της περιφέρειας στη Ρόδο προχωρούν κανονικά με την ολοκλήρωση του δεύτερου κυκλικού κόμβου στο Μίραμαρε και την αποκατάσταση της οδού Μαριτσαψίνθος, όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Στρατίου. Ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος τόνισε στο Κόσμος ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, με το Υπουργείο να προσανατολίζεται στις πληρωμές των επιβατών για το 2025. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πολιτική ηγεσία εξετάζει τα αιτήματα των νησιωτικών δήμων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την ενίσχυση της υδροδοτικής επάρκειας. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογραφώντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση φοιτητών.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Thank you, Birmingham! God bless Black Sabbath! God bless Ozzy Osbourne!
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, ζητώντας την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας. Υποστηρίζει ότι ο θεσμός είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική διοίκηση και την εκπροσώπηση των νησιωτικών κοινωνιών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Παπάς, ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβαση νέα παράταση και διορθωτικές παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ. Όπως επισημαίνει, οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες και οι αυξημένες δυσκολίες στα νησιά, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο, δυσχεραίνουν την υλοποίηση των έργων. Οι εργασίες της περιφέρειας στη Ρόδο προχωρούν κανονικά, με την ολοκλήρωση του δεύτερου κυκλικού κόμβου στο Μιραμάρε και την αποκατάσταση στην οδό Μαριτσά Ψύνθος, όπως γνωστοποίησε στο κόσμο ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο. Ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος τόνισε στο Κόσμος ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, με το Υπουργείο να προσανατολίζεται στις πληρωμές επιβατών για το 2025. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πολιτική ηγεσία εξετάζει τα αιτήματα των νησιωτικών δήμων και την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την ενίσχυση της υδροδοτικής επάρκειας. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση των φοιτητών.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, ζητώντας την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας. Υποστηρίζει ότι ο θεσμός είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική διοίκηση και την εκπροσώπηση των ισιωτικών κοινωνιών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβασή του νέα παράταση και διορθωτικές παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ. Οι εργασίες της περιφέρειας στη Ρόδο προχωρούν κανονικά με την ολοκλήρωση του δεύτερου κυκλικού κόμβου στο Μίραμαρε και την αποκατάσταση της οδού Μαριτσαψίνθος, όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος τόνισε στο Κόσμος ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, με το Υπουργείο να προσανατολίζεται στις πληρωμές των επιβατών για το 2025. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πολιτική ηγεσία εξετάζει τα αιτήματα των νησιωτικών δήμων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την ενίσχυση της υδροδοτικής επάρκειας. Στην κάλυψη σημαντικού μέρους των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπογράφοντας δύο συμβάσεις μίσθωσης συνολικά 70 δωματίων, τα οποία θα διατεθούν για τη στέγαση φοιτητών.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Tomorrow, dream away in the wind of change. Are you ready to rock? Here we go.
1: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

0: feeling they call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. My God, I know I'm one.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.